πήρα το μήνυμά σου. Σε αυτή τη διαδρομή ορίζουν οι δρόμοι μας. Και μην ξεχνάς πως όλα τα ωραία έχουν ένα τέλος.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν, μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαδιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

ούτε σωσίβιο, ούτε σανίδα σωτηρίας. Στέκεται εκεί με τα χέρια στις τσέπες και παρακολουθεί τον καταποντισμό τους. Στέκεται εκεί ακίνητος και βλέπει σχεδόν ευτυχισμένο στον πνιγμό τους. Στέκεται εκεί και παρακολουθεί τελείως απαθής. Όμως

νεκρά παιδιά. Μέσα μας κρύβονται και κλαίνε, μα στον ύπνο συχνά μας το λένε, μας το λένε.

Μου είχε πει τα πρωινά νιώθει ναυάγιο, ότι χρόνια τώρα ψάχνει ένα πάγιο. Μα να τι πάλι που ξυπνά σε κάτι βράχια, κατά μεσής του ωκεανού και είναι κομμάτια. Ξεφυσάει, πώς θα αντέξει, άλλη μια μέρα έτσι πώς θα την παλέψει. Σηκώνει άγκυρα και διώχνει τη σκέψη, μες στη θάλασσα της πόλης πάει να τρέξει. Αρπάζει τα κλειδιά της, φοράει τα ακουστικά της, ανοίγει τα πανιά της και τραβάει για τη δουλειά της. Η μόνη σίγουρη ρότα στη ζωή της, με χαλασμένη πηξίδα το σκαρί της. Τη φουρτούνα του δρόμου με τη μουσική στο τέρμα, αποφεύγει τις ξέρες και κάθε βλέμμα. Μα όταν τελειώσει η μέρα την πονάει, σαν βαρκούλα ακυβέρνητη δεν έχει που να πάει.

Μου είχε πει ότι ψάχνει ένα λιμάνι, κάπου να ράζει που φουρτούνα να μην πιάνει. Από τότε κάθε μέρα περιμένω στο φάρο, με μια ελπίδα να μ' αφήσει μέσα μου να την πάρω. Μα να την πάλι καφωμένη στο ποτό της, η παραμεσοπέλαγα το καταφύγιό της. Γνωρίζει τα νερά και όλες τις φάτσες, πίνει και ονειρεύεται ταξίδια με μπουνάτσες. Είναι όλοι γύρω της μα δίπλα της κανείς, ναυάγια της ζωής, πειρατές της ειδονής. Πηγετρής, σε λίγο πάλι θα σαλπάρει, το μπουρίνι της νύχτας μακριά θα την πάρει. Μα εγώ πάντα περιμένω να φανεί, να πετάξω τον κάβο να πιαστεί. Όλο φοβάμαι πως για πάντα θα χαθεί, και θα με έρημο λιμάνι μια ζωή.

άσπρο φουστάνι σου κοιτώ κι όπως φυσάει σ' ακολουθώ. Ένας αέρας στα μαλλιά σου με τη λίγη, έρχονται βράδια που αγρυπνώ και μες στο σπίτι τριγυρνώ. Σαν ξεχασμένο

0: στον 5,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Σφοδρές επιθέσεις εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν τα ξημερώματα αμερικανικές δυνάμεις σε αντίπεινα για την κατάρριψη του αμερικανικού ελικοπτέρου. Ανέφεραν ότι στόχευσαν συστήματα αεράμινας και ραντάρ κοντά στα στενά του Ορμούζ. Για πολύ ισχυρά πλήγματα έκανε λόγο ο Ντόναλντ Τραμπ. Εκρήξεις ακούστηκαν νωρίτερα στο λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς στο νότιο Ιράν, στο νησί Κέσμ και σε άλλες τρεις πόλεις. Αμερικανός αξιωματούχος μίλησε στο CNN για χτυπήματα προειδοποιητικής βολής που δεν αναμένεται να εμποδίσουν τις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό της σύγκρουσης. Σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, τουλάχιστον 4 βαλιστικοί πύραυλοι και πολλά drones εκτοξεύθηκαν από το Ιράν εναντίον αμερικανικών βάσεων σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία ως απάντηση στις αμερικανικές επιθέσεις. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 44 τραυματίστηκαν χθες από τους συνεχιζόμενους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στην Τύρο και τα προάστια της στο νότο της χώρας. Για πρώτη φορά στην προειδοποίηση για εκένωση της πόλης της Τύρου συμπεριελήφθη η χριστιανική συνοικία. Αδιαπραγμάτευτη συνθήκη ώστε να υλοποιηθούν πολιτικές φοροελάφρυνσης και στήριξης των εισοδημάτων των πολιτών χαρακτήρισε την οικονομική σταθερότητα στη χώρα ο Πρωθυπουργός, συζητώντας χθες με την Κριστιάνα Μαμπούρ στο πλαίσιο εκδήλωσης του Economist και του εφημερίδα.gr. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι η Ελλάδα είναι αφοσιωμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τιμά επίσης τη συμμαχική της σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα βρίσκεται πάντα στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Συνεδριάζει σήμερα η Ολομέλεια της Βουλής για να εγκρίνει την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας αναφορικά με τη συγκρότηση της Διακομματικής Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος. Νέος γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας εκλέγεται σήμερα στη συνεδρίαση του οργάνου ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης μετά τη σχετική πρόταση του Πρωθυπουργού. Στη Σύνοδο Κορυφής και στη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της Διαδικασίας Συνεργασίας Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης στη Σόφια θα συμμετάσχει σήμερα ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Προφυλακιστές εκρίθηκαν και οι 6 κατηγορούμενοι για το κύκλωμα που λιμενόταν πολεοδομίες στην Αττική. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για εγκληματική οργάνωση, δωροληψία, δωροδοκία, παράβαση καθήκοντος, διακεκριμένη περίπτωση ξεπλύματος μαύρου χρήματος και εμπορία επιρροής. Με τις ψήφους της κυβερνητικής πλειοψηφίας ψηφίστηκε χθες στη Βουλή το νομοσχέδιο για το νέο σύμφωνο μετανάστευσης και ασύλου, το οποίο τίθεται σε εφαρμογή την Παρασκευή. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη, όπου το τελευταίο 24ωρο έφτασαν περισσότεροι από 350 μετανάστες. Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χερσονήσου εκφράστηκε εκ νέου η αντίθεση στη σχεδιαζόμενη δημιουργία κλειστής δομής φιλοξενίας μεταναστών, ενώ για σήμερα έχουν προγραμματιστεί κινητοποιήσεις. Σε εξέλιξη οι έρευνες για τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου στο Λόγκο Αιγίου. Κρατείται και ανακρίνεται ο 65χρονος σύντροφος της μητέρας, ο οποίος αρνείται την εμπλοκή στο έγκλημα. Οι αστυνομικοί αναμένουν τα αποτελέσματα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια σχετικά με το μαχαίρι και το αεροβόλο όπλο που βρέθηκαν σε εξωτερικό και εσωτερικό χώρο του σπιτιού, καθώς και τα αποτελέσματα από τις έρευνες για δακτυλικά αποτυπώματα και γενετικό υλικό. Ενώ ένα στοιχείο που εξετάζεται επίσης είναι μία μπλούζα που φέρει ίχνη αίματος. Στη Ρωσία, επίθεση με ουκρανικά ντρόν στην περιφέρεια Σαμάρα ανακοίνωσε σήμερα ο Περιφερειάρχης, κλειστός ο εναέριος χώρος της περιοχής. Στο Γκαντάναμο θα μεταβεί σήμερα ο Αμερικανός Υπουργός Πολέμου για να συναντηθεί με τα στρατεύματα, ανακοίνωσε το Πεντάγωνο, καθώς η Ουάσιγκτον εντείνει την πίεση στην ηγεσία της Κούβας με κυρώσεις και αποκλεισμό στις αποστολές πετρελαίου στη χώρα. Στο Αφγανιστάν, τουλάχιστον 11 παιδιά και άλλα 2 άτομα σκοτώθηκαν χθες σε βομβαρδισμούς του Πακιστάν κοντά στα σύνορα των 2 χωρών, ανακοίνωσε η de facto κυβέρνηση των Ταλιμπάν. Καθυστερήσεις αναμένονται σήμερα και αύριο στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος λόγω προγραμματισμένων τεχνικών ελέγχων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα υπηρωτικά, κυρίως στα ορεινά. Μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της δυτικής υπηρωτικής χώρας και της Μακεδονίας. Άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ, από 20 έως 33 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην Αθήνα από 19 έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: The Lyceum Project. Η φιλοσοφία συναντά την τεχνητή νοημοσύνη. Για τρίτη χρονιά στο 2 Αθηνών 19 και 20 Ιουνίου. Επιστήμονες, ερευνητές, ακαδημαϊκοί και στοχαστές συζητούν με θέμα «Αλληλένδετη την νοημοσύνη. Έμβια, προγονική, τεχνητή». Ανοίγουμε το διάλογο για έναν κόσμο που σέβεται και προστατεύει κάθε μορφή ζωής. Να είστε εκεί. Είσοδος ελεύθερη με προεγγραφή. thelyceumproject.ai. Διοργάνωση ΕΚΕΘΕ Δημόκριτος και World Human Forum.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις?
1: Κοιτάω πώς περνάνε τα χρόνια.
0: Πώς περνάνε τα χρόνια?
1: Έγινε 35 ετών η Ραταϊκόφσκι.
0: Πού να σου λέω?
1: 35 χρονών η Ραταϊκόφσκι.
0: Εντάξει.
1: Μικρό παιδί ήτανε.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Εντάξει. 35 τώρα... δεν είναι, τι μεγάλος.
1: 35. Όχι, αλλά περνάνε τα χρόνια, ρε παιδί μου.
0: Μεγάλος είσαι 35 πια.
1: Κοίτα να δεις τη Ραταϊκόφσκι. Ναι, λοιπόν. Καλημέρα κυρίες και κύριοι, News Radio 105,8, είστε συντονισμένοι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Μ' αρέσει αυτό.
0: Ναι,
1: πολύ,
0: ναι.
1: Πολύ μ' αρέσει. Earth News, πού? Earth News Radio 105,8.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν και άλλες συχνότητες που μας ακούτε, αλλά και υπάρχει και ο τρόπος μέσω διαδικτύου. Από το Earth Echo, το earth.gr, το earthnews.gr, το earth.gr. Μεγάλη γκάμα επιλογών. Τι?
0: Ο Γιάννης Πρίντερ είναι στη ρυθμίση του ήχου. Η Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Το Ηράκη διαλέγει τα τραγούδια.
1: Η Κατερίνα Σελέτη.
0: Ο Διονύσης Χατζημιχάλης.
1: Εδώ, στο μικρόφωνο. Απίκο.
0: Βέβαια. Απίκο, παιδιά. Δεν το συζητάμε.
1: Έχετε δύο τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. Και το Viber. Earth News Radio 105,8 χωρίς το 105,8, δηλαδή Earth News Radio.
0: Ναι.
1: Earth News μία λέξη, κενό, radio η δεύτερη λέξη.
0: Ναι.
1: Και έχετε και το Messenger. Πρωινή παρέα απασφαλισμένη, μας βρίσκεται, μας στέλνετε το μήνυμά σας. Εντάξει,
0: ναι.
1: Πολύ ωραία, πάρα
0: ναι,
1: πολύ ωραία.
0: Ναι. Θα μας πεις τον καιρό.
1: Να σας πω, εγώ τον καιρό αμέσως τώρα. Τον έχω εδώ, το έχω ανοίξει.
0: Τι καιρό
1: λοιπόν,
0: θα
1: είναι γενικά έθριος. Θα έχει όμως πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά της μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.
0: Ναι.
1: Οπότε θα σημειωθούν και τοπικές βροχές ή όμβροι, κυρίως στα ορεινά. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ορεινά της δυτικής υπηρετικής χώρας και της Μακεδονίας. Καρμπών με το χθεσινό ο καιρός δηλαδή.
0: Ναι.
1: Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά και βόρεια. Να έχετε κατά νου. Οι άνεμοι 2 με 4, τίποτα. Στα ανατολικά όμως θα είναι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5. Στο Αιγαίο θα φτάσουν και τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει δηλαδή τους 32 στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Και τοπικά στα ανατολικά υπηρετικά τους 34.
0: Εντάξει, αυτό φυσάει, μη φοβάστε.
1: Υποσκιά.
0: Ναι.
1: Εντάξει,
0: θα φυσάει.
1: Ναι.
0: Δεν πειράζει. Τι να κάνεις, καλοκαίρι είναι.
1: Καλοκαίρι θέλατε.
0: Σήμερα...
1: Διεθνή ημέρα διαλόγου μεταξύ των πολιτισμών σήμερα.
0: Είναι διεθνή ημέρα εραλδικής, παγκόσμια ημέρα Άρτου Νουβό.
1: Ναι.
0: Είναι εθνική ορτή της Πορτογαλίας με αφορμή το θάνατο του ποιητή Λουίς Ντεκαμόνς, που με το έπος του «Η Λουζιτανή» το 1572 συνεισέφερε τα μέγιστα στη διαμόρφωση της εθνικής συνείδησης των Πορτογάλων.
1: Μπράβο. Στην Ιταλία γιορτάζουν το ναυτικό.
0: Και το Άιστι στις Ηνωμένες
1: Πολιτείες. Καλά κάνουν, γιορτάζουν το ναυτικό. Θέλουμε να πάρουμε δύο φρεγάτες από εκεί. Δύο σε δύο. Ναι, πολύ ωραία.
0: Και το Άιστι. Άιστι. Παγωμένο τσάι. Σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες πίνουν παγωμένο τσάι και γιορτάζουν τον Άγιο Ελανδέριχο.
1: Ναι, αλλά γιορτάζουν και την Αγία Ολιβία. Ολίβια.
0: Ολίβια, βέβαια.
1: Δηλαδή είναι η. Του Ποπάη, η Όλιβ.
0: Και του όσου.
1: Θα γιορτάζε σήμερα.
0: Και γιορτάζουν οι όσοι Γετούλιο, Αμάντιο.
1: Και Κερεάλο.
0: Κερεάλο.
1: Κερεάλο. Πού τα βρίσκουν αυτά. Ο Κερεάλο μπορεί να είναι τα Συρία.
0: Μπορεί να είναι τα Δημητριακό.
1: Τα Δημητριακό.
0: Ναι, δεν ξέρω.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Σαν σήμερα το 1877 ιδρύεται ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός. Πολύ ωραία. Με πρωτοβουλία της Βασίλισσας Όλγας και πρώτο πρόεδρο τον Μάρκο Ρενιέρη.
0: Εδώ θέλετε, θέλετε τη Βασιλεία. Ορίστε. Λοιπόν, 1915.
1: Λέγε τέτοια. Ναι.
0: 1915 ιδρύεται.
1: Για πλάκα τα λέει.
0: Παιδιά, ναι, πλάκα κάνω έτσι. Ιδρύεται το Σώμα Ελληνίδων Προσκόπων, το οποίο αργότερα θα μετονομαστεί σε Σώμα Ελληνίδων Οδηγών.
1: Το 1942 οι Ναζί καίνε το τσεχικό χωριό Λίνιτσε ως εκδίκηση για τη δολοφονία του αρχιναζί Ράινχαρντ Χάιντριχ.
0: Μα ήταν όνομα αυτό, Ράινχαρντ Χάιντριχ. Πώς δεν μιλήσω.
1: Ναι, γλωσσοδέτησα. Ράινχαρντ Χάιντριχ.
0: Αυτό που έγινε το 42, δύο χρόνια μετά και είναι το δίστομο. Και σκοτώνουν και τους 218 κατοίκους του, δηλαδή πνίγουν στο αίμα το δίστομο, έτσι. Οι Ναζί πάλι. Οι Ναζί.
1: Το 1956 η κυβέρνηση Καραμαλή αποφασίζει την τουριστική αξιοποίηση του Λυκαβητού με την κατασκευή τελεφερίκ και πολυτελούς αναψυκτηρίου. Το τελεφερίκ έχει μείνει. Το πολυτελές αναψυκτήριο έχω χρόνια να πάω, δεν ξέρω αν
0: είναι,
1: έχει παραμείνει.
0: Εστιατόριο.
1: Ναι,
0: εστιατόριο,
1: έχει, είναι ακόμα.
0: Βέβαια.
1: Μπράβο
0: του. Πολύ ωραίο.
1: Μπράβο του. Ωραίος
0: λοιπόν, νεότερη θέα της Αθήνας.
1: Και η καλύτερη μετάθεση στρατού στο στρατό. Πας εκεί πέρα και περιμένεις την 25 Μαρτίου και την 22 Οκτωβρίου να ρίξεις 30 τόσους κανονιβολισμούς. Αυτό.
0: 30 τόσους.
1: Πόσους ρίχνουν, ξέρω εγώ.
0: Μην λες, ρε παιδί μου, αριθμούς κόστα.
1: Ναι, όσους ρίχνουν, ρε παιδί μου, δεν θυμάμαι τώρα το νούμερο 27, ξέρω εγώ.
0: Λοιπόν. Το 1967 λήγει ο πόλεμος των 6 ημερών με θρίαμβο των Ισραηλινών επί των Αράβων. Οι Ισραηλινοί κατακτούν την ορίδα της Γάζας, τη Χερσόνησο του Σινά, τη δυτική όχθη του Ιορδάνη ποταμού, την Ανατολική Ιερουσαλήμ και τα υψίπεδα του Γκολάν. Δεν αφήνουν δηλαδή κολυμπιδρόξυλο. Αλλά αυτός ήταν ο πόλεμος των 6 ημερών που από τότε δεν έχει σταματήσει επί της ουσίας.
1: Ναι. Το 1915 γεννήθηκε ο Σολ Μπέλου, εβραϊκής καταγωγής Καναδός συγγραφέας. Τιμήθηκε με το βραβείο Νόμπελ λογοτεχνίας το 1976. Το 1922 γεννιόταν η Τζούντι Γκάρλαντ, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Φράνσις Ήθελ Γκαμ.
0: Είναι η μαμά της Λάιζα Μινέλη.
1: Ναι.
0: Για όσους δεν ξέρουν, και μία από τα μεγαλύτερα ταλέντα που έβγαλε το Χόλιγουντ. Αλλά με πολύ κακό τέλος και πολύ, με πολλές καταχρήσεις και πολλά ναρκωτικά και πολλά χάπια και τέτοια.
1: Και το 1931 γεννιόταν ο Ζουάο Ζιλμπέρτο.
0: Ζουάο Ζιλμπέρτο.
1: Ζουάο. Α, Ζουάο. Άμα το λέμε Ζουάο, γιατί δεν το λέμε Ζιλμπέρτο.
0: Όχι, όπως μου λες, ή θα το λες όπως λες τον. Πώς τον λένε.
1: Το λέω όπως το διαβάζω. Ζωάω τον γράφει, ζωάω τον λέω.
0: Πώς τον λέγανε τον Μπολσονάρο?
1: Συν. Νόμιζα ότι ήθελε να με ρωτήσει για τον Κόνερι.
0: Μπολσονάρο, δεν τον έλεγε.
1: Εγώ.
0: Άρα, ναι. Ζωάω Ζιλμπέρτο θα τον λες και αυτόν.
1: Μπολσονάρο τον έλεγα εγώ.
0: Τον έλεγε.
1: Όχι, παιδάκι μου.
0: Μπολσονάρο.
1: Παιδί μου, παλάβωσε.
0: Ναι.
1: Μπολσονάρο. Όπως
0: το γράφει το ΑΠΕ.
1: Όπως το γράφει το ΑΠΕ. Μπολσονάρο τον λέει, Μπολσονάρο θα τον λέω. Τέλος πάντων, έφυγαν από αυτόν τον κόσμο το 1580 ο Λουίς Ντεκαμόενς.
0: Το είπαμε.
1: Το ποιοι φύγανε.
0: Βέβαια, γι' αυτό έχουμε εθνική γιορτή στην Πορτογαλία σήμερα.
1: Ναι. Το 1982 ο Ράινερ Βέρνερ Φασμπίντερ. Γι' αυτό γιατί δεν έχουμε γιορτή.
0: Έχω δει Ράινερ Βέρνερ Φασμπίντερ.
1: Ήταν ένα διάστημα, άμα ήθελες να δείξεις ότι είσαι λίγο
0: της
1: κουλτούρας, ας πούμε. Έπρεπε λίγο Φασμπίντερ και μετά έπεθε στα σκληρά.
0: Τα πικρά δάκρυα του μετά. Και δεν ξέρω εγώ τι, και έτσι κι αλλιώς.
1: Το 2004 η Μορφή. Μορφή, ο Ρέι Τσάρλς. Μορφή μεγάλη.
0: Ναι,
1: Αμερικανός τραγουδιστής, πιανίστας, συνθέτης.
0: Ναι,
1: από τις διαμορφωτές της soul μουσικής.
0: Μύθος.
1: Μύθος. Ο άνθρωπος ήταν ένα μύθος. Ένας μύθος. Αυτά.
0: Λοιπόν, αυτά σαν σήμερα γίνανε. Τώρα εντάξει.
1: Λοιπόν, καλημέρα στην Κυριακή τη φίλη μας από την Καλαμάτα που έχουν ήδη 21 βαθμούς. Στην Ξάνθη μας λέει ότι είναι 17. Και μας στέλνει και φωτογραφία ένα δεντράκι που επί της ουσίας δεν είναι δεντράκι, είναι ένας κορμός. Στον οποίο κορμό έχουν φωτάκια. Εσύ η φωτεινή, τα φωτάκια αυτά είναι με ρεύμα ή είναι ηλίου, με το φως του ήλιου δηλαδή. Εγώ έχω γεμίσει κάποιες γλάστρες με αυτά, μοιάζουν με σαν να έχει πυγολαμπίδες επάνω τα τέτοια, γιατί έχω βάλει φωτάκια.
0: Τα αρέσανε.
1: Του ήλιου.
0: Ναι.
1: Τα πρώτα που πήρα μου τα έδειξε η Κατερίνα. Μου λέει να πάει να πάρεις ελαφάκια που έχουν φωτίζονται από τον ήλιο.
0: Ήταν τα Χριστούγεννα.
1: Τα Χριστούγεννα. Ναι. Τα έχω κρατήσει εγώ. Δεν
0: ναι,
1: πειράζει.
0: Και εγώ καλέ, και
1: γιατί είμαι πάντα σε mood Χριστούγεννα.
0: Βέβαια.
1: Το mood που είπα σημαίνει διάθεση για όποιον φίλο ακροατή μπορεί να διαμαρτυρηθεί.
0: Για να στην περάντα και τραγουδάω Jingle Bells, Jingle
1: Bells. Ναι, συνήθω ο Ντόι εδώ παπάγου. Αλλά τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έχουμε μια ψύχωση με τα φωτάκια από το τεμού τα παίρνει. Καταλαβες.
0: Ναι, πρόσεχε.
1: Το 1999 είχε πάει στη Νέα Υόρκη. Ναι. Η Λάιζα Μινέλη είχε δώσει συναυλία στο Radio City. Δυστυχώς δεν πήγαμε. Αρρώστησε ο ξάδελφος, αλλιώς θα πηγαίνανε. Καταλαβες.
0: Όχι, ρε.
1: Ναι.
0: Το
1: με ρεύμα είναι τα φωτάκια.
0: Αυτό
1: εντάξει.
0: Είναι μια once in a lifetime τώρα.
1: Ποιο?
0: Μια φορά στη ζωή σου, για να το πω ελληνικά.
1: Τι, ποιο?
0: Να δεις τη Λάιζα Μινέλη.
1: Γιατί το έχει καημό.
0: Γιατί να μην το έχω. Άμα είχα την ευκαιρία δεν την έβλεπα.
1: Μάλιστα. Εγώ πάλι όχι. Αλλά δεν πειράζει.
0: Ναι, γιατί σ' αρέσει αυτή η μουσική. Γι' αυτό
1: ναι,
0: το
1: ναι, ρε παιδί μου, ναι.
0: Γι' αυτό, ενώ εμένα μ' αρέσει.
1: Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, από πού θέλετε να ξεκινήσουμε?
0: Πού θα ξεκινήσουμε,
1: έχουμε πόλεμο πάλι.
0: Καλά, μορτό.
1: Άιντε πάλι.
0: Έχουμε πόλεμο τώρα, έχουμε πόλεμο. Γιατί σταμάτησε ποτέ?
1: Όχι, δεν σταμάτησε. Τότε... Έχουμε πάλι.
0: Αντίπεινα. Έχουμε των ΗΠΑ στο Ιράν.
1: Είναι αντίπεινα και απάντηση στα αντίπεινα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, έχουμε. Ρίξανε ένα πάτσι. Σας το λέγαμε χθες το πρωί, αλλά χθες το πρωί νομίζαμε, έτσι μετέδιδαν τα διεθνή δισογραφικά πρακτορία, ήταν ότι ήταν ίσως πιθανότατα από ατύχημα. Βέβαια, αφήναν και ένα υπονοούμενο ότι μπορεί να ήταν από χτύπημα των Ιρανών. Αποδείχτηκε αργότερα ότι ήταν από χτύπημα των Ιρανών. Μέχρι και ο Τραμπ το έμαθε καθυστερημένα. Δεν το μαθαίναμε εμείς καθυστερημένα. Χτυπήθηκε από Ιρανούς.
0: Ναι.
1: Για να απαντήσουν λοιπόν στους Ιρανούς οι Αμερικανοί, εξαπέλυσαν πυραυλικές επιθέσεις Όχι μόνο στο νησί Κέσμ που έχει εκεί τα πετρέλαια και τέτοια.
0: Έχει μείνει αυτό το νησί. Έχουν διαλύσει.
1: Έχουν μείνει ακόμα. Ναι. Είναι στοχευμένες. Είναι χειρουργικά χτυπήματα, καταλαβαίνεις. Ναι. Χτυπάνε δεξαμενή. Όχι, δεν χτυπήσαν δεξαμενή, ρε παιδί μου, άλλα πράγματα χτυπήσαν. Χτυπήσαν όμως ένα χωριό, λέει, τις δεξαμενές ίδρευσης.
0: Συγγνώμη. Εκεί χωριό το νησί.
1: Όχι, δίπλα.
0: Δίπλα.
1: Χτυπήσανε λοιπόν, στα στενά του Ορμούζ είναι, γι' αυτό παραθαλάσσιο, χτυπήσαν τις δεξαμενές ίδρευσης και μένουν δύο χωριά χωρίς ίδρευση. Τα πήραν οι φρουροί της Επανάστασης και λένε, έτσι είστε, θα βομβαρδίσουμε τον πέμπτο στόλο, λένε. Και έτσι πήραν φόρα με τα σαχέντ, τα drones αυτά που στέλνουν και στην φίλη Ρωσία, και επιτέθηκαν
0: στην Ιορδανία.
1: Όχι, στον Μπαχρέιν.
0: Και στην Ιορδανία.
1: Ναι, άλλο θέλω να σου πω. Το αρχηγείο του Πέμπτου Στόλου είναι στο Μπαχρέιν.
0: Εντάξει.
1: Χτυπήσαν εκεί.
0: Ωραία.
1: Και μετά χτυπήσαν και την Ιορδανία, μια αμερικανική βάση στην Ιορδανία.
0: Όπου έχει αμερικανικές βάσεις βαράνε.
1: Ναι.
0: Εκεί γύρω-γύρω. Μην απλωθούμε περισσότερο.
1: Σταμάτησε τώρα όμως. Λέει.
0: Όχι,
1: και οι δύο ανακοίνωσαν ότι ολοκληρώθηκαν τα χτυπήματα επί του παρόντος.
0: Πάντως, φίλοι Ιρανοί, μην απλωθούμε.
1: Γιατί δεν ξέρουμε τι θα γίνει τις αμέσως προσοχής ώρες. Αλλά.
0: Εντάξει, παιδιά,
1: κατά τη διάρκεια της νύχτας είχαμε αυτό. Είχαμε και τον Τραμπ που λέει: νομίζω ότι έγινε ένα πολύ σοβαρό χτύπημα.
0: Εντάξει.
1: Πολύ ωραίο. Πολύ σπουδαίο.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Εντάξει, μπράβο του.
1: Πάρα πολύ ωραίο.
0: Ναι. Εκτός όμως από αυτό, τον πόλεμο έχει πολλές φοβερές αναταραχές στο Belfast που θα νόμιζες ότι είναι αυτά τα παλιά που είχαν.
1: Καμία σχέση.
0: Με τους Ήρα, με τους.
1: Καμία σχέση.
0: Ρε παιδί μου, άμα ακούς Belfast, δεν σκεφτείς.
1: Ναι, έχει ένα
0: Βλάντι
1: Σάντεϊ και τέτοια.
0: Δεν θα σκεφτείς τέτοια πράγματα.
1: Ναι.
0: Όμως υπάρχει ένα θέμα με ένα Σουδανό.
1: Ναι.
0: Ο οποίος κατηγορείται για απόπειρα δολοφονίας.
1: Ναι.
0: Και βγήκανε στους δρόμους διαδηλωτές. Έκαψαν λεωφορείο.
1: Ο Σουδανός πήγε να αποκεφαλίσει έναν άνθρωπο.
0: Ναι.
1: Είχε ματσέτε, είχε αυτά τα σπαθό,
0: και γι' αυτό βγήκαν οι άλλοι αυτοί που
1: και πήγε να σφάξει έναν άνθρωπο στον δρόμο.
0: Ναι.
1: Και βγήκαν οι άλλοι
0: και
1: τώρα.
0: Βγήκαν αυτοί που δεν θέλουν τους μετανάστες και κάψανε σπίτια μεταναστών. Τα άσπασαν εκεί πέρα. Έτρεχαν οι άνθρωποι από τα σπίτια τους οικογένειες για να σωθούν. Τι κοπανάστες ώρα.
1: Ναι,
0: να σωθούν. Βγήκαν τα πολιτικά κόμματα, καταδίκασαν τα επεισόδια, λέγανε για ρατσιστική βία. Μέχρι τις 2 τα ξημερώματα σκοτωνόντουσαν.
1: Αυτά.
0: Γινόντουσαν αυτά. Και εγώ ήταν το Belfast. Δηλαδή.
1: Κακός χαμός. Επειδή λέγαμε πριν για πόλεμο, διάβασα σε μια εφημερίδα και έχει ενδιαφέρον ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία, λέει. Πόλεμος στην Ουκρανία. Έφτασε από το 2022 μετά τις 24 Φεβρουαρίου που σέβαλαν οι Ρώσοι.
0: Ναι.
1: Έφτασε την διάρκεια, φτάνει αύριο τη διάρκεια του πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Αν συνυπολογίσεις και τις 2.926 μέρες που ήταν ο πρώτος, δηλαδή από το 2014 που εισέβαλαν στην Κρυμαία μέχρι το 2022, αυτός ο πόλεμος πάει στις 4.500 μέρες.
0: Και.
1: Τη Ρωσία έναντι τη Ουκρανία, έτσι. Όχι, το λέω, ρε παιδί μου. Εντάξει, καλοκαίρι έρχεται, διακοπές θα πάμε, αλλά κάπου έχουν πόλεμο, ζουν σε αυτή την κατάσταση, ας πούμε, 4.500 μέρες. Απλά το ανέφερα, επειδή λέγαμε για πόλεμο πριν.
0: Στατιστικά.
1: Κατάλαβες, για τα στατιστικά της υπόθεσης.
0: Χτες ανατινάχθηκε και ένα συνταγματάρχη, έμαθα.
1: Πού ανατινάχθηκε συνταγματάρχη?
0: Τη Γενική Διεύθυνση Πυράβλων και Πυροβολικού του Υπουργείου Άμυνα Ρωσία.
1: Α, αυτό δεν το, μου διέφυγε.
0: Στη Μόσχα. Πάει να μπει στο αυτοκίνητό του, κάτι δεν είχε καλά, κάτι δεν ήταν.
1: Η συνδεσμολογία.
0: Την μπαταρία.
1: Μπορεί η φούσκα της κρεμαριέρας, όχι, το ακρόμπαρο.
0: Δεν ξέρω, ανατινάχθηκε πάντως.
1: Μ' αρέσουν αυτές οι ορολογίες που χρησιμοποιούν οι συνεργιάδες για να σε μπερδέψουν και να νιώσεις ότι είσαι αυτό και μετά να σου ζητήσουν ό,τι θέλουν.
0: Ναι.
1: Πολύ ωραία.
0: Ανατινάχθηκε.
1: Κρίμα τον άνθρωπο. Καλημέρα στην Μόρφο τώρα. Κρίμα, είναι σχετικό. Αλλά καλημέρα στην Μόρφο που μας στέλνει μια υπέροχη φωτογραφία, όπως και ο Μάκης από Ανατολή, από τη Σύρο. Όχι, ο Μάκης μας στέλνει ίδιο βασίλεμα. Η Μόρφο μας στέλνει Ανατολή. Σας ευχαριστούμε πολύ και τους δύο. Ο Παναγιώτης από τη Νεάπολη Λακωνίας και αυτός Βαρκούλα μας στέλνει. Ό,τι Βαρκούλα, ιστιοπλοϊκό είναι αυτό, μικρό μίνι μεν, αλλά είχε πάνω και μια καλή πηγοκυρία και διάφορους άλλους, εν πάση περιπτώσει. 21 βαθμούς είχε εκεί.
0: Ναι.
1: Στη Νεάπολη Λακωνία.
0: Πολλά νευρούλια βλέπω στη πόλη μου.
1: Ποια πόλη?
0: Την Ηλιούπολη.
1: Γιατί?
0: Έγινε, λέει, πιάστηκα στα χέρια στο Δημοτικό Συμβούλιο.
1: Εντάξει.
0: Τι εντάξει. Άμα δεις το βίντεο, ούτε ποδοσφαιρικό αγώνα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Τι εντάξει. Κανονικό είναι αυτό?
1: Όχι.
0: Α, και δεν το ξέρω.
1: Όχι, κανονικό προς Θεού. Αλίμονο.
0: Ναι.
1: Καλημέρα στην όμορφη Καβάλα.
0: Το δείχνανε και live, κατάλαβα.
1: Η Ντίνα λέει: εμείς ξυπνάμε πρωί-πρωί για να σας ακούσουμε. Το ίδιο κι εσείς για να μας κάνετε συντροφιά. Αυτό είναι.
0: Αυτά είναι.
1: Κράταμε να σε κρατώ.
0: Ναι.
1: Να δούμε την αυγούλα.
0: Ναι.
1: Ναι. Πολύ ωραία.
0: Ναι.
1: Τι άλλο έχουμε να πούμε?
0: Τι άλλο? Πολλά έχουμε να πούμε, Ρε Διονύση.
1: Τώρα, επειδή είπες για το καυγά στην Ηλιούπολη, είδα χθες είχε και ένταση στη Βουλή.
0: Δεν ήταν καυγά στην Ηλιούπολη αυτό, ήταν.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, ναι. Είχαμε και στη Βουλή, λέει.
0: Τι είχαμε?
1: Γιατί βγήκε εκεί ο κύριος Βορύδης, έρχεται μια βάρκα από τη Λιβύη. Να τη βουλιάξουμε ή να μην τη βουλιάξουμε. Και έγινε ο κακός χαμός. Που εξήγησε μετά ότι δεν το λέγε γι' αυτό και λάθος το καταλάβατε. Ο κύριος Βορύδης, αλλά έγινε κακός χαμός στη Βουλή πάλι. Αρχίσαν να φωνάζουν και χτυπάνε έδρανα και τα λοιπά. Δεν πέσανε.
0: Εντάξει, μου είναι και νευρούλια όλοι, είναι τσιτωμένοι.
1: Είναι τσιτωμένοι, τα νεύρα γενικώς. Ναι. Ναι. Νομίζω ότι από εδώ και πέρα στη
0: φαντάζομαι,
1: Βουλή.
0: Φαντάζομαι ότι ήθελε να τους πει ότι πείτε μας τι θέλετε από όλα.
1: Ναι. Τι θέλετε από όλα. Τι να θέλετε.
0: Πώς να διαχειριστούμε εσείς που ξέρετε το μεταναστευτικό.
1: Ναι. Για το μεταναστευτικό συζητούσα.
0: Ναι.
1: Καλημέρα. Ναι. Η ιστοσελίδα Πρώτο Θέμα έδειξε στο βίντεο με το Σουδανό χωρίς φίλτρο. Γιατί το κάνουν αυτό? Δεν το ξέρουμε, κυρία Βασιλική, γιατί το κάνουν αυτό. Θεωρητικά, αν ένας είναι κατηγορούμενος και όχι ένοχος, δηλαδή για να δείξεις πρόσωπο πρέπει να έχεις αγγελική. Στον Μπέλφαστ,
0: δηλαδή. Τι σχέση έχει αυτό με το.
1: Μας ρωτάει άλλο θέμα.
0: Τι εννοεί τη φάτσα του. Στοιχεία του.
1: Δείξα τη φάτσα του. Λέει. Ναι. Δεν το ξέρουμε τώρα γιατί το έδειξαν και πώς το έδειξαν και δεν ξέρουμε αν το μεταδίδωσαν ή αν έχουν οι Βρετανικές αρχές δώσαν τέτοια άδεια, οι Ιρλανδικές αρχές δώσαν τέτοια άδεια. Δεν τα γνωρίζουμε.
0: Δεν ρωτάτε το Πρώτο Θέμα.
1: Ναι. Καλημέρα στον κύριο Ιερώνυμο. Απλά εδώ πέρα, εδώ στην Ελλάδα η νομοθεσία είναι χωρίς εισαγγελική.
0: Πώς εννοεί τη στιγμή που τον αποκεφαλίζει η γυναίκα. Αυτό εννοεί.
1: Αυτό εννοεί.
0: Δείξει τώρα τη φάτσα του.
1: Ναι. Αυτό είναι βάρβαρο.
0: Ναι.
1: Είναι βαρβαρότητα.
0: Όχι, δεν είναι. Δεν κάνει το κουμέντο αυτό. Δεν δείχναμε παλιά που είχαμε κάθε τρεις και λίγο τον Άισις. Που τώρα τον έχουμε. Τους έχουμε κάνει.
1: Τι τους έχουμε κάνει?
0: Αρχηγούς κρατών.
1: Τους
0: τζιχαντιστές τους έχουμε κάνει.
1: Βέβαια, στη Συρία για παράδειγμα.
0: Ναι, τους έχουμε κάνει και τους δεχόμαστε.
1: Ναι, αυτό εννοούσε η Βασιλική, βρε παιδί μου. Το κατάλαβε η Κατερίνα. Ευχαριστώ, Βασιλική.
0: Παλαιότερα δεν έδειχνε ποτέ κανείς τέτοια πράγματα. Ναι. Είναι τρομερά σκληρές και δεν έχεις κανένα λόγο να δείξεις τόσο σκληρές εικόνες.
1: Ναι. Τι να πούμε.
0: Ναι.
1: Καλημέρα και στον κύριο Τρίφωνα. Πάλι στους 9 βαθμούς. Α, όχι, αυτή είναι χθεσινό μήνυμα. Γιατί μου το βγάζεις τώρα?
0: Δεν ξέρω. Ναι.
1: Όχι, χθεσινό μήνυμα είναι, έτσι σημερινό.
0: Ναι. Με ροζαλάκι πάμε.
1: Ένα ρε Ροζαλία. Υπέροχη.
0: Με ροζαλάκι και επιστρέφουμε.
1: Απολαύστε το.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Επικίνδυνη ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Νέες ανταλλαγές πυρών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Για πολύ ισχυρά πλήγματα έκανε λόγο Ντόναλντ Τραμπ σε αντίπεινα για την κατάρριψη του αμερικανικού ελικοπτέρου. Εκρήξεις στο λιμάνι Μπαντάρ Αμπά στο νότιο Ιράν, στο νησί Κέσμ και σε άλλες τρεις πόλεις. Αμερικανός αξιωματούχος έκανε λόγο για χτυπήματα προειδοποιητικής βολής που δεν αναμένεται να εμποδίσουν τις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό της σύγκρουσης. Πλήγματα του Ιράν σε χώρες του κόλπου εναντίον αμερικανικών βάσεων σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία ως απάντηση στις αμερικανικές επιθέσεις. Αδιαπραγμάτευτη

0: Σήμερα και αύριο στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, λόγω προγραμματισμένων τεχνικών ελέγχων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 33 βαθμούς στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
1: Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Πίνα Μπάους. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε πάλι.
1: Μπράβο.
0: Καλημερίζουμε τον Θοδωρή στην Ελασσόνα με 19 βαθμούς Κελσίου, παρακαλώ. Την κυρία Αποθητή από την Σαντορίνη που μας στέλνει μια φωτογραφία από την Ία. Αλλά μας δείχνει μια πλατεία η οποία είναι άδεια. Συνήθως η Ία δεν είναι που γίνεται, εκτός από τα φυρά, δεν είναι που γίνεται πατής με πατώσε.
1: Ναι, εντάξει.
0: Εδώ δεν δείχνει άδεια η πλατεία.
1: Δεν πάνε στις πλατείες στην Ία.
0: Α, δεν πάνε στις πλατείες.
1: Όχι, στην άκρη πάνε.
0: Στην άκρη πάνε. Ναι. Στα φυρά πάνε για το ηλιοβασίλεμα.
1: Και στην Ία.
0: Και στην Ία.
1: Στην Ία κυρίως πάνε.
0: Ναι.
1: Στην Ία πάνε κυρίως για τον ηλιοβασίλεμα.
0: Εντάξει.
1: Στο Μεροβίγλι.
0: Βασιλική, το καταλαβαίνουμε αυτό που μας λέτε. Το καταλαβαίνουμε απόλυτα και καλά θα κάνετε. Κατά τη γνώμη μου, αλλά αυτή είναι η προσωπική μου γνώμη. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Άκη. Από το όμορφο Πλωμάρι, στέλνει την καλημέρα του και στο φίλο του τον Δημήτρη. Πείτε του να μας ακούει και τον Δημήτρη, του φίλου του σας.
1: Βέβαια.
0: Τι να ακούει δηλαδή, Earth News Radio 105,8.
1: Βέβαια.
0: Δεν το είχαμε πει.
1: Ναι. Το έχεις πει 15 εκατομμύρια φορές.
0: Δεν έχει σημασία, ρε παιδί μου, σε πειράζει ένα. Πες, μένει.
1: Μη λες, δεν το είχαμε πει.
0: Ναι. Όχι, δεν το είπαμε μετά τις και μισή που μπήκαμε στο στούντιο.
1: Ναι, ναι,
0: κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι.

0: Είδες αυτό το φιλικό της Ουγγαρίας με το Καζακστάν?
1: Όχι.
0: Έπεσε η κάμερα, αυτές οι ενάερες που έχουν με τα σύρμα. Έπεσε μέσα στον αγωνιστικό χώρο.
1: Πώς δεν έπεσε το κεφάλι κανένας ανθρώπου, γιατί είναι ύψος πολύ.
0: Έπεσε πολύ κοντά σε έναν κάμερα. Έναν άνθρωπο που ήταν με κάμερα μέσα στο έδαφος.
1: Ναι.
0: Με τη φορητή κάμερα, με φορητή.
1: Είναι και πάρα πολύ βαριές και είναι και από πολύ ψηλά, ρε παιδί μου. Αυτή έτσι και σου πες το κεφάλι, δεν έχεις ελπίδα επιβίωσης,
0: δίπλα,
1: ας πούμε.
0: Δίπλα του, σου λέω, έπεσε του ανθρώπου.
1: Κοίτα να δεις τι γίνεται.
0: Ναι. Πολλά αθλητικά. Χθες επέστρεψε και η Σερενάρα.
1: Να, τώρα που λες για τα αθλητικά, να σας πούμε, κυρίες και κύριοι, ότι αρχίζει το Μουντιάλ. Με το που αρχίζει το Μουντιάλ.
0: Αύριο.
1: Ναι, με το που αρχίζει το Μουντιάλ, δηλαδή από αύριο, που λέει η Κατερίνα, λες και εγώ δεν το ξέρα.
0: Να το πω για τον κόσμο τώρα.
1: Α, για τον κόσμο το λες. Ναι. Λοιπόν, κάθε μέρα 8 παρατέταρτο θα σας έχουμε εμείς τα νέα. Κάθε μέρα. Όσο διαρκεί το Μουντιάλ. Μέχρι τον Ιούλιο, πότε είναι, πολλές μέρες κρατάει.
0: Κρατάει
1: μέρες, αφού είναι τόσες ομάδες, ας πούμε. Μέχρι και το Κουρακάο πήγε.
0: Έχει πολλούς αγώνες.
1: Λοιπόν, 8 παρατέταρτο κάθε μέρα θα σας ενημερώνουμε εμείς για το Μουντιάλ. Εδώ, συντονισμένοι. Έτσι.
0: Τι κουπανιές.
1: Δίνω έμφαση.
0: Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι επέστρεψε η Σερένα Γουίλιαμς.
1: Ναι.
0: Μία από τις μεγαλύτερες ταινίστρες όλων των εποχών. Mm. Επέστρεψε χτες, έπαιξε σε ένα τουρνουά και κέρδισε κιόλας και το διπλό. Και χτες, άμα έγραφε στην Google Σερένα Γουίλιαμς, έβγαζε πάνω-πάνω The Queen is Back. Η Βασίλισσα επέστρεψε. Γιατί είναι η Βασίλισσα των Κόρτς τώρα, όπως και να το κάνουμε.
1: Ναι.
0: Σπουδαία, σπουδαία, τεράστια.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, άλλα θέματα.
1: Τι άλλα θέματα?
0: Πωρείται μια τσάντα από πολυθώματα τυρανόσαυρου Ρεξ.
1: Αυτό το πράγμα. Δηλαδή,
0: 500.000 ευρώ.
1: Δηλαδή, πώς είναι η τσάντα από απολυθώματα?
0: Δηλαδή, να σου πω, επεξεργασμένο, ρε μάνα μου, θα είναι.
1: Απολύθωμα είναι όμως, πέτρα δηλαδή.
0: Ναι.
1: Να έχεις μια τσάντα από πέτρα.
0: Δεν είναι από πέτρα, ρε παιδί.
1: Αλλά από τι?
0: Τη χρησιμοποίησαν το υλικό και φτιάξαν μια τσάντα.
1: Δεν το καταλαβαίνω. Εγώ αυτά δεν τα καταλαβαίνω.
0: Ναι. Πήρανε το κολαγόνο, λέει. Ναι. Από τα απολυθώματα.
1: Α, δεν πήραν το απολύθωμα. Από κολαγόνο απολυθώματος. Πες το να καταλάβουμε, ρε παιδί μου.
0: Αλλά συγγνώμη τώρα, αυτό.
1: Ναι.
0: Αυτό. Πήραν το κολαγόνο από το απολύθωμα, δεν είναι για να το εκθέτει στο μουσείο, για να το ερευνούν οι ερευνητές, για να το φτιάξει τσάντα.
1: Εδώ οι άλλοι κάνανε ολόκληρο Jurassic Park. Ολόκληρο...
0: Άλλο το Jurassic, ρε μάνα μου. Άλλο είναι αυτό.
1: Ξαναζωντανέψαν τους.
0: Άλλο είναι αυτό, είναι ταινία. Δεν πειράξανε τα ευρήματα.
1: Α, ταινία ήτανε.
0: Αυτό λέω.
1: Δεν ήτανε ντοκιμαντέρ. Εγώ νόμιζα ότι ήταν ντοκιμαντέρ. Λοιπόν, καλημέρα. Χαιρετισμούς από τη Μιλιά Μετσόβου, όπου σήμερα καταγράφουμε τη χαμηλότερη θερμοκρασία σε όλη την Ελλάδα. Μόλις στους 8,9 βαθμούς Κελσίου.
0: Και πού το ξέρετε εσείς?
1: Μας στέλνει τον πίνακα από το Μετεό. Ότι είναι η χαμηλότερη θερμοκρασία. Είναι χαμηλότερη και από τα κορέστια, δηλαδή. Τόσο, 8,9.
0: Τα κορέστια πώς έχουν σήμερα?
1: Δεν μας έχουν στείλει.
0: Ναι. Για να δούμε.
1: Ναι.
0: Τι γίνεται?
1: Εγώ δεν ήξερα για το Μουντιάλ, γιατί δεν ασχολούμαι. Όνειρό μου είναι να βρεθώ στο Ρολάν Καρός. Για το Μουντιάλ εμείς θα σας ενημερώνουμε. 8 παρατέταρτο. Δεν θα σας ενημερώνουμε και το Ρολάν Καρός.
0: Ωραίο το Ρολάν Καρός. Πιο ωραίο όμως είναι το Wimbledon.
1: Στο Ρολάν Καρός τώρα. Το Ρολάν Καρός δεν ήταν αυτές τις μέρες τώρα που είχε?
0: Ναι.
1: Πήγε, λέει, μια παιδιά. Είναι αυτά τα ωραία πράγματα που γίνονται και δεν τους πολύ δίνουμε σημασία. Λοιπόν, ήταν μια Πολωνή η οποία ήταν αριθμό, λέει, 144 στην παγκόσμια κατάσταση, η οποία δεν είχε ούτε σπόνσορες, δεν είχε κερδίσει μια φορά ένα Grand Slam, ας πούμε, και το διηγώντας την παρέα της. Τίποτα, δεν είχε κάνει κάτι άλλο αξιοσημείωτο μέχρι τότε.
0: Ποιο Grand Slam
1: δεν θυμάμαι. Έφτασε, παιδιά, στον ημιτελικό η κοπέλα. Τσούκου, τσούκου, τσούκου. Μάλιστα, διάβαζα ότι επειδή δεν είχε ούτε σπόνσορες ούτε τέτοιο, δεν είχε χρήματα να κλείσει ξενοδοχείο. Γιατί είναι και πανάκριβα τα ξενοδοχεία, ειδικά τις μέρες των αγώνων. Και επειδή κέρδισε τους αγώνες, παρέτεινε την παραμονή της εκεί στη Γαλλία. Με αποτέλεσμα να μην έχει χρήματα για να πληρώσει το ξενοδοχείο. Και βρέθηκε ένα κατάστημα, εν πάση περιπτώσει, από τη χώρα της, από το χωριό της, από την περιοχή της, εν πάση περιπτώσει, και της είπε: σε καλύπτουμε εμείς.
0: Τώρα θα έχει.
1: Και έτσι έμεινε. Επειδή έφτασε στον τελικό. Πήρε 1,6 εκατομμύρια.
0: Ναι, τώρα.
1: Όσα, λέει, δεν έχει δει ποτέ στη ζωή της. Τα πήρε.
0: Αφού είχε κερδίσει και άλλο Grand Slam, δεν είχε.
1: Δεν είχε. Παλιά είχε κερδίσει, παιδί μου, τώρα.
0: Grand Slam είχε κερδίσει, σίγουρος, ή κάποιο τουρνουά.
1: Μπορεί να έχει κερδίσει. Να, μου λένε δεν κέρδισε Grand Slam.
0: Ναι, αποκλείται να κερδίσει Grand Slam.
1: Μπορεί να κάνω λάθος. Εντάξει. Εν πάση περιπτώσει, θεωρείται η Σιντερέλα, η σταχτοπούτα του αυτό το διαγωνισμό, αυτό το πράγματος. Μια φορά νίκησε, λέει. Ναι. Του τουρνουά, μπράβο. Θεωρείται η Σιντερέλα, η Σταχτομπούτα. Πολύ ωραία. Καλημέρα και στον κύριο Νίκο από τα Πατήσια. Καλημέρες από τις ζεστές για την εποχή Αθήνες. Α, να το.
0: Και ο Χρήστος στέλνει μήνυμα στο τελικό. Έφτασε για πρώτη φορά του Grand Slam.
1: Αυτό, ναι.
0: Ναι, στο... δεν είχε πάρει άλλο Grand Slam, λέει.
1: Α, δεν είχε πάρει.
0: Άμα είχε πάρει, θα είχε λεφτά το κορίτσι.
1: Αυτό είναι το τένις, μου λέει η Βασιλική.
0: Το τένις είναι πολύ ωραίο πράγμα.
1: Έτσι είναι το τένις.
0: Εγώ που λες προτιμώ.
1: Παιδιά, εγώ έχω παρακολουθήσει αγώνα τώρα τένις τη Σερέτη. Όχι τη Σερένα, τη Σερέτη.
0: Εντάξει, παιδιά.
1: Τον έχω δει. Όχι, το έχω παρακολουθήσει. Εντάξει, και έχει κερδίσει. Όχι, δεν είχε κερδίσει. Είχε κερδίσει καλά.
0: Όχι,
1: όχι, εσύ είχες χάσει, η Νικολέτα είχε κερδίσει.
0: Είχα χάσει.
1: Ναι, εσύ είχες χάσει.
0: Έπαιζε βρώμικα η αντιπαλός.
1: Ναι, ναι, ναι, έκανε
0: αν
1: τέτοια.
0: Αν
1: το θυμάμαι.
0: Αν
1: το θυμάμαι.
0: Το θυμάσαι αυτό.
1: Δεν το θυμάμαι εγώ.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Πολύ ωραία.
0: Ναι, γιατί έκανε διάφορα κόλπα.
1: Τώρα που λέμε για περίεργα, μου ήρθε και κάτι άλλο στο μυαλό, το οποίο το διάβασα τη Δευτέρα. Σήμερα βέβαια είναι Τετάρτη, αλλά θα σας το πω τώρα γιατί τώρα το θυμήθηκα, γιατί θυμάμαι τα περίεργα, όπως αυτό με το τένις. Είχαν εκλογές στην Αρμενία.
0: Ναι.
1: Ήταν υποψήφιος ο Πασινιάν.
0: Ναι.
1: Ο Πασινιάν. Τον Πασινιάν δεν τον ήθελαν οι Ρώσοι, γιατί ο Πασινιάν το έχει γυρίσει προς την Ευρώπη και τη Δύση γενικότερα. Έτσι και έχει γυρίσει την πλάτη στη Ρωσία. Ωραία, ωραία μέχρι εδώ. Οι Ρώσοι, επειδή θέλαν να επηρεάσουν το αποτέλεσμα, γιατί είναι χώρα δίπλα τους, ας πούμε, στα σύνορά τους, ξέρω εγώ, στείλανε πάρα πολλούς Αρμένιους που ζουν στη Ρωσία να πάνε να ψηφίσουν. Τι μαγκιά κάναν οι Αρμένοι. Τους περίμεναν στο αεροδρόμιο. Και τους λέγανε, ποιος είστε εσείς, μάλιστα. Έχετε περάσει στρατό, έχετε πάει στο στρατό. Όχι. Και πιάσανε μερικούς και τους στέλναν στο στρατό. Το μάθανε οι άλλοι και γυρίσαν πίσω. Δεν πήγαιναν να ψηφίσουν και έτσι ήταν ένας από τους λόγους που δεν αγλοιώθηκε το αποτέλεσμα των εκλογών. Έξυπνο. Έξυπνο. Έξυπνο. Βγήκε ο Πασινιάν για την ιστορία με 49,81, αν θυμάμαι καλά, κάπου εκεί. Δηλαδή στο όριο του 50, αλλά έχει αυτοδυναμία. Μπορεί να κάνει κυβέρνηση.
0: Μόνο μαζί μου δεν παίζει τένις.
1: Κατερίνα, κλείνουμε έναν αγώνα τένις. Να, και η Βασιλική σου λέει.
0: Μου λέει: μόνο μαζί μου δεν παίζει και του λέω: είναι νούμερο ένα ο Κώστας.
1: Ο Κώστας είναι μορφή μεγάλη. Και νομίζω έχει βάλει και στο κατόπι του και την κόρη του.
0: Τρώει τα κόρτσα με το κουτάλι, ας πούμε.
1: Ναι, ναι.
0: Που λες, ήθελα να πω πριν, αλλά με έχεις διακόψει 40 φορές. Ότι
1: δεν
0: ξαναμιλάω.
1: Αν ενοχλώ, να φύγω.
0: Εμένα μου αρέσει πιο πολύ. Εγώ αν ενοχλώ. Το Wimbledon.
1: Γιατί σε αρέσει πιο πολύ.
0: Γιατί πα εκεί.
1: Ναι.
0: Πίνεις τις σαμπάνιες με τις φράουλες. Είναι πιο. Είναι πιο.
1: Δεν κατάλαβα.
0: Είναι πιο σίκ. Έχει διάφορες ωραίες παραδόσεις.
1: Γιατί στο Ρολάν Καρός δεν μπορείς να πιεις δηλαδή σαμπάνια
0: δεν είναι
1: με...
0: το ίδιο, ρε Διονύση. Κάθε τέτοιο τουρνουά έχει τις παραδόσεις του. Το Wimbledon έχει αυτό. Φορά
1: το Ρολάν Καρός τι έχει.
0: Ε? Στο Wimbledon καταρχήν φοράνε όλοι οι παίκτες άσπρα. Λευκά, μόνο λευκά.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι, όλοι.
1: Τι λες. Στο Ρολάν Καρός που μπορεί να φορέσουν και.
0: Στο ό,τι γουστάρουν.
1: Και εμπριμέα, ας πούμε.
0: Όχι, δεν και... μπορούν να φορέσουν. Το Wimbledon έχει κάποιους κανόνες. Κάποιες παραδόσεις.
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Πολύ ωραία.
0: Έτσι που λέτε.
1: Ωραία πράγματα. Μ' εντάξει. Αρέσει. Τα είπαμε και αυτά και για τον αθλητισμό.
0: Το βρετανικό τώρα, εντάξει.
1: Σ' αρέσουν τα βρετανικά. Σ' αρέσουν. Ωραία.
0: Μ' αρέσει πάρα πολύ επίσης αυτή η νέα εφαρμογή για τις τιμές στα σούπερ μάρκετ. Που λέγεται πόσο κάνει. Γκρίκλης όμως.
1: Ναι.
0: Το πόσο κάνει. Πόσο κάνει. Έρχεται τις επόμενες μέρες, δεν είναι ακόμα, αυτή η νέα ηλεκτρονική εφαρμογή από το Υπουργείο Ανάπτυξης και θα μπορείτε να ξέρετε online ανά πάσα ώρα και στιγμή πόσο κάνει ένα προϊόν ή ένα πακέτο προϊόντων σε κάθε σούπερ μάρκετ.
1: Μισό λεπτό. Και άμα βρίσκεις σε ένα σούπερ μάρκετ X είναι πιο φτηνό τα μαλακτικά για το πλυντήριο ρούχων.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Σε άλλο σούπερ μάρκετ είναι πιο φτηνά το τυρί του τόστ. Mm. Τι θα κάνεις, θα κάνεις βόλτες ανάμεσα στα σούπερ μάρκετ για να πάρεις το φτηνότερο.
0: Εντάξει, άμα θες να ψάξεις, θα μπορείς να ψάξεις, να μπαίνεις στην εφαρμογή, να το κοιτάς.
1: Αντί να πηγαίνεις από εδώ και από εκεί, να το κοιτάς το κινητό σου.
0: Ναι, αυτό λέω.
1: Και μετά θα λες, α.
0: Ναι.
1: Κρίμα, στο τάδε σούπερ μάρκετ ήταν πιο φτηνό αυτό που πήρα από το Δίνα, γιατί σε αυτό βρίσκομαι τώρα.
0: Κοιτάς πριν πας, ρε Διονύση.
1: Α, θα κοιτάς, θα κάνεις έρευνα αγοράς.
0: Δεν θα πηγαίνεις στο σούπερ μάρκετ και θα κοιτάς.
1: Ναι, και τι θα κάνεις μετά, θα πηγαίνεις από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ και
0: κυνηγώντας. Αν θες να πάρεις κάποια ποσότητα που να είναι μεγάλη και σε συμφέρει, θα πάρεις συγκεκριμένο.
1: Ναι.
0: Ή άμα δεις ότι ένα σούπερ μάρκετ από τις 10 τιμές που έχει σε προϊόντα, από τα 10 προϊόντα, έχει τα 8 χαμηλότερες τιμές από τα άλλα, θα προτιμήσεις αυτό.
1: Θα προτιμάς αυτό με τα 8.
0: Βέβαια.
1: Εγώ πήγα σε ένα γιατί είχε προσφορά τους καφέδες. Και ενώ η κανονική του τιμή είναι 4,10, 4,30 κτλ. Τα είχε 2,80, 2,89, 2,90 δηλαδή, αλλά 2,89 έγραφε.
0: Εντάξει.
1: Πήγα και πήρα καφέδες.
0: Καλά.
1: Πολλούς. Ναι.
0: Αυτό είναι το. Αυτή είναι η δύναμη που έχουμε στα χέρια μας και δεν την έχουμε καταλάβει και δεν την έχουμε αξιοποιήσει.
1: Α.
0: Του καταναλωτή. Πολύ. Ο καταναλωτής μπορεί να ορίσει πάρα πολλά πράγματα στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η αγορά.
1: Δίκιο έχεις.
0: Πέρα από τους περιορισμούς που πρέπει να υπάρχουν και τους ελέγχους και τα λοιπά και τα λοιπά, όλα αυτά δεν το συζητάω.
1: Ναι,
0: αλλά και εμείς έχουμε τεράστια δύναμη την οποία δεν αξιοποιούμε.
1: Μάλιστα.
0: Εγώ ας πούμε π.χ. όταν θα πάω να ψωνίσω στο σούπερ μάρκετ, δεν θα κοιτάξω τις τιμές, ναι. Γιατί επειδή έχω περιορισμένο χρόνο, θα μπω, θα πάρω πέντε πράγματα, θα φύγω. Αλλά
1: σε αυτό βασίζονται.
0: Ναι,
1: σε αυτό βασίζονται. Στο ότι θα μπεις να αρπάξεις δύο πράγματα και δεν θα κάνεις έλεγχο τιμών.
0: Μια οικογένεια όμως που έχει ένα περιορισμένο μπάτζετ και έχει περισσότερες ανάγκες όταν είναι περισσότερα άτομα. Φυσικά και θα κάτσει. Εγώ έχω δει πολλούς γνωστούς μου που το κάνουν και το ψάχνουν.
1: Και σας έχουμε πει και άλλη φορά ποιο είναι το σημείο σύγκρισης. Επειδή μπορεί να βλέπεις, ας πούμε, ότι μία συσκευασία έχει, λέω παράδειγμα, 3 ευρώ και η δίπλα συσκευασία έχει 3,5 ευρώ, λες, α, το 3 είναι πιο φτηνό. Δεν είναι οι ίδιες συσκευασίες. Είναι υποχρεωμένες οι εταιρείες στην κάτω γωνία να μετράνε, να έχουν το ίδιο μέτρο σύγκρισης. Δηλαδή, ανά κιλό, ανά γραμμάριο, ανά μιλιλίτρ, ποια είναι η τιμή. Για να κάνετε τις συγκρίσεις ομοειδών πραγμάτων. Μην κάνετε, γιατί μπορεί μια συσκευασία, ας πούμε, που σου φαίνεται σε ένα πιο φτηνή, να είναι πολύ μικρότερη από τη δίπλα που είναι πιο ακριβή. Μεν, αλλά έχει περισσότερη ποσότητα. Άρα είναι μία ή άλλη. Καταλάβατε. Θέλει ψάξιμο. Θέλει ψάξιμο.
0: Ωραία τα λες.
1: Αυτό.
0: Μπράβο σου.
1: Το νου σας.
0: Πουλήθηκε η αγαπημένη Τζάγκουαρ της πριγκίπισσας Νταϊάννα.
1: Τι έχουν βαλθεί όλοι και πουλάνε πράγματα. Χθες μας έλεγες για τη Χριστίνα. Τώρα πουλάνε την Τζάγκουαρ της.
0: Καλά, η Χριστίνα την έχουν πουλήσει 15 φορές.
1: Αλήθεια είναι και αυτό.
0: 15 χέρια έχει αλλάξει.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, όνομα του Θεού.
1: Ναι.
0: Και τώρα πουλείται, είπαμε, 52 εκατομμύρια. Αν έχετε κάτι στην άκρη.
1: 52 εκατομμύρια. Μια Τζάγκουαρ. Ξεστική.
0: Όχι η Τζάγκουαρ, η Χριστίνα, ρε πάνω.
1: Α, νόμιζα η Τζάγκουαρ. Η Τζάγκουαρ πόσο
0: πουλήθηκε.
1: Πόσο.
0: Δεν πουλείται, δεν πουλείται, πουλήθηκε. Θα
1: πόσο.
0: Σου πω τώρα, περίμενε. Ναι. 66.250 λίρες.
1: Ξεστική αυτή όμως.
0: Δεν την παίρνει τώρα για να κάνει βόλτες.
1: Καίει πολύ.
0: Τζάγκουαρ.
1: Ωραίο αυτοκίνητο.
0: Ναι.
1: Να το λέμε.
0: Ναι.
1: Ωραίο αυτοκίνητο,
0: πόσο
1: αλλά καίει πολύ.
0: 66.250 λίρες.
1: Δεν θυμάμαι την ισοτιμία τώρα.
0: Ναι.
1: Δεν θυμάμαι την ισοτιμία. Αλλά. Ναι.
0: Θυμάσαι, από αυτή την Τζάγκουαρ είχε βγει τον Ιούνιο του 1994 η Νταϊάννα. Φορούσε αυτό το φόρεμα που ήταν στράπλες, είχε γυμνούς στους ώμους, είχε κάποιες λεπτομέρειες πλισέ και με.
1: Πώς το λένε,
0: πλισέ. Πλισέ. Ξέρει ο κόσμος τι είναι το πλισέ. Μην αρχίσει και ταράζει τι είναι το πλισέ, τέλος πάντων. Μαύρο μεταξωτό.
1: Το φόρεμα το είχε αυτό.
0: Βέβαια.
1: Όχι το αυτό, όχι Τζάγκουαρ.
0: Αυτό το φόρεμα το είχε φορέσει τότε. Ήταν statement από την Νταϊάννα. Το είχε φορέσει τότε γιατί είχε παραδεχθεί σε τηλεοπτική συνέντευξη εκείνη τη μέρα ο Κάρολος τη σχέση που είχε με την Καμίλα.
1: Και γι' αυτό φόρεσε για να είναι εκθαμβωτική και καλά.
0: Ναι, ναι.
1: Εγώ μια φωτογραφία.
0: Φόρμα της εκδίκησης.
1: Εγώ, παιδιά, πλάκα-πλάκα, μόνο μια φωτογραφία της Νταϊάννα θυμάμαι. Μάλλον δύο φωτογραφίες.
0: Τη μία που. Που είχε πάει στις Νάρκες.
1: Όχι, παιδί μου. Τη μία που χαιρετούσε τον Μπιν, τον Μίστερ Μπιν, τον Ρόουαν Άτκινσον. Και τη δεύτερη φωτογραφία που θυμάμαι. Όχι, μου έχει κολλήσει στο μυαλό. Και τη δεύτερη είναι πάνω στο γιότι, εκεί πέρα, στο Αλαμιγό. Που
0: αυτή
1: είναι
0: ήταν ωραία φωτογραφία.
1: Αυτή τη φωτογραφία. Αυτή η φωτογραφία ήταν πολύ ωραία.
0: Ναι, να τα λέμε. Στην άκρη.
1: Παιδιά, να τα λέμε αυτά τα πράγματα. Καλημέρα στις Αφίδνες, 22 βαθμοί και ζέστη. Παιδιά, συμφωνεί ότι πρέπει να συγκρίνουμε τις τιμές των προϊόντων κτλ. Είναι μεγάλο το μήνυμα, δεν το διαβάζω, θα το διαβάσω μετά στο διάλειμμα.
0: Ναι.
1: Καλημέρα στη φίλη μας τη Μαριτίνα. Μην ασχολείσαι, Διονύση, δύσκολο να σιδερωθεί το πλησέ.
0: Ναι, το πλησέ.
1: Γιατί πρέπει να ξέρω το πλησέ, εσείς, παιδιά, δηλαδή, συγγνώμη.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Elementary.
1: Ναι, πάρα πολύ. Το πλησέ. Ναι, συγγνώμη.
0: Εντάξει.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Παλιά φοράγαμε πολλά πλησέ.
1: Ναι.
0: Παλιά. Και δύο του 80 και βάτες φοράγαμε το 80.
1: Πάμε λίγο στην πολιτική επικαιρότητα.
0: Κάτσε, πρέπει να πάμε με τον Παπακλημίτσο.
1: Όχι, γιατί διάβασα κάτι που μου άρεσε. Μα διάβασα κάτι στα νέα σήμερα.
0: Τι σ' άρεσε.
1: Μια έκφραση που χρησιμοποίησε δεν το είχα ξανακούσει. Τη γράφει ο κύριος Πρετεντέρης, ο οποίος λέει. Γράφει ότι υπάρχουν σενάρια για εφηδιασμό και καλά και τον Σεπτέμβριο που αρχίζουν και μετά τη ΔΕΘ που το λένε διάφοροι κτλ. Και λέει. Τι είδους ευνηδιασμός είναι αυτός που τον ξέρει ο κάθε κλαπατσίμπαλος. Έτσι γράφει. Ο κάθε κλαπατσίμπα. Τι είναι ο κλαπατσίμπαλος?
0: Δεν το ξέρω αυτό.
1: Αυτό ήθελα να πω. Δεν ήθελα να πάω στην πολιτική επικαιρότητα.
0: Αυτό είναι δικό του.
1: Τι είναι ο κλαπατσίμπαλος, παιδιά?
0: Είναι μια λέξη που δεν έχει φτιάξει μόνο του.
1: Πείτε μας, έχετε ξανακούσει τη λέξη κλαπατσίμπαλος?
0: Όχι. Κλαπατσίμπανα, ξέρω.
1: Κλαπατσίμπαλος.
0: Όχι. Κλαπατσίμπαλο δεν ξέρω.
1: Τα κλαπατσίμπανα τι είναι?
0: Τα κλαπατσίμπανα. Τα drums, α πούμε, μπορεί να τα πει.
1: Τα drums τα λες κλαπατσίμπανα.
0: Ναι, τι είναι αυτά, σταμάτα με τα κλαπατσίμπανα. Ναι, ρε Διονύσια, δεν το έχεις ακούσει αυτό.
1: Παιδιά, δεν έχω ακούσει το κλαπατσίμπαλος, κλαπατσίμπανα και το πλισέ. Δεν πειράζει.
0: Αυτά.
1: Ναι. Γράψτε μου μείον.
0: Τέλος πάντων.
1: Η ισοτιμία ευρώ λίρας Αγγλίας, μας λέει η Φωτεινή, είναι 1 ευρώ 0,8. Μία λίρα 1,15. 1,16 χοντρικά, 1,159. Άρα οι 66.000 είναι, εντάξει, κοντά στις 69, ξέρω εγώ, κάπου εκεί.
0: Εντάξει, κάτι
1: με μην αυτό, ναι. Να το, κλαπατσίμπαλα, μας λέει και η Ντίνα.
0: Τι είναι τα κλαπατσίμπαλα?
1: Τα διάφορα αντικείμενα ευτελούς αξίας. Αυτός είναι ο ορισμός του κλαπατσίμπαλα.
0: Παιδιά, τα κλαπατσίμπαλα, σας λέω, τα ξέρω. Τα λα, δεν τα ξέρω.
1: 66.000 λίρες είναι περίπου 76.500 ευρώ. Η Φωτεινή έκανε και τις πράξεις, καταλαβες. Αυτό. Μία τζάγκουερ, 76.000 ευρώ, εντάξει. Είναι και συλλεκτική, ρε παιδιά, δεν είναι τώρα. Ναι, γιατί τώρα πάει να πάρει καινούργιο αυτοκίνητο και σου λένε 80.000. Τι 80.000? 80.000 κάνει ένα σπίτι. Που λέει ο λόγος, δεν κάνει σπίτι, αλλά λέμε τώρα. Ναι, δεν κάνει.
0: Ούτε πόρτα αυτό, δεν κάνει πια.
1: Γι' αυτό λέω, που λέει ο λόγος. Θα μιλήσουμε μετά για τα σπίτια. Έχουμε κουβέντα γι' αυτό.
0: Ούτε πόρτα, ούτε πόρτα.
1: Καλημέρα, κύριε Αλέξανδρε. Καλημέρα, παιδιά, λέει. Καλημέρα. Μια ερώτηση. Έχετε παρατηρήσει από όλους τους βασιλιάδες, από όλες τις βασίλισσες και τις πριγκίπισσες, γιατί μόνοι που θα ακούσετε να μιλάνε θετικά είναι μόνο η Νταϊάννα?
0: Όχι.
1: Το έχει απορία, λέει. Όχι. Γιατί, μήπως επειδή ήταν απατημένη σύζυγος? Και αυτή απατούσε.
0: Είχε μια θλίψη. Το... Δεν απατούσε.
1: Τι έκανε?
0: Όχι.
1: Τι
0: μετά,
1: έκανε,
0: αφού είχε χωρίσει.
1: Με τον Τόντι τι έκανε?
0: Με τον Τόντι είχε χωρίσει με τον Καρόλο.
1: Α, δεν τα ξέρω. Δεν αυτά.
0: Απατούσε.
1: Εσύ τα
0: είσαι με τα καλά σου.
1: Α, ναι. Έτσι έγινε. Α, δεν το ξέρω αυτό.
0: Απατούσε η Νταϊάννα.
1: Συγγνώμη.
0: Εντάξει, με κάνεις και υπερασπίζομαι την Νταϊάννα. Την αδικοχαμένη πριγκίπισσα. Λοιπόν, τέλος πάντων, εγώ ήθελα να πω.
1: Ορίστε, με 80.000 παίρνει στούντιο στο τρίτο υπόγειο.
0: Ότι χθες, ναι, χθες που ήμουν πολλές ώρες στο συνεργείο.
1: Αυτοκινήτων.
0: Ναι. Και ήμουν στην αναμονή. Απάνω είχε, κυρία, που ήταν η αναμονή, ήταν η έκθεση της αντιπροσωπείας.
1: Ναι.
0: Και ήμασταν εκεί με κάποιους άλλους κύριοι, ήταν συνήθως, κυρίως που ήταν εκεί και περιμένανε, οι οποίοι βαριόμασταν από ένα σημείο και μετά. Πολλές ώρες, αρκετή ώρα αναμονή. Και μπαίνανε και δοκιμάζαν τα αυτοκίνητα. Ναι. Μπαίναν στο ένα, βγαίναν από το άλλο. Μπαίναν από το ένα, βγαίναν από το άλλο. Μπαίναν.
1: Δοκιμάζαν, κοιτούσαν το σαλόνι και το.
0: Ναι, τα κοιτάζαν μέσα.
1: Θέλω να πω, δεν κάνατε drive.
0: Πού να κάνουμε, στην αντιπροσωπεία?
1: Όχι. Ναι, δεν γίνεται.
0: Όχι, δεν γίνεται.
1: Πρέπει να έχει πολύ μεγάλη δοκιμή.
0: Και κάνανε και συζητήσεις και καθόμουν και τους άκουγα εγώ. Και ήταν κάτι κύριοι. Ο ένας νομίζω ήταν γιατρός στο επάγγελμα. Και οι άλλοι κύριοι, οι άλλοι δύο συνταξιούχοι. Και ήταν πολύ προβληματισμένοι με τη Μερκοσούρ.
1: Με τη Μερκοσούρ ήταν.
0: Τώρα που θα έρθει με τη Μερκοσούρ θα καταστραφούμε, λέγει ο γιατρός.
1: Με τη Μερκοσούρ. Θα καταστραφούμε
0: και
1: με τη Μερκοσούρ.
0: Και έλεγα κάτι δεν έχω καταλάβει.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, και έλεγα κάτι δεν έχω καταλάβει.
1: Ο γιατρός θα καταστραφεί. Οι γιατροί δηλαδή.
0: Όλη η Ελλάδα.
1: Όλη η Ελλάδα θα καταστραφεί, ναι, με τη Μερκοσούρ.
0: Ναι, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Άκουσα πάρα πολλά χτες, περιμένοντας εκεί στη.
1: Ναι. Για τους Ανουνάκη, άκουσες τίποτα?
0: Ανουνάκη δεν άκουσα. Άκουγα όμως.
1: Ότι έρχεται αυτός που πρέπει.
0: Όχι, άκουγα όμως έναν κύριο,
1: ναι,
0: δηλαδή φορούσα ακουστικά που έχουν με noise cancellation, που δεν ακούς τίποτα άλλο γύρω σου.
1: Ναι.
0: Τα είχα φορέσει αυτά τα ακουστικά στα αυτιά μου, που δεν ακούς, απομονώνεσαι. Όμως ο κύριος που καθόταν παραδίπλα μου, ναι, και μίλαγε στο τηλέφωνο, άκουγα καθαρά ό,τι έλεγε και νόμιζα ότι χάλασαν τα ακουστικά μου. Μπορεί να τον ακούγαν και στο υπόγειο που φτιάχναν τα αυτοκίνητα.
1: Η Φωτεινή σου λέει,
0: ναι,
1: απατούσε Κατερίνα, πολύ και αυτή, με τον ακολουθό της, έναν αξιωματικό κλπ.
0: Όχι, όχι, όχι, δεν απατούσε. Δεν απατούσε.
1: Λοιπόν, καλημέρα και στον κύριο Κώστα που λέει: βάλε 4-5 τενεκέδες και κανένα δυο κατσαρόλες και παίξε drums. Θα ακούσεις ήχο από κλαπατσίμπανα.
0: Αυτό είναι. Αυτά είναι τα κλαπατσίμπανα. Ναι, ναι, βέβαια. Βέβαια. Ναι,
1: πολύ ωραία.
0: Όπως καταλάβατε, δεν θα συνδεθούμε με τις συνδέσεις.
1: Ναι.
0: Πλεονασμός.
1: Στην Αγκόλα, λέει, που πήγε, έχουν ολόκληρη πόλη στο όνομά της και θα πάθετε πλάκα με το τι είχε κάνει, δωρεές σε νοσοκομεία κτλ. Για να ξέρεις. Μην μιλήσω για το AIDS, η μοναδική που στήριζε τα θύματα για χρόνια. Αλήθεια, ήταν η πρώτη που έσπασε το ταμπού, αυτό να το λέμε. Το ταμπού του πλησιάζω ασθενή με AIDS. Όπως... Ήταν η πρώτη που επισκέφθηκε ασθενή με AIDS στο νοσοκομείο. Η Νταϊάννα, και αυτά να τα λέμε και να τα θυμόμαστε.
0: Ναι, γιατί ήταν ένα πολύ επιδραστική.
1: Όχι, αυτά φυσικά όχι, και τα ξέρουμε.
0: Ήταν πολύ επιδραστική. Νίνα. Ναι, δεν το συζητάμε τώρα. Τα σοβαρά τα λέμε. Αλλά ναι. Άλλα λέμε.
1: Μην κοιτάτε που κάνουμε πλάκα, ναι, ρε παιδί μου.
0: Αλλά ναι, η Νταϊάννα είχε τολμήσει και είχε πάει και στο σημείο που ήταν υπηρεσίες του ΟΗΕ που καθαρίζανε από τις νάρκες. Δεν θυμάμαι σε ποια περίοδο.
1: Σωστό είναι αυτό.
0: Είχε περπατήσει σε ναρκοπαίδιο.
1: Είχε κάνει μεγάλη καμπάνια για, ναι, το, για ναι, την αποναρκοποίηση.
0: Ναι, ναι.
1: Αποναρκοθέτηση, όπως το λένε, ναι, αυτό το πράγμα. Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε κι εμείς να πιούμε λίγο καφέ και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Νέα επικίνδυνη κλιμάκωση σημειώνεται στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν επιθέσεις στο Ιράν ως αντίπεινα για την κατάρριψη του αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσι και ανέφεραν ότι στόχευσαν συστήματα αεράμινας και ραντάρ κοντά στα στενά του Ορμούζ. Για πολύ ισχυρά πλήγματα έκανε λόγο ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Αμερικανός αξιωματούχος μίλησε στο CNN για χτυπήματα προειδοποιητικής βολής που δεν αναμένεται να εμποδίσουν τις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό της σύγκρουσης. Σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, τουλάχιστον 4 βαλιστικοί πύραυλοι και πολλά ντρόουνς εκτοξεύτηκαν από το Ιράν εναντίον αμερικανικών βάσεων σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία ως απάντηση στις αμερικανικές επιθέσεις. Στο μεταξύ, στο Λίβανο, τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 44 τραυματίστηκαν χθες από τους συνεχιζόμενους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στην Τύρο και προάστιά της στο νότο της χώρας. Για πρώτη φορά στην προειδοποίηση για εκένωση της πόλης της Τύρου συμπεριελήφθη η χριστιανική συνοικία. Μήνυμα ότι η Ελλάδα θα τιμήσει τη συμμαχία της με τις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και ότι η χώρα μας αναγνωρίζεται μέσω αυτής της στενής σχέσης ως πόλος σταθερότητας στην περιοχή, έστειλε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συζήτηση με τη δημοσιογράφο και παρουσιάστρια του CNN Κριστιάνα Μανπούρ στο πλαίσιο εκδήλωσης του Economist και του iEfemerida.gr. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στις συνεργασίες με αμερικανικές εταιρείες, δίνοντας έμφαση στην ενεργειακή διάσταση και ειδικά στη γεώτρηση για υδρογονάθρακες, ενώ σημείωσε: «Χαίρομαι ιδιαίτερα που μπορούμε να αγοράσουμε υγροποιημένο φυσικό αέριο από τις Ηνωμένες Πολιτείες και να προμηθεύσουμε τους βόρειους γειτονές μας». Συνεδριάζει σήμερα η Ολομέλεια της Βουλής για να εγκρίνει την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας αναφορικά με τη συγκρότηση της Διακομματικής Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος. Θα καθοριστεί και η δίμηνη προθεσμία μέσα στην οποία η Επιτροπή θα υποβάλει την έκθεσή της προς το Κοινοβούλιο. Νέος γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας εκλέγεται σήμερα στη συνεδρίαση του οργάνου ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης μετά τη σχετική πρόταση του Πρωθυπουργού. Στη Σύνοδο Κορυφής και στη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της Διαδικασίας Συνεργασίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης, στη Σόφια θα συμμετάσχει σήμερα ο Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος είναι πιθανός να συναντηθεί με τον Τούρκο ομολογό του. Προφυλακιστέ εκρήθηκαν και οι 6 κατηγορούμενοι για το κύκλωμα που λιμενόταν πολεοδομία στην Αττική. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για εγκληματική οργάνωση, δωροληψία, δωροδοκία, παράβαση καθήκοντος, διακεκριμένη περίπτωση ξεπλήματος μαύρου χρήματος και εμπορία επιρροής. Σε εξέλιξη οι έρευνες για την διπλή δολοφονία μητέρας και γιου στο Λόγκο Αιγίου. Κρατείται και ανακρίνεται ο 65χρονο σύντροφος της μητέρας, ο οποίος αρνείται την εμπλοκή στο έγκλημα. Οι αστυνομικοί αναμένουν τα αποτελέσματα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια σχετικά με το μαχαίρι και το αεροβόλο όπλο που βρέθηκαν σε εξωτερικό και εσωτερικό χώρο του σπιτιού, καθώς και τα αποτελέσματα από τις έρευνες για δακτυλικά αποτυπώματα και γενετικό υλικό, ενώ ένα στοιχείο που εξετάζεται είναι μία μπλούζα που φέρει ίχνη αίματος. Με τις ψήφους της κυβερνητικής πλειοψηφίας ψηφίστηκε χθες στη Βουλή το νομοσχέδιο για το νέο σύμφωνο μετανάστευσης και ασύλου, το οποίο τίθεται σε εφαρμογή την Παρασκευή. Συνεχίζονται ωστόσο οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη, όπου το τελευταίο 24ωρο έφτασαν περίπου από 350 μετανάστες. Κινητοποιήσεις έχουν προγραμματιστεί για σήμερα στη Χερσόνησο. Στο Γκουαντάναμο θα μεταβεί σήμερα ο Αμερικανός Υπουργός Πολέμου για να συναντηθεί με τα στρατεύματα, ανακοίνωσε το Πεντάγωνο, καθώς η Ουάσιγκτον εντείνει την πίεση στην ηγεσία της Κούβας με κυρώσεις και αποκλεισμό στις αποστολές πετρελαίου στη χώρα. Καθυστερήσεις αναμένονται σήμερα και αύριο στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος λόγω προγραμματισμένων τεχνικών ελέγχων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, τοπικές βροχές από το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, κυρίως στα ορεινά, με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της δυτικής υπηρωτικής χώρας και της Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο στο Αιγαίο, τοπικά 6 μποφόρ, από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική, από 19 έως 32 στη Θεσσαλονίκη.
0: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών.
2: από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
1: Καλημέρα.
3: Και τι καλημέρα.
1: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
3: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
1: Ενημέρωση με χαμόγελο,
3: ειδήσεις με ρυθμό
1: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
3: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
1: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
3: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
1: και την Ελένη Σταυρίδου.
3: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
1: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
3: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Τετάρτη.
0: Καινούργια μου αγάπη, καλημέρα, καινούργια ζωή που έλεγε η Βύση.
1: Ναι.
0: Τετάρτη είναι σήμερα, ναι, Τετάρτη. Όλη
1: την ημέρα, ναι. 10 έχει ο Ιούνις, ναι, καλημέρα.
0: Τι ήταν αυτό?
1: Και σε σένα. Τα μηνυματάκια τα πρωινά.
0: Γιατί δεν έβαλες αλό, βάλε ένα ουιτ.
1: Δεν είχε. Η αλήθεια είναι ότι δεν είχε.
0: Ναι, είναι και στην τοπιο λαλιά τουλάχιστον. Αλέω τώρα. Αλλά ναι, η ξενομανία μας. Να σου πω, έχουμε 15 βαθμούς, όλο και όλο.
1: Ούτε ξέρω.
0: Δροσιά πρέπει να έχει τώρα.
1: Έχεις δίκιο.
0: Εκεί είναι.
1: Τόσο, 15 βαθμούς. Ναι.
0: Στο βόρειο κομμάτι του νομού Εύρου. Εντεκάρι βλέπω στα σύνορα με την Βουλγαρία. 20 βλέπω στα παράλια, δηλαδή Αλεξανδρούπολη, εκεί Ροδόπη και τα λοιπά στα παράλια των Ανθών. Στην Καβάλα επίσης. 20 πλάς στη Σαμοθράκη, κοντά στους 20 και στη Θάσο. Αυτό εδώ τι είναι το 12, είναι ψηλά στο Λαϊλιάσερον, εντάξει, λογικό. Και στις Σέρες έχει 18 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα. Οι υψηλές θερμοκρασίες στη χώρα, 26 βλέπω εκεί στην Αττική, 26-27 βαθμούς, όπως και στα νότια τμήματα της Κρήτης, στα ορεινά, 9 βαθμούς αυτή την ώρα για παράδειγμα. Οπότε καταλαβαίνετε. Με το θερμόμετρο να αγγίξει και σήμερα τους 32 βαθμούς και από εβδομάδα.
1: Το θερμόμετρο θα ρίξει να πάει, ναι.
0: Θα δούμε που θα πάει. Όπως και να έχει, από εβδομάδα όμως θα έχουμε ξεπεράσει και τα μισά πια. Αυτό το μήνα του καλοκαιριού δεν παίζω.
1: Μετά τις 15, τι νομίζω ότι θα πούμε? Ότι ο μήνας πήρε την κατηφόρα.
0: Δεν θα κοιμηθώ. Να νιώθω έτσι τη μέρα. Μέχρι τις 11 το βράδυ το βλέπω. Μετά παραπάνω δεν αντέχω. Λοιπόν, πάμε.
1: Λοιπόν, Δώρα Δασκάλου μαζί μας αυτό το πρωινό εδώ στην ΕΡΤ Ορεστιάδας. Γιάννης Κερλίδης και Ελένη Σταυρίδου στα μικρόφωνα. Μαζί μας θα έχουμε σε λιγάκι την Τασούλα Κρητικού,
0: ναι,
1: από Καβάλα, τη Χρυσούλα Σαμουρίδου από Ορεστιάδα, αλλά και τη Δέσποινα Γιαννακίδου από Σέρες, έτσι, για να μεγαλώσουμε την πρωινή μας αυτή η παρέα, να μάθουμε τι γίνεται και στις γειτονιές μας, λίγο δίπλα και παραδίπλα.
0: Γιατί δεν είναι κουτσομπολιό? Όχι.
1: Όχι. Ναι. Ούτε καν κοινωνικό σχόλιο. Ενδιαφέρον. Έτσι. Απόλυτο ενδιαφέρον. Τώρα, τι έχουμε για σήμερα? Έχουμε παγκόσμιες, έχουμε διεθνείς.
0: Να, έχουμε Παγκόσμια Μέρα Art Nouveau σήμερα. Ετήσιος εορτασμός αφιερωμένος σε ένα διεθνές στυλ τέχνης, αρχιτεκτονικής και εφαρμοσμένης τέχνης. Ήταν δημοφιλές στα τέλη του 19ου, αρχές του 20ου αιώνα και γιορτάζεται κάθε χρόνο τέτοια μέρα. Προέρχεται ο όρος Art Nouveau από το Βέλγιο και στη μετάφρασή του από τα γαλλικά βέβαια είναι νέα τέχνη. Μάλιστα, ξεκίνησε από τη Βρετανία, είπαμε, το 1880, με πολλές επιρροές από τους προραφαηλίτες ζωγράφους. Έτσι ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία με το Art Nouveau, που έχει κερδίσει δημοτικότητα και το γνωρίζουμε τέλος πάντων μέχρι και τις μέρες μας και έχει και πολλές εκδηλώσεις στο πλαίσιο αυτό της σήμερα ημέρα.
1: Επίσης, είναι Διεθνής ημέρα Εραλδικής.
0: Ναι.
1: Γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 10 Ιουνίου. Η ημέρα αυτή είναι αφιερωμένη στην τέχνη και την επιστήμη της επινόησης, της επίδειξης και της χορήγησης θηρεών και οικοσύμων, καθώς και της ανίχνευσης και καταγραφής γενεαλογιών. Η εναρκτήρια Διεθνής ημέρα Εραλδικής, η οποία ένωσε τους λάτρεις της Εραλδικής σε όλο τον κόσμο, πραγματοποιήθηκε σχετικά πρόσφατα, ήταν 10 Ιουνίου του 2013.
0: Τι θα πει η Εραλδική, ρε παιδιά?
1: Είπαμε. Επίδειξη, επινόηση, χορήγηση θηρεών και οικοσύμων. Καλά,
0: ναι. Και αυτά στα...
1: Οι άνθρωποι χρησιμοποιούσαν αυτά τα σύμβολα ως μέσα αναπαράστασης εδώ και χιλιετίες, αλλά σύγχρονη εραλδική γλώσσα άρχισε να αναπτύσσεται μόλις κατά τη διάρκεια του όριμου μεσαίωνα, 1000 με 1300. Η ανάγκη για τα σύμβολα αυτά προέκυψε από τη στρατιωτική ανάγκη και τις υποτικές συναντήσεις, όπου οι μαχητές που φορούσαν πλήρη πανοπλία χρειάζονταν έναν τρόπο να αναγνωρίζονται και άρχισαν να φέρουν εμβλήματα στις ασπίδες τους για το σκοπό αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Τελικά οι Ευρωπαίοι Ευγενείς άρχισαν να χρησιμοποιούν τα οικόσημα ως οικογενειακά σύμβολα.
0: Οι Ευγενείς
1: έχουν. Και
0: προέρχεται από πού η λέξη αυτή?
1: Η λέξη εραλδική είναι εξελινισμένος τύπος. Να, ορίστε.
0: Ωραία, αυτό λέω, ναι.
1: Της αγγλικής λέξης

0: heraldry, που με τη σειρά της προέρχεται από τη λέξη herald, κήρυκας, αγγελιοφόρος.
1: Μάλιστα.
0: Οι κήρυκες αρχικά απασχολούνταν από μονάρχες και ευγενείς ως αγγελιοφόροι. Εδώ πάλι οι ευγενείς. Ναι, οι αγενείς δεν. Ήταν επίσης υπεύθυνοι για τη διαχείριση των υποτικών συναντήσεων, στις οποίες περιλαμβάνονταν και η ανακοίνωση των διαγωνιζομένων.
1: Μάλιστα. Τι λες, κοίτα τώρα, τι μάθαμε σήμερα. Είναι και Διεθνής ημέρα διαλόγου μεταξύ πολιτισμών η σημερινή, καθώς ο κόσμος ταλαντίζεται από πολυεπίπεδες και αλληλένδετες κρίσεις, μεταξύ των οποίων οι αντινόμενες ανισότητες στην ειρήνη, την ανάπτυξη, την εμπιστοσύνη και τη διακυβέρνηση. Η ανθρωπότητα λοιπόν στέκεται σε ένα ιστορικό σταυροδρόμι, αντιμέτωπη με αυξανόμενη αστάθεια και ριζικούς μετασχηματισμούς. Ποτέ, λέει, άλλοτε η ανάγκη για αλληλεγγύη, διάλογο και συνεργασία δεν ήταν τόσο επιτακτική και ο διάλογος μεταξύ των πολιτισμών παραμένει το πλέον αποτελεσματικό μέσο για την εξάλληψη των διακρίσεων και των προκαταλήψεων, την καλλιέργεια της αμοιβαίας κατανόησης και εμπιστοσύνης και την ενδυνάμωση των διακρατικών σχέσεων, καθώς και την εδραίωση μιας συλλογικής παγκόσμιας συνοχής. Πολύ καλά τα λέεις, αλλά ναι. Στο ιστορικό πλαίσιο, μόλις στις 7 Ιουνίου του 2024, η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών υιοθέτησε ένα ψήφισμα που καθιέρωσε τούτη ημέρα σαν Διεθνή ημέρα διαλόγου μεταξύ πολιτισμών, που δυστυχώς χάνεται χρόνο με το χρόνο αυτό. Τώρα τι ορίζουμε πολιτισμό, αυτό είναι άλλη ιστορία.
0: Όπως το αντιλαμβάνεται, έχει καταλήξει να λειτουργεί όπως το αντιλαμβάνεται ο καθένας.
1: Ναι. Είναι επίσης
0: Εθνική γιορτή μάλλον της Πορτογαλίας με αφορμή το θάνατο του ποιητή Λουίς Ντε Καμόενς, που με το έπος του «Η Λουζιτανή» το 1572 συνεισέφερε τα μέγιστα στη διαμόρφωση της εθνικής συνείδησης των Πορτογάλων.
1: Κοίτα τώρα τι γίνεται. Η στιχουργική, λέει, του Λουί Ντε Καμόενς συγκρίνεται με αυτήν του Ομήρου, του Βιργιλίου, του Σέξπιρ και του Δάντη. Μεγάλο ονόματα σε καταλέγονται στους θαυμαστές του. Στα ελληνικά το επικό του ποίημα μεταφράστηκε για πρώτη φορά το 1902 πίσω, έτσι, από τη Σοφία Γιώτη, σύμφωνα με το σχετικό λήμα της Εγκυκλοπαίδειας Ήλιος. Σήμερα γνωρίζουμε μόνο τη μετάφραση του πρώτου άσματος από τον υπηρώτη λογοτέχνη Χρήστο Βασίλη, και δημοσιεύθηκε το 1905 και στο περιοδικό της τέχνης Πινακοθήκη. Να πούμε ότι οι Λουζιτανοί αποκαλούνταν από τους Ρωμαίους οι Πορτογάλοι και η χώρα τους ως Ρωμαϊκή επαρχία Ισπανία Λουζιτανική, επειδή πίστευαν ότι γενάρχης τους ήταν ο Κέλτης Λούσος. Και η 10η Ιουνίου που είπαμε ότι είναι καθιερωμένη και σαν εθνική γιορτή της Πορτογαλίας. Μάλιστα, τι άλλο?
0: Τι άλλο, η μέρα του ναυτικού στην Ιταλία, εδώ δίπλα.
1: Ναι, και παγωμένο τσαγιού στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
0: Κοίταξε, όταν έχει
1: παγωμένο
0: ζέστη,
1: αρέσει.
0: Ναι. Ζεστό. Το παγωμένο τσάι είναι ωραίο, δροσερό. Ωραίο.
1: Άρρωσα, μην μπορεί να πιω κανένα δύο γουλίες, δεν ξέρω. Δεν το έχω με το τσάι, δυστυχώς.
0: Το τσάι το ζεστό.
1: Δεν το έχω γενικότερα, ναι, με το τσάι.
0: Μάλλον σε πει...
1: Να βρασμένο χόρτο.
0: Γιατί δηλαδή, όταν είναι κρύο.
1: Βρε, ναι, όταν είναι... Ναι. Δεν ξέρω, είναι ψυχολογικό είναι αυτό τώρα, στο μυαλό.
0: Ναι,
1: όλα
0: αυτό.
1: Είναι στο μυαλό, πόνος και δάκρυα, τρία, τι λέει, έτσι λέει το τραγούδι. Μα τώρα.
0: Ναι, τώρα.
1: Ναι. Λοιπόν, αυτά.
0: Λοιπόν, αυτά έτσι για το πρωινό ξεκίνημα. Με τραγούδι όμως. Άμα δεν πες τραγούδι, ξεκίνημα δεν υπάρχει.
1: Λες,
0: ούτε και πρωινή βόλτα, δηλαδή δεν κουνάμε ρούπι.
1: Τόσο πολύ.
0: Τόσο πολύ.
1: Τότε και τι θα κάνω. Επειδή σαν σήμερα έφυγε ένας σπουδαίος τραγουδιστής, πιανίστας και συνθέτης, ήταν αυτός που διαμόρφωσε το κάτω-κάτω και τη soul, αναφέρομαι στον Ray Charles Robinson.
0: Μεγάλη μορφή.
1: Ναι, μεγάλη, δεν ήταν.
0: Ήταν.
1: Θα ακούσουμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής κανένα δυο. Αυτό για αρχή.
0: Ωραία.

Επειδή νομίζω ένα είναι ίσον μηδέν, Τζελένη, πώς το λένε, κάπως έτσι το λένε. Δεν πάμε να ακούσουμε κάτι ακόμη πριν συναντηθούμε με την Τασουροκριτικού.

0: Τελείωσε νωρίτερα, νομίζω, το τραγούδι από ό,τι περίμενα. Εντάξει. Καμιά φορά, ξέρετε, πιάνεσαι και μιλάς και στο τηλέφωνο την ώρα που πρέπει να συνδεθείς με την καβάλα, για παράδειγμα. Ένα μην μπεις και κάτι εκτός αέρα. Πρέπει να πεις, δεν πρέπει να πεις τα σούλα. Καλημέρα.
1: Κάτι λες.
2: Τι έτσι, ψύχρα, κατευθείαν. Έμα. Αυτό θα πεις μια καλημέρα, θα πεις ένα αυτό, θα
0: ναι,
2: ένα
0: κάτι σχόλιο, που έμαθες.
2: Κάτι, πεις, κάτι που άκουσα, κάτι ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Που δεν αντέχεις να περιμένεις.
0: Ακριβώς,
2: καλημέρα.
0: Έτσι είναι.
1: Καλημέρα.
0: Τι γίνεται και στην καβάλα, πώς είστε?
2: Λοιπόν, έχει πολύ ωραία μέρα.
0: Μπράβο, χαίρομαι.
2: Σήμερα τα περισσότερα σχολεία έχουν και την τελική τους γιορτή, ναι, για τα δημοτικά μιλάω, γιατί τα άλλα είναι σε
0: αύριο
2: άλλη διάσταση.
0: Κλείνουν. Στην ουσία σήμερα κλείνουν.
2: Τη Δευτέρα.
0: Α, τη Δευτέρα.
2: Κλείνουν, ναι, τη Δευτέρα είναι η τελευταία τους μέρα. Σήμερα όμως οι περισσότεροι έχουν γιορτή, κάποιοι το κάνουν και Σάββατο και γενικά τη Δευτέρα εμφανίζονται, παίρνουν τους βαθμούς και τέλος.
0: Μάλιστα.
2: Για πολλούς έχει τελειώσει ήδη.
0: Καλά, ναι,
2: τέλος,
0: ναι, ναι.
2: Εγώ, κουραστήκανε. Α, του χρόνου σου λέει, περισσότερα πράγματα θα μάθουμε. Τώρα τέλος, αλλά είναι σε αυτό το, αυτές οι προετοιμασίες σήμερα. Τα περισσότερα σχολεία για τη γιορτούλα τους τη μεγάλη.
0: Ωραία.
2: Τώρα, ωραία είναι, ο Δήμος Δράμας σκέφτεται τους μαθητές. Και για το Σαββατοκυριακό έχει ετοιμάσει κάτι υπέροχες εκδηλώσεις και πάντα έλεγα να τις πετύχουμε αυτές τις εκδηλώσεις, αλλά ποτέ δεν τις καταφέρνουμε, δεν έχω πάει. Αλλά βλέπω φωτογραφίες, βλέπω βιντεάκια. Εκεί στο πάρκο της Αγίας Βαρβάρας, ναι, δύο ημέρες, στείνουν ολόκληρο σκηνικό που ονομάζονται Περιπέτειες Πολιτισμού.
0: Ναι.
2: Και υπάρχουν δραστηριότητες. Είναι για τα παιδιά της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Φαντάζομαι όλο ξόφαλτσα περνάει και κανένα μεγαλύτερο.
0: Ναι.
2: Είναι κεντρικός άξονας η παροχή διεξόδου δημιουργικής έκφρασης και ψυχαγωγικής ανάπαυσης. Υπάρχει τώρα, χωρίς δωρεάν, όλα είναι δωρεάν η πρόσβαση στους μαθητές. Υπάρχουν εργαστήρια εκπαιδευτικής ρομποτικής, υπάρχουν δράσεις αφιερωμένες στην ανακύκλωση, υπάρχει πρωτοβουλία μικρή κυπουρή εν δράση, οπότε γνωρίζουν τα παιδιά τον θαυμαστό κόσμο της φύσης. Υπάρχει ένας φορητός στόλος για μικρούς εξερευνητές, είναι ένα διαμορφωμένο φορητό εκπαιδευτικό, εκπαιδευτικός όλος, έχει διάμετρο 5 μέτρων και ύψος 3,2, φιλοξενεί διαρκείς προβολές ενός εκπαιδευτικού φιλμ. Είναι διάρκεια περίπου 25 λεπτά. Μόνο αυτά που θα γυρνάνε γύρω-γύρω από αυτή την κατάσταση, τι είναι ακριβώς. Και άλλα 25 λεπτά το φιλμ. Όχο, έχουν ώρα να περάσουν. Και το καλύτερο είναι εκεί και οι φορές της outdoor activities, οι οποίοι για δύο ημέρες, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, έχουν ένα φουσκωτό, μία λέμβο μέσα στο, εκεί στα νερά, στην Αγία Βαρβάρα, στη Λίμνη, και τους κάνουν βόλτες χωρίς καμία οικονομική επιβάρηση. Φαντάζεστε τι γίνεται τώρα. Εσείς αυτές τις, αυτή είναι η εταιρεία που κάνει την κατάβαση στο Νέστο ποταμό.
0: Ναι,
2: οπότε
0: ναι, ναι,
2: μεταφέρονται εκεί και γίνεται ένας μικρός χαμός. Έχει και σκηνικά αθλητικά παιχνίδια εμπνευσμένα από το Survivor και περνάνε πραγματικά πάρα πολύ ωραία. Είχα πετύχει σε κάποια φάση σκηνικό που κλείναν τα σχολεία και συγκεντρωνόντουσαν πολλά παιδιά μετά το κλείσιμο των σχολείων και κάνανε βουτιές σε αυτή τη λίμνη. Παίζανε μπουγέλα, όλα αυτά. Αλλά επειδή είναι και αυτό το υπέροχο πάρκο με τα δέντρα και το πράσινο, είναι έτσι πολύ ωραίο το σκηνικό. Οπότε αυτό το Σαββατοκύριακο θα είναι, φαντάζομαι ότι και κάποιος επισκέπτης που θα είναι εκεί με τα παιδάκια του θα μπορέσει να πάρει μέρος. Στη ψυχή έχει ένα παιδάκι 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι. Και επίσης σήμερα θα είναι και η συνέντευξη τύπου για το Φεστιβάλ Φιλίππων, το βραδάκι στις 8 θα δοθεί η συνέντευξη τύπου, οπότε αύριο θα έχουμε έτσι κάποια πρώτα στοιχεία, κάποιες παραστάσεις, τι ακριβώς ετοιμάζουν. Είναι το 61ο Φεστιβάλ Φιλίππων, αυτό που θα δούμε στην περιοχή.
0: Καλά, σίγουρα θα έχει πολύ ωραίο πρόγραμμα και φέτος δεν υπάρχει περίπτωση.
2: Α, ναι, κάθε χρονιά.
0: Είναι φάμιλο του Φεστιβάλ Αθηνών, του,
2: ναι,
0: και της Επιδαύρου,
2: ναι, ναι,
0: έτσι. Είναι
2: κάποιες παραστάσεις ήδη που έγινε γνωστό ότι θα έρθουν είναι όλες μία και μία. Δηλαδή, ήδη λες ότι εκείνο το διάστημα να είμαι εδώ, να πάω, να κάνω, να ράνω. Θέλεις να πάρεις.
0: Και κάθε χρόνο λέμε ότι θα βρεθούμε κάποια στιγμή σε μία παράσταση και δεν το κάναμε ποτέ.
3: Πότε δεν ξέρεις, κάποια στιγμή θα τύχει.
2: Που γίνεται ο χαμός, πού να βρεθεί, θέλει πολύ οργάνωση, έτσι. Δηλαδή να πεις ότι έξω, τι έξω από την πόρτα, θα συναντηθούμε στο κέντρο της Καβάλας, να πάμε μαζί, μη χαθούμε.
0: Αυτό.
2: Γιατί γίνεται ο χαμός.
0: Χέρι χεράκι.
2: Ναι, ναι, ιδίως και σε αυτές τις παιδικές παραστάσεις που έρχεται η Κάρμεν Ρουγκέρι με τις παιδικές παραστάσεις.
0: Που είναι καταπληκτικές πάντα.
2: Δεν μπορείς να φανταστείς. Γεμίζει όλο το θέατρο, αυτοκίνητα μέχρι έξω, τόσα πολλά παιδιά.
0: Ναι, γιατί ξέρει ο κόσμος πολύ καλά όλα αυτά τα χρόνια από την Κάρμεν Ρουγκέρι ότι δεν θα τον δουλέψει, να το πω έτσι απλά για να καταλαβαίνεις.
2: Ναι, γιατί υπάρχουν και αυτές οι παραστάσεις.
0: Πολλές.
2: Βέβαια. Που πάντα σχολιάζουμε ότι τώρα τι ήταν αυτό που είχαμε να δούμε. Εντάξει. Λοιπόν, και άντε μια που λέμε και για θέατρο, τώρα για την Τετάρτη 17 Ιουνίου θα έχει στην Καβάλα στο Κάστρο την παιδική σκηνή του Γιάννη Χριστόπουλου στο εμβληματικό έργο «Ένα παιδί μετράει τα άστρα» του Λουντέμι. Είναι θεατρική διασκευή και σκηνοθεσία του Αλέξανδρου Ρίγα σε κείμενο της Έλενας Αγγελοπούλου. 8 το βράδυ, η προπόληση έχει ξεκινήσει, είναι η προπόληση στα 12 ευρώ, στο ταμείο 13. Εντάξει, θα το θυμίσουμε, είναι για την Τετάρτη, απλώς ο κόσμος να είναι υποψιασμένος. Όχι αυτή την Τετάρτη, την άλλη, 17.
0: Ναι.
2: Την άλλη Τετάρτη είναι 17 Ιουνίου.
0: Βέβαια, να τι σας λέω εγώ, δεν πιστεύετε.
2: Τέλος, τελειώσαμε, ανοίγουν τα σχολεία πάλι.
0: Ναι.
2: Ετούτα παιδιά.
0: Ωραία, σε ευχαριστούμε τα σούλα μας.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
4: Μέρα καλή.
5: Η πρωινή σας παρέα.
4: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρρες.
5: Με άρωμα Βόρειας Ελλάδας, καθημερινά λίγο μετά τις 7 το πρωί.

0: Ναι, δεν είναι.
1: Δηλαδή, ναι, σε απολαμβάνω. Είναι ψυχή,
0: βρε αδερφέ, πώς ναι. Το κάνουμε πρωί-πρωί. Δηλαδή, τι να κάνουμε, με τη μούρη κάτω,
1: καταλαβαίνει. Όχι, βέβαια.
0: Δεν γίνεται. Πέρα από ότι αν τη απασχολεί, πρέπει να είσαι έτσι. Ψυχολογικά ανεβασμένο. Και η Χρυσούλα έτσι είναι πάντα κάθε πρωί, ξέρω. Καλημέρα, Χρυσούλα.
1: Καλημέρα.
2: Εγώ λίγο σαν καρφί το εξέλαβα.
0: Όχι καθόλου, καθόλου τίποτα. Πρόκα.
2: Λοιπόν.
0: Όχι, γιατί με ρώτησες πριν αν τελείωσε το καλοκαίρι. Τι σου είπα εγώ, σχεδόν. Ναι. Τι έμεινε, να,
2: κοίτα,
0: το μισό.
2: Με ρώτησα γιατί άκουγα το πρωί που σχολιάζατε την ανησυχία σας. Επειδή φτάσαμε να κλείνουμε σιγά σιγά το πρώτο δεκαήμερο
1: ναι.
2: του Ιουνίου.
0: Παιδιά, απίστευτο είναι.
2: Ναι, εντάξει, όντως είναι απίστευτο. Μέχρι που να πεις κείμενο το καλοκαίρι έχει φύγει.
0: Ακριβώς, κείμενο έφυγε.
2: Αλλά εντάξει, κάθε μέρα του και κάθε ώρα του κάπως πρέπει να την ευχαριστηθούμε. Γιατί μετά ο χειμώνας είναι μακρύς, δεν βγαίνει απλά.
0: Αυτό, αυτό.
2: Λοιπόν, τώρα έχει δρομολογηθεί κάτι που οι αγρότες το περίμεναν εδώ και πολύ καιρό, είναι η αλήθεια. Και έχουν διαμαρτυρηθεί επανειλημμένα για τις πολύ μεγάλες καθυστερήσεις. Εν πάση περιπτώσει, έχει ανακοινωθεί ότι δρομολογήθηκε η καταβολή της κρατικής οικονομικής ενίσχυσης de minimis για τη στήριξη των καλλιεργητών μηδικής λόγω των επιπτώσεων της ζωνόσου ευλογιάς. Και σήμερα 10 Ιουνίου ξεκινάνε οι αιτήσεις και μετά τις 22 που τελειώνει η διαδικασία θα προχωρήσει και η πίστοση των χρημάτων η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι τις 30 Ιουνίου. Το ύψος της ενίσχυσης τώρα εδώ βλέπουμε ότι είναι, διαφοροποιείται, κυμαίνεται από κάποια κριτήρια και ανέρχεται έως 80 ευρώ αναστρέμα για την ποτιστική καλλιέργεια μηδικής η οποία προορίζονταν για ζωοτροφή και έως 20 ευρώ για κάθε στρέμα της ποτιστικής επίσης καλλιέργειας μηδικής που πήγαινε για σποροπαραγωγή. Τώρα για την ξηρική είναι άλλες οι τιμές. Στην περίπτωση που αυτή ήταν για ζωοτροφή είναι έως 40 ευρώ και έως 10 ευρώ το στρέμα αν ήταν μηδική σποροπαραγωγής. Αυτά για τη μηδική. Τώρα, θα πάμε... Τα λεβαντοχόρευα τα ξέρετε, έχετε πάει εσείς καθόλου σε αυτό το προηγούμενο
1: χρόνο. Εγώ δεν έχω
0: δεν
1: πάει,
0: πήγαμε, αλλά τα ξέρουμε.
1: Αλλά ναι, τα
2: είναι ωραία εμπειρία, είναι ωραία εμπειρία. Πραγματικά είναι πολύ όμορφη εμπειρία. Είναι ένας τέλειος συνδυασμός ηρεμίας, πολύ ωραίες μυρωδιές. Είσαι μέσα στο λεβαντοχόραφο, πεταμένες μαξιλάρες στους διαδρόμους.
0: Τι ωραία.
2: Στα, ναι,
0: και κρασάκια βλέπω.
2: Κρασάκια, ναι. Μουσικές.
1: Ναι, έχει. Είναι πολύ ωραία. Και γίνεται συνήθως...
2: Είναι όντως ναι. Πάρα πολύ όμορφα. Και όλος αυτός ο συνδυασμός του προγράμματος.
0: Όμορφα, εκτός και αν σε ενοχλεί το άρωμα της λεβάντας. Εκείνη τα πράγματα.
2: Καλά τώρα, εντάξει. Άμα κάποιος έχει θέμα με το άρωμα της λεβάντας, προφανώς δεν θα επιλέξει αυτό να κάνει. Αλλά δεν ξέρω και πολλούς να έχουν πρόβλημα με το άρωμα της λεβάντας. Τώρα, θα ξεκινήσει 12 του μηνός το φετινό φεστιβάλ Λεβάντας μέχρι τις 16 Ιουνίου. Ναι, το διοργανώνει η Κινσέπα Άρωμα Εύρου στα λεβαντοχώραφά της, τα οποία βρίσκονται, βγαίνεις από το Βάλτο στο δρόμο προς Φυλάκιο, εκεί μεταξύ των δύο χωριών. Είναι 32 στρέμματα βιολογικής λεβάντας που έχει εκεί η Κινσέπ και για πέμπτη χρονιά τα μετατρέπει σε έναν χώρο υψηλής εμπειρίας αγροτουρισμού. Ετοιμάζονται λοιπόν εκεί οι άνθρωποι για να φιλοξενήσουν και φέτος παρέες, ζευγάρια και μεμονωμένους επισκέπτες όπως θέλει ο καθένας να πάνε και να τη ζήσουν αυτή την εμπειρία. Να σας πω ότι εχθές που μιλήσαμε με έναν από τους διοργανωτές, τον Χρήστο Μουταφίδη, μας είπε ότι είμαστε πολύ λίγο από το να κηρυχτεί sold out στις κρατήσεις.
0: Λογικό.
2: Ναι. Τώρα το πρόγραμμα θα ανοίξει στις 7.30 το απόγευμα της Παρασκευής με τζαζ βραδιά. Θα είναι ο Κωνσταντίνος Κάλιας και ο Γιάννης Τσαρσιταλίδης.
0: Υπέροχα.
2: Πραγματικά υπέροχα. Το Σάββατο παίρνει σειρά το γυναικείο σχήμα Φορτίσιμο. Είναι τέσσερις γυναίκες μουσικοί.
0: Με βιολί. Ναι.
2: Με έγχορδα, ναι. Την Κυριακή τα λεβαντοχώρα θα μετατραπούν σε θερινό σινεμά. Και τις δύο τελευταίες ημέρες θα έχει μουσική, αλλά δίνεται έμφαση στις ξεχωριστές γεύσεις που θα ετοιμάσουν εκεί οι σεφ που θα βρίσκονται. Θα φτιάξουν γαστρονομικές προτάσεις με νότες λεβάντας. Αυτό μιλάμε τώρα, αυτό που κάποιοι θεωρούν απόλυτη εμπειρία από αυτό το φεστιβάλ, είναι αυτό που έχουν κάνει και είναι για δεύτερη χρονιά που θα φέρουν τα αερόστατο. Και φέτος δεν θα είναι μόνο ένα, θα είναι δύο τα αερόστατα.
0: Α, δύο, μάλιστα.
2: Ναι. Οπότε...

0: εκεί έχει πολύ μεγάλες κρατήσεις. Δηλαδή, για να καταλάβετε, από ό,τι μας έλεγε ο κ. Μουταφίδης, δεν είναι μόνο κάτοικοι, λέει, εδώ της περιοχής του Εύρου, από Αλεξανδρούπολη, Σουφλίδη, Δημότυχο, έστω λέει και Κομωτινή, Ξάνθη κλπ. Είναι, λέει, άνθρωποι που έρχονται από μακριά για να το κάνουν αυτό. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή έχουν, ή μέχρι χθες που μιλούσαμε, είχαν κρατήσεις για τα αερόστατα και για συμμετοχή στο φεστιβάλ από 22 άτομα που θα έρθουν από την Αθήνα για αυτό το πράγμα.
1: Τι λες?
0: Και άλλα 24 άτομα που θα έρθουν από τη Θεσσαλονίκη για αυτό το πράγμα.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα, να πάμε σε έναν διαγωνισμό.
1: Θα είναι εδώ, από ό,τι είδα, και το ΕΟΤ, μωρέ, πώς τη λένε.
0: Η Άντζελα Γκερέκου.
1: Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Ναι.
0: Ναι, η Άντζελα Γκερέκου θα είναι. Το έχει υποστηρίξει αυτό, αυτή την προσπάθεια.
1: Από την πρώτη στιγμή.
0: Την, ναι. Κινσέπ, πολύ νωρίς. Στο πλαίσιο της υποστήριξης του ΕΟΤ προς τα αγροτουριστικές δράσεις. Η Άντζελα Γκερέκου, η οποία το καλοκαίρι, το περσινό νομίζω, ήταν που σταμάτησε να είναι πρόεδρος του ΕΟΤ.
1: Ναι.
0: Αλλά θα έρθει γιατί θα παρουσιάσει και ένα βιβλίο με κερκυραϊκές συνταγές.
1: Έτσι.
0: Τώρα να σας πω ότι έχουμε έναν διαγωνισμό που ανακοίνωσε μαθητικό η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Θα έχει φωτογραφία, θα έχει ζωγραφική, θα έχει και σχεδιασμό πρωτότυπων προτάσεων για την ασφαλή και βιώσιμη μετακίνηση. Το κεντρικό θέμα του διαγωνισμού είναι έξυπνη κινητικότητα, μαθητική καινοτομία. Απευθύνεται σε μαθητές και δημοτικών σχολείων και γυμνασίων και ηλικίων από όλη την περιφέρεια. Οι μικρότεροι μαθητές, δηλαδή της πρωτοβάθμιας, θα συμμετάσχουν στην κατηγορία φωτογραφίας και ζωγραφικής, η μεγαλύτερη στην κατηγορία του σχεδιασμού και της παρουσίασης καινοτόμων λειτουργικών προτάσεων για την τοπική κινητικότητα. Οι συμμετοχές θα υποβάλλονται ψηφιακά, πρέπει να πούμε, μέχρι τις 14 Σεπτεμβρίου και φυσικά στους διακριθέντες θα απονεμηθούν διάφορα βραβεία. Θα κλείσω με το Δημότυχο, γιατί μας ενημερώνουν εδώ ότι ο Δήμος θα διοργανώσει το Daylight DJ Party την μεθεπόμενη Πέμπτη, που θα είναι 18 Ιουνίου, στον χώρο του πρώην Θερινού Κινηματογράφου, πίσω από το πρώτο γυμνάσιο. Αυτή η εκδήλωση λοιπόν θα ξεκινήσει στις 8 το βράδυ και θα ανεβάσει καλοκαιρινά τη διάθεση με μουσικές από 3 DJs. Είναι ο Άγγελος Παπαγιάννης, ο Buds και ο Darvi. Εύχομαι να τα είπα σωστά.
1: Εντάξει, ναι.
0: Οι οποίοι θα δημιουργήσουν ένα πολύ, λέει, δυναμικό μουσικό πρόγραμμα με αγαπημένες επιτυχίες και ρυθμούς.
1: Mm-hmm.
0: Οπότε και εκεί φαντάζομαι οι νεαρότερες ηλικίες κάτοικοι του Δημοτήχου, αλλά και γενικότερα όποιος θέλει, επισκέπτης, μπορεί να πάει για να δώσει το παρόν σε αυτό το Daylight DJ Party.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά, παιδιά, για το...
1: Ωραία.
0: Ανακοινώθηκαν και τα ορέστια.
1: Α, το πρόγραμμα, το πλήρες.
0: Το
1: ναι.
0: πρόγραμμα, το αναλυτικό.
1: Ναι.
0: Τα ορέστια που είναι από 19 μέχρι 28 Ιουνίου. Άντε να πω μόνο την έναρξη για την Παρασκευή. Βλέπω εδώ ότι έχει κάποιες δράσεις αστρονομίας για τους μαθητές και αστροπαρατήρησης. Και φυσικά όλο το πλαίσιο, όλο το πρόγραμμα των εκδηλώσεων θα ξεκινήσει με μια πατινάδα που θα κινηθεί στη Βασιλέως Κωνσταντίνου την πρώτη ημέρα,
1: mm-hmm.
0: το πρώτο απόγευμα των εκδηλώσεων.
1: Mm-hmm.
0: Τώρα βοηθήστε με, αυτή η πατινάδα είναι με μουσικοχορευτικά συγκροτήματα, με συλλόγους, έτσι δεν είναι?
1: Να, Ελένη τα
2: κάνει. Όχι,
1: τα
2: δεν ξέρω εγώ αυτά.
1: Δεν
2: είναι συγκροτήματα. Όχι. Θα το δούμε όμως τι είναι.
0: Θα το δούμε, ναι. Θα το δούμε. Σίγουρα πάντως θα είναι κάποιος κόσμος που θα τραγουδάει και θα χορεύει.
1: Φαγητό δεν είναι.
0: Φαγητό δεν είναι, όχι. Φαγητό δεν είναι.
1: Μάλιστα,
0: λοιπόν,
1: ωραία.
0: Αυτά, παιδιά. Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα, Χρυσούλα, καλημέρα.

0: απόλαυση.
1: Όμορφη είναι η ζωή, ναι. Όπως και να έχει.
0: Και μουσικά εννοώ.
1: Ναι, εδώ, και με τα καλά της και με τα σημάτης, όλα μες στο πρόγραμμα.
0: Έτσι, λοιπόν, καλημερίζουμε τις Σέρες τώρα και τη Δέσποινα για να
1: γίνω. Καλημέρα, Δέσποινα.
2: Καλημέρα από τις Σέρες. Ηλιόλου σήμερα, Χθες έτσι κύλησε, παρά το γεγονός ότι υπήρχε φόβος για βροχή, αλλά σήμερα νομίζω δεν τη γλιτώνουμε, γιατί η προβλέψη...
0: Πάλι!
2: Αυτό με τη μέρα, βροχή. Θα δούμε. Λοιπόν, χθες σας είπα για το υποκατάστημα των ΕΛΤΑ στη Νέα Ζήχνη, σας ακούσω τις πληροφορίες. Να σας πω ότι και επίσημα κλείνει σήμερα το υποκατάστημα των ΕΛΤΑ Νέα Ζήχνη, στο πλαίσιο του μετασχηματισμού των ΕΛΤΑ, και μεταφέρεται η δραστηριότητα του καταστήματος σε πρακτορείο και συγκεκριμένα σε ένα ιδιωτικό κατάστημα, όπου θα διαθέτει υπάλληλο για την καταβολή των συντάξεων στους ηλικιωμένους της περιοχής, και όποια άλλη έτσι χρειάζεται υπηρεσία, όπως ήδη λειτουργεί και το ΕΛΤΑ Σιδηροκάστρο.
0: Ναι. Και όπως ήδη λειτουργούν έτσι πολλά ΕΛΤΑ, πρώην ΕΛΤΑ μάλλον, καταστήματα που έχουν γίνει, το έχουν πάει σε πρακτορία, ναι, δυστυχώς.
2: Με την ανακοίνωση του μετασχηματισμού και το κλείσιμο 204, αν δεν κάνω λάθος, υποκαταστημάτων, αυτός είναι ο τρόπος λειτουργίας. Τα δύο, τη Ζήχνης και Σιδηροκάστρο, ήταν από τα τελευταία που περιμέναμε να κλείσουν. Υπήρχε αυτή η αναστολή της απόφασης, αλλά τελικά έχει αρθεί αυτή η αναστολή, οπότε και Νέα Ζήχνη σήμερα επίσημα μπαίνει λουκέτο και μεταφέρει το προσωπικό δραστηριότητα του καταστήματος σε πρακτορείο. Πάμε τώρα στην πανελλαδική κλαδική απεργία προκήρυξη Ομοσπονδία Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος για σήμερα και κάλεσμα συμμετοχής απευθύνει ο Σύλλογος Δικαστικών Υπαλλήλων σήμερα έξω από το δικαστικό μέγαρο στις 10 η ώρα το πρωί. Οι δικαστικοί υπάλληλοι, που δεν είναι η πρώτη φορά που κατεβαίνουν στους δρόμους, σε όλη τη χώρα διεκδικούν άμεσες λύσεις στα οξύτατα, όπως αναφέρουν, προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος, όπως οι δύσκολες και επικίνδυνες συνθήκες εργασίας, οι χαμηλές αμοιβές και η απλήρωτη εργασία, τα σαββατοκύριακα αργίες, καθώς και η υποστελέχωση και οι ελλείψεις σε υλικοτεχνικές υποδομές. Σήμερα, ελπίζω να βοηθήσει ο καιρός, ξεκινούν τα ελευθέρια, οι εκδηλώσεις για την απελευθέρωση της πόλης. Με τη μουσική παράσταση, ένα ντουέτο θα φέρει την άνοιξη. Ανοίγει λοιπόν η αυλαία, ο Δήμος και το Διπεθέσερον προσκαλούν όλους στις 9 η ώρα το βράδυ στην τεχνητή λίμνη της Κοιλάδας των Αγίων Αναργύρων για μια ξεχωριστή βραδιά με την ερμηνεύτρια Ανδριάννα Μπάμπαλη και τον τραγουδοποιό Γιώργο Χριστοδούλου, που ενώνουν τις φωνές τους σε ένα πρόγραμμα αφιερωμένο στη μαγεία του ντουέτου. Παρουσιάζουν τραγούδια, ναι, που έχουν αφήσει ουσιαστικά το δικό τους αποτύπωμα στην ελληνική αλλά και στην διεθνή μουσική σκηνή. Ένα ντουέτο θα φέρει την άνοιξη είναι ο τίτλος των εκδηλώσεων. Θέλω να σας πω ότι ανακοινώθηκαν οι εκδηλώσεις έως 29 Ιουνίου για τα ελευθέρια. Ξεκινούν σήμερα με τη συναυλία της Ανδριάνας Μπάμπαλη και του Γιώργη Χριστοδούλου. Ολοκληρώνεται 29 Ιουνίου με τη συναυλία του Αλκίνου Ιωαννίδη. Και σε όλο αυτό το διάστημα υπάρχουν πάρα πολλές και ποικίλες εκδηλώσεις που έχουν πραγματικά πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Σας πάω τώρα στη Βυσαλτία, όπου τη μνήμη των θυμάτων του Ολοκαυτώματος Συνιγρίτας και των βουλγαρικών θηριωδιών που συγκλώνησαν την περιοχή κατά το τετραήμερο 17 με 20 Ιουνίου του 1913, τιμά αυτό το Σαββατοκύριακο Δήμος Βυσαλτίας. Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 13 και την Κυριακή 14, αποτείοντας φόρο τιμή στα 470 θύματα της Συνιγρίτας, καθώς και στα εκατοντάδες θύματα των χωριών της Βυσαλτίας που έχασαν τη ζωή τους κατά τραγικά αυτά γεγονότα εκείνης της περίοδου. Το πρόγραμμα ξεκινά, όπως είπαμε, το Σάββατο 13 Ιουνίου στις 8 με επιτυακή εκδήλωση μνήμης και κορυφώνονται οι εκδηλώσεις την Κυριακή 14 Ιουνίου. Στην Πεντάπολη τώρα, στο Δήμο Μανουήλ Παπά, όπου να θυμίσουμε λίγο, το Νοέμβριο του 25, στη θεατρική ομάδα του Γενικού Λυκείου Πεντάπολης που συμμετείχε στο 10ο Ευρωπαϊκό Μαθητικό Συνέδριο, πραγματοποιήθηκε στη Βιέννη, της απενεμήθη το βραβείο Ελένη Αρβελέρ, το οποίο θέτησε το ΔΣ του Συλλόγου «Οι Φίλοι του Ευρωπαϊκού Πολιτισμού Κέντρο Δελφών». Όλα αυτά στο Γενικό Λύκειο Πεντάπολης για τη συμμετοχή του με τίτλο «Πρελούδιο για ένα νέο πανευρωπαϊκό ηρωικό πνεύμα». φυλάει Κρήτη της ιατρικής ομάδας από τον πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής του 10ου Ευρωπαϊκού Μαθητικού Συνεδρίου, τον κύριο Κούκη Νικόλαο, θα πραγματοποιηθεί αυτή την Κυριακή σε 9 η ώρα στον Άβιο Χώρο του Γενικού Λυκείου της Πεντάπολης και θα ακολουθήσει και τελετή αποφύτησης των τελειόφυτων μαθητών και μαθητριών του σχολείου σε μια πάρα πολύ ωραία πραγματικά εκδήλωση. Mm. Έχουμε μία πρόσκληση για το εργαστήριο δημιουργικής γραφής, ενδυνάμωση μέσα από τη γραφή, ένας θεσμός στις αίρες που έχει πολύ μεγάλη ανταπόκριση. Το εργαστήριο λοιπόν και τα πάπλη και οι εκδόσεις από στακτήριο απευθύνουν ένα κάλεσμα για αύριο 5η, 7 το απόγευμα, με αφορμή την κυκλοφορία του νέου βιβλίου της Αντωνίας Θεοχαρίδου, η οποία είναι και η ψυχή αυτού του θεσμού, με τίτλο «Δημιουργική γραφή για την ενδυνάμωση των ομάδων». Τώρα, με δύο μουσικές παραστάσεις, «Μουσικό ταξίδι 2026», με τα μέλη του μουσικού συνόλου «Καντάρε», συμμετέχει σε Ελευθέρια, που οργανώνουν ο Δήμος και το ΔΠΘ, ο Σύλλογος Γιορτής Τέχνης Ερών, την Παρασκευή 12 του μήνα και την Τετάρτη 17 Ιουνίου σε 9 το βράδυ. Και να σας πω ότι οι παραστάσεις θα δοθούν στο Θερινό Θεατράκι της Καλλιθέας, ένας πολύ ωραίος χώρος και φυσάει και λίγο εκεί πάνω, πίσω από το ένα το δημοτικό σχολείο και στην Πλατιούλα στο Κατακουνόζι αντίστοιχα. Mm-hmm. Σας είχα πει στο Σιδηρόκαστρο ότι σήμερα έχουμε μια ιδιαίτερη εκδήλωση, να τη θυμίσω γιατί έχει μέρες που τα είπαμε. Το Σιδηρόκαστρο λοιπόν τιμά τη μνήμη του Αγίου Λουκά του Ιατρού, mm-hmm. επισκόπου Σιδηροπόλεως και Κρυμαίας, με ένα δικό του ξεχωριστό τρόπο. Σήμερα το απόγευμα στις 6 θα τελεστεί πανηγυρικός εσπερινός και συνέχεια τα μέλη του Συλλόγου Φίλων Αυτοκινήτου Μοτοσυκλέτα Σιδηροκάστρου θα πραγματοποιήσουν λιτάνευση της εικόνας του Αγίου, ο οποίος είναι προστάτης τους, με μηχανές στους δρόμους της πόλης αλλά και στα χωριά της ευρύτερης περιοχής του Σιδηροκάστρου. Και στο τέλος σας έχω ένα γλυκάκι, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε.
0: Ποιο?
2: Το πονηρό της Βυσσαλτίας, της Νιγρήτας.
0: Δεν έχω ιδέα.
1: Όχι, για το αυτό. Πονηρό.
0: Πονηρό μου ακούγεται πάντως.
2: Γεια σου ακούγεται πονηρό, δηλαδή το σχήμα του.
0: Ναι, είναι πονηρό.
2: Δικαιολογεί το όνομα. Mm. Είναι ένα έτσι μακρό στενογλύκισμα.
0: Εντάξει, ναι. Μπήκαμε. Μπήκαμε, ναι.
2: Ναι. Με σφολιά τα σιροπιαστή, ναι. Που μέσα έχει μια υπέροχη κρέμα και από πάνω σαν τη γη και καρύδια καβουρδισμένα.
0: Τι λες,
2: πρωί. Είναι ένα
1: εξαιρετικής
2: γεύσης γλυκό, το πονηρό. Το κάνουν μόνο στην περιοχή της Νιγρήτας, ναι. Και στην περιοχή εκεί στα θερμά, σε γύρω χωριά. Είναι μαέστρης αυτό. Οι άνθρωποι πάει από γενιά σε γενιά. Πολύ δύσκολο να βρεις τη συνταγή. Και αν βρεις στο περίπου, δεν θα είναι η ίδια ακριβώς η γεύση. Οι άνθρωποι λοιπόν εκεί διοργανώνουν τη δεύτερη γιορτή πονηρού. Τη διοργανώνει ο Δήμος της Αλτίας. 20-21 Ιουνίου. Είναι γιορτή πονηρού και τοπικής γαστρονομίας. Μέσα στην Νιγρήτα, το διοργανώνει ο Δήμος της Αλτίας, παίρνουν μέρος άνθρωποι οι οποίοι κάνουν την παρασκευή αυτού του γλυκού και είναι μια πάρα πολύ ωραία και γλυκιά γιορτή. Και όχι μόνο γλυκιά.
0: Εδώ η κυρία μου βρήκε και το πονηρό όπως είναι και το βλέπω τώρα και είναι πραγματικά λαχταριστό.
2: Νομίζω ότι η περιγραφή ανταποκρίνεται.
0: Ακριβώς. Ναι. Πάρα πολύ ωραία.
2: Για όσους προγραμματίζουν να το βάλουν στην ατζέντα τους, γιατί είναι μια πολύ καλή ευκαιρία και να έρθουν στην
0: Βέβαια. Βέβαια, ναι, ναι. Και επειδή. Τελείωσες, ολοκλήρωσες.
2: Ναι, ναι.
0: Και επειδή είπες τώρα, μου θύμισες ένα πολύ ωραίο τραγούδι του Γιώργη του Χριστοδούλου που είχε πει με την Έλενα Βερετσάνου στους Ιαπωνέζικους κήπους του Σταύρου Παπασταύρου. Το αφιερώνω έτσι και σε όλους τους φίλους ακροατές.
2: Πάρα πολύ.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.

0: Χίλες φωτιές λοιπόν, ένα Βενετσάνου Γεώργης Χριστοδούλου, του Σταύρου Παπασταύρου, έτσι να μια και θυμηθήκαμε ότι θα φτάσει, θα είναι ο Γεώργης Χριστοδούλου με την Αδριάννα Μπάμπολη στις Αίρες το επόμενο διάστημα. Βλέπω γιορτή κρασιού στην Κίρκη. Το είχαμε πει και πέρσι, τώρα 14 Ιουνίου. Ποιο κρασί, μάλλον αναφέρονται στο περσινό κρασί.
1: Ναι, γιατί τα φετινά δεν είναι περίοδος. Συνήθως... Δεν έχουν γίνει ακόμα τα σταφύλια καλά.
0: Ναι. Πάντως εσείς που σας αρέσουν οι γιορτές κρασιού, εκεί θα βρείτε στην Κίρκη, στην καρδιά του τόπου μας, λέει, το κρασί και την πολύ καλή παρέα με μουσικές γεύσεις κτλ. Και ο Νίκος Ζαπάρτας θα είναι, η Λίτσα Ουλιανούδη και Βαγγέλης Παπαναστασίου στο μουσικό πρόγραμμα μεθαύριο, την Κυριακή που έρχεται. Αυτή την Κυριακή, 14 του μηνός. Αυτό και το κάνω Κυριακή.
1: Ναι.
0: Αυτά.
1: Αυτά.
0: Έχουμε έτσι, χρόνο για να δούμε, δεν έχουμε χρόνο.
1: Όχι, δεν έχουμε χρόνο. Ναι. Χρόνο μόνο για να σας χαιρετήσουμε. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Πέμπτη, λίγο μετά τις 7. Και στις 8 ακριβώς ενημερωνόμαστε από το δελτίο ειδήσεων του Earth News. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι.
0: Κλείνουμε. Σας ευχαριστούμε για την ακρόαση. Καλημέρα.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου. Νέα επικίνδυνη κλιμάκωση σημειώνεται στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν επιθέσεις στο Ιράν ως αντίπεινα για την κατάρριψη Αμερικανού ελικοπτέρου Απάτσι, στοχεύοντας συστήματα αεράμινας και ραντάρ κοντά στα στενά του Ορμούζ. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τα πλήγματα πολύ ισχυρά. Παρά τις επιθέσεις, ανώτερος αξιωματούχος δηλώνει ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξακολουθεί να πιστεύει πως μια ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν παραμένει εφικτή. Από την πλευρά του, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών προειδοποίησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι οποιαδήποτε επίθεση ή απειλή εναντίον του Ιράν θα λάβει απάντηση. Στο μεταξύ, στο Λίβανο, οι Ισραηλοί βομβαρδισμοί στην Τύρο και τα προάστια της συνεχίζονται, προκαλώντας χθες το θάνατο τουλάχιστον 11 ανθρώπων και τον τραυματισμό 44. Για πρώτη φορά, η προειδοποίηση εκένωσης της πόλης επεκτάθηκε και στη χριστιανική συνοικία της Τύρου. Μήνυμα ότι η Ελλάδα θα τιμήσει τη συμμαχία της με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και ότι η χώρα μας αναγνωρίζεται μέσω αυτής της στενής σχέσης ως πόλο σταθερότητας στην περιοχή, έστειλε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συζήτηση με τη δημοσιογράφο και παρουσιάστρια του CNN Κριστιάνα Μανπούρ στο πλαίσιο εκδήλωσης του Economist και του iEfemerida.gr. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στις συνεργασίες με αμερικανικές εταιρείες, δίνοντας έμφαση στην ενεργειακή διάσταση και ειδικά στη γεώτρηση για υδρογονάνθρακες, ενώ σημείωσε: «Χαίρομαι ιδιαίτερα που μπορούμε να αγοράσουμε υγροποιημένο φυσικό αέριο από τις Ηνωμένες Πολιτείες και να προμηθεύσουμε τους βόρειους γείτονές μας». Συνεδριάζει σήμερα η Ολομέλεια της Βουλής για να εγκρίνει την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας αναφορικά με τη συγκρότηση της Διακομματικής Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος. Θα καθοριστεί και η δίμηνη προθεσμία μέσα στην οποία η Επιτροπή θα υποβάλει την έκθεσή της προς το Κοινοβούλιο. Νέος γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας εκλέγεται σήμερα στη συνεδρίαση του οργάνου ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης μετά τη χθεσινή πρόταση του Πρωθυπουργού. Στη Σύνοδο Κορυφής και στη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της Διαδικασίας Συνεργασίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης στη Σόφια θα συμμετάσχει σήμερα ο Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος είναι πιθανό να συναντηθεί με τον Τούρκο ομολογό του. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα στον Άγιο Δημήτριο. Ένας νεκρός αναβάτης μηχανής καθώς συγκρούστηκε με φορτηγό. Προφυλακιστές κρίθηκαν και οι 6 κατηγορούμενοι για το κύκλωμα που λιμενόταν πολεοδομίες στην Αττική. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για εγκληματική οργάνωση, δωροληψία, δωροδοκία, παράβαση καθήκοντος, διακεκριμένη περίπτωση ξεπλήματος μαύρου χρήματος και εμπορία επιρροής. Σε εξέλιξη, έρευνες για τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου στο Λόγκο Αιγίου. Κρατείται και ανακρίνεται ο 65χρονος σύντροφος της μητέρας, ο οποίος αρνείται την εμπλοκή στο έγκλημα. Οι αστυνομικοί αναμένουν πλέον τα αποτελέσματα των εγκληματολογικών εξετάσεων με μαχαίρι, αεροβόλο, όπλο και άλλα ευρήματα, μεταξύ των οποίων και μία μπλούζα με ίχνη αίματος. Με τις ψήφους της κυβερνητικής πλειοψηφίας ψεφίστηκε χθες στη Βουλή το νομοσχέδιο για το νέο σύμφωνο μετανάστευσης και ασύλου, το οποίο τίθεται σε εφαρμογή την Παρασκευή. Ταυτόχρονα συνεχίζονται οι έντονες μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη, με περισσότερους από 350 μετανάστες να φτάνουν το τελευταίο 24ωρο στο νησί. Λόγω της κατάστασης έχουν προγραμματιστεί κινητοποιήσεις για σήμερα στη Χερσόνησο. Καθυστερήσεις αναμένονται σήμερα και αύριο στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος λόγω προγραμματισμένων τεχνικών ελέγχων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Νύχτα τρόμου στο Μπέλφαστ της Ιρλανδίας έκαψαν σπίτια μεταναστών μετά την άγρια επίθεση που έκανε ένας μετανάστης από το Σουδάν σε 40χρονο άνδρα.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, τοπικές βροχές σε μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά. Μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της δυτικής ηπειρωτικής χώρας και της Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Αιγαίο, τοπικά 6 μποφόρ. Από 20 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 19 έως 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ, δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: Τώρα στο erteco.gr και το erteco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Μικρόφωνο στον Εύρο. Βόλτα ραδιοφωνική με στάσεις εκεί όπου υπάρχει ενημέρωση. Καθημερινά στην ΕΡΤ Ορεστιάδας με τη Μαρία Μανάκα.

0: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
1: Τέταρτο Φεστιβάλ Μουριάς στο Σουφλί 12 με 14 Ιουνίου.
2: Αναδεικνύουμε τον φυσικό πλούτο της Μουριάς, την τοπική παραγωγή και φιλοξενία.
1: Τρεις ημέρες γαστρονομίας, εκθέσεων παραδοσιακής μεταξωτής χειροτεχνίας, μουσικών εκδηλώσεων που συνδέουν το παρελθόν με το σήμερα.
2: Την Παρασκευή 12 Ιουνίου, ανοιχτός διαγωνισμός MasterChef με συνταγές από Μούρου που θα βραβεύσουν διακεκριμένοι σεφ.
1: Φεστιβάλ Μουριάς 12 με 14 Ιουνίου στο Σουφλί.
2: Εκεί που οι ρίζες γίνονται γιορτή.
1: Διοργάνωση Ένωση Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Σουφλίου.
2: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ.
3: Ο ήλιος καίει. Η παρέα έχει μαζευτεί στον κήπο για μπάρμπεκι και εσύ ανάβεις το προσάναμα και περιμένεις τη στιγμή που το ψήσιμο θα έχει τελειώσει. Περιμένεις την ώρα που θα βρεθείτε γύρω από το ίδιο τραπέζι. Αυτό που δεν περιμένεις είναι πως η φωτιά θα φουντώσει με τον ξαφνικό αέρα και μπορεί να βάλει σε κίνδυνο εσένα, τους φίλους σου, τους γείτονές σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις, γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
4: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ.
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: ΕΡΤ, Δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα, Τετάρτη 10 Ιουνίου του 2026 σήμερα. Είστε συντονισμένοι στις συχνότητες της ΕΡΤ Ορεστιάδος και της ΕΡΤ Κομωτινής. Ακούτε την εκπομπή Σημείο Ελέγχου, η οποία μεταδίδεται από την Αλεξανδρούπολη. Στην επιμέλειά της και στην παρουσίασή της ο Δημήτρης Σταματάκης, ενώ στην τεχνική υποστήριξη της εκπομπής η Δώρα Δασκάλου. Να ξεκινήσουμε ρίχνοντας μια ματιά στο σημερινό καιρό. Τι ακριβώς προβλέπετε λοιπόν για αυτήν την σημερινή ημέρα, όπου προβλέπονται πάλι ηλιοφάνειες, κάποιες παροδικές νεφώσεις κυρίως στα ορεινά, κάπως έτσι θα κυλήσει τόσο η σημερινή ημέρα όσο βέβαια και η αυριανή. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή ασθενής, η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σε σχέση με χθες και δεν θα αναμένεται να ξεπεράσει τους 27 με 28 βαθμούς το μεσημέρι, ενώ νωρίς το πρωί θα κοιμαθεί γύρω στους 18 με 19 βαθμούς. Πάντως, αυτό που βλέπουν οι μετεωρολόγοι είναι ότι θα έχουμε μια μεταβολή του καιρού με βροχές από την Παρασκευή 12 Ιουνίου και στην περιοχή μας. Και να ξεκινήσουμε την αναφορά μας στις ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο, όπου συνελήφθη σε επαρχιακή οδό του Εύρου προχθές το βράδυ από αστυνομικούς του Τμήματος Συνοργής Φύλαξης Δήμου Τείχου ένας ημεδαπός διακίνητης, ο οποίος προωθούσε στο εσωτερικό της χώρας μη νόμιμους μετανάστες. Αναλυτικότεροι αστυνομικοί συνέλαβαν τον δράστη, διότι τον εντόπισαν να οδηγεί ένα αυτοκίνητο να μεταφέρει παράνομα στην ενδοχώρα 7 μη νόμιμους μετανάστες. Κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων το αυτοκίνητο που τους μετέφερε και ένα κινητό τηλέφωνο, και από εκεί και από όλα τα υπόλοιπα θα τα βρει μπροστά του διακινητής και οι μετανάστες από τον εισαγγελέα πορτοδικών της Ορεστιάδος. Να πάμε λίγο και στους αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξυχνίας Εγκλημάτων της Καβάλας, όπου συνελήφθη προχθές στην περιοχή της Θεσσαλονίκης ένας αλλοδαπός, αφού υπήρχε ένα ένταλμα των ελληνικών δικαστικών αρχών για συμμετοχή σε απάτες που διαπράχθηκαν τον Απρίλιο του 26 σε βάρος δύο ημεδαπών σε περιοχές της Δράμας και της Καβάλας. Σχετική δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του περιλαμβάνει τα αδικήματα της απάτης, της σωματικής βλάβης, της εξύβρισης, της βίας κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων και παράβαση των νόμων περί αλλοδαπών. Ενώ σε αυτή περιλαμβάνονται και δύο ακόμη αλλοδαποί συνεργοί του που αναζητούνται κατηγορούμενοι για την τέλεση των απατών. Ως προς την μεθοδολογία που ακολούθησε, ο ένας δράστης προσποιούμενος στο λογιστή επικοινώνησε τηλεφωνικά σε δύο περιπτώσεις με μία ημεδαπή σε περιοχή της Δράμας και συνέχεια με έναν άλλον ημεδαπό σε περιοχή της Καβάλας και με το πρόσχημα υποτιθέμενου προστίμου ή καταβολής φόρου κατάφερε να τους πείσει να συγκεντρώσουν κοσμήματα και χρηματικό ποσό αντίστοιχα. Στη συνέχεια οι παθόντες παρέδωσαν τα συμφωτιθέντα στους δράστες, οι οποίοι μετέβησαν στις οικίες των θυμάτων με αυτοκίνητο γιοταχή που είχε μισθώσει και παραχωρήσει ο συλληφθής, ενώ ακολούθως διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση και το εν λόγω όχημα εντοπίστηκε εγκατελειμμένο σε περιοχή της Θεσσαλονίκης. Έπειτα από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση των αστυνομικών, ο δράστης εντοπίστηκε και συνελήφθη δυνάμεις σχετικού εντάλματος, ενώ αναζητούνται οι συνεργοί του. Σημειώνεται ότι ο συλληφθής εξήβρισε τους αστυνομικούς, ασκώντας σωματική βία σε βάρος τους, ενώ επίσης διαπιστώθηκε ότι παρέμενε παράνομα στη χώρα. Την προανάξει συνεργή του Τμήμα Δίωξης και Εξυχνίασης Εγκλημάτων της Καβάλας.
2: Ας κρατήσουν οι χώροι και τα δρομαλιώτη

Να μεταφερθούμε και στο δικαστικό μέγαρο της Αλεξανδρούπολης, όπου σήμερα έχουμε την εκδίκαση της υπόθεσης που είχε συγκλονίσει την κοινωνία της Αλεξανδρούπολης, όταν ένας 37χρονος από λάθος εκτίμηση και λάθος ενέργεια βρέθηκε μέσα στον ρομποτικό κάδο απορριμμάτων, ο οποίος βρισκόταν στο κέντρο της Αλεξανδρούπολης, με αποτέλεσμα να βρει τον θάνατο. Το ξέρουμε όλοι, το γνωρίζουμε όλοι αυτό το περιστατικό. Είχαμε συγκλονιστεί όλοι από αυτήν την εξέλιξη που είχαμε. Μάλιστα έχουμε προχωρήσει και στην εκδίκαση αυτής της υπόθεσης από μήνυση που κατέθεσαν οι συγγενείς του άτυχου 37χρονου, ο οποίος κατάγεται από την περιοχή της Ορεστιάδος, καταγόταν μάλιστα από την περιοχή της Ορεστιάδος. Στην εκδίκαση η οποία έγινε πριν από μερικές εβδομάδες στην Αλεξανδρούπολη, ακούστηκαν πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα. Αυτό το οποίο ξεχώρισε είναι η κατάθεση που έδωσε ο ιατροδικαστής, ο κ. Παύλος Παυλίδης, του νοσοκομείου της Αλεξανδρούπολης, ο οποίος είπε ότι το θύμα έκανε το λάθος, μπήκε ολόκληρος μέσα στον κάδο. Αυτά είναι τα στοιχεία τα οποία προέκυψαν από την πολτοποίησή του και από τα ευρήματα τα οποία υπήρξαν. Και ένα δεύτερο, μετά από αναλύσεις που έγιναν στο αίμα, διαπιστώθηκε ότι έκανε χρήση κάποιων ουσιών. Η κατάθεση αυτή του ιατροδικαστή κρίθηκε σαν ιδιαίτερα σημαντική από όλους τους παριστάμενους στο δικαστήριο. Να σημειώσουμε πως κατηγορούμενοι είναι 4 άτομα. Είναι 2 εκπρόσωποι της εταιρείας που κατασκεύασε αυτόν τον κάδο, είναι ο τότε αντιδήμαρχος Αλεξανδρούπολης, είναι επίσης η υπεύθυνη της τεχνικής υπηρεσίας εκείνο το διάστημα, 5 μάλλον οι κατηγορούμενοι, και ένας ακόμη ο οποίος ήταν ένας χειριστής και υπάλληλος του Δήμου Αλεξανδρούπολης, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για το χειρισμό αυτού του κάδου. Έτσι λοιπόν, περιμένουμε σήμερα, είναι η τελευταία ημέρα της εκδίκασης, θα έχουμε την απόφαση για το τι ακριβώς, εάν θα τιμωρηθούν οι συγκεκριμένοι οι οποίοι κατηγορούνται για αυτήν την υπόθεση. Και αυτό το οποίο λένε όλοι είναι ότι εάν υπήρχε μια διαφορετική μεταχείριση, δηλαδή εάν ο 37χρονος όταν του έψαν η σακούλα με τα φάρμακα μέσα στον κάδο και επιχείρησε με αυτόν τον ορθόδοξο τρόπο να τα παραλάβει, εάν είχε ειδοποιήσει το Δήμο, τότε θα είχαν λήξει τα πάντα και όλα θα ήταν κανονικά και δεν θα υπήρχε κανένα απολύτως πρόβλημα. Να σημειώσουμε πως αυτός ο ρομποτικός κάδος λειτουργεί στο κέντρο της πόλης από το 2009. Μετά το ατύχημα δεν ξαναλειτουργήσε, μέχρι και σήμερα είναι κλειστός. Και βέβαια είναι μια σημαντική εξέλιξη η σημερινή εκδίκαση της υπόθεσης, που θα μας δείξει εάν τελικά ο κάδος θα ξαναλειτουργήσει ή θα απομακρυνθεί από αυτό το σημείο. Σήμερα λοιπόν περιμένουμε την απόφαση για το τι ακριβώς πρόκειται να αποφασίσει η δικαιοσύνη, για το τι έφταιξε, για το τι έγινε σε αυτό το φοβερό, το φρικτό θάνατο του 37χρονου στον ρομποτικό κάδο της Αλεξανδρούπολης. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας και πάμε σε ένα άλλο θέμα το οποίο μας απασχολεί πάρα πολλά χρόνια. Έχουμε χάσει λογαριασμό από πότε μας χρησιμοποιεί η υπόθεση με τα χρυσορυχεία τα οποία έχουμε στην περιοχή μας. 2 είναι αυτά τα οποία προσπαθούν να εξασφαλίσουν αδειοδότηση εδώ στην περιοχή της Θράκης, στους νομούς Εύρου και Ροδόπης, το ένα στο Πέρμα, το άλλο στην περιοχή των Σαπών. Έχουμε όμως και περιμετρικά, εκτός συνόρων, έχουμε χρυσορυχεία τα οποία πάνε και εκεί να δημιουργήσουν, να πάρουν εξορυκτική άδεια και πιο συγκεκριμένα στο Ροζίνο της Βουλγαρίας. Σύμφωνα λοιπόν με αυτά τα οποία ανακοίνωσε η Διανομαρχιακή Επιτροπή κατά των Χρυσορυχείων, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας της χώρας μας απέστειλε στο Βουλγαρικό Υπουργείο Περιβάλλοντος και Υδάτων παρατηρήσεις για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, οι οποίες χρήζουν συμπλήρωσης, επανεξέτασης και αναθεώρησης. Δηλαδή, η Ελλάδα κάνει παρατηρήσεις στους Βουλγάρους για αυτήν το ενδεχόμενο αδειοδότησης του χρυσορυχείου στο Ροζίνο της Βουλγαρίας. Ο Δήμος Ιβαϊλογκραντ απέρριψε την επενδυτική πρόταση για τη δημιουργία χρυσορυχείου στο Ροζίνο μέχρι να ληφθούν εγγύσεις από επίσημους κρατικούς και επιστημονικούς φορείς για την ασφάλεια των πολιτών. Τα σοβαρά τώρα ζητήματα που εντοπίστηκαν από το Ελληνικό Υπουργείο είναι τα εξής.
Στο λιπαντικό φορτίο που μολύνει τα νερά των ποταμών συνυπάρχουν επικίνδυνα στοιχεία όπως αρσενικό σε εκατοπλάσια ποσότητα από ό,τι χρυσό, υδράργυρος, ραδιενεργά, στοιχεία χρωμίου και μολύβδου. Όξινη απορροή σε ανοιχτό όριγμα βάθους 140 μέτρων εντός ρηγματόδους σχηματισμού. Η λεκάνη απορροή στο Ανατολικό Αιγαίο δημιουργεί αυξημένο κίνδυνο για την Ελλάδα. Σε περίπτωση υπερχείλισης, τα ρυπασμένα ύδατα καταλήγουν διαδοχικά στον Ερυθρό Πόταμο, στον Εύρο Ποταμό και στο Αιγαίο Πέλαγος. Οι εβδομαδιαίες ανατινάξεις για 7 χρόνια θα προκαλέσουν υπόγεια διαφυγή. Θα υπάρχει μια πιθανή αστοχία του φράγματος. Θα υπάρχουν οικολογικές επιπτώσεις στις ελληνικές περιοχές Natura. Η προτινόμενη περιβαλλοντική παρακολούθηση κρίνεται ανεπαρκής. Το νερό που θα αντλείται τους καλοκαιρινούς μήνες από την εγκατάσταση των τέλματων δεξαμενών θα αποτελεί διασπορά ρυπασμένου ύδατος. Δεν εντοπίστηκαν στη μελέτη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων χρηματοοικονομικές εγγύησεις ύψους και διάρκειας για τα εξορρυκτικά απόβλητα ούτε ασφάλιση ευθύνης. Αυτά είναι τα στοιχεία τα οποία επισημαίνει το ελληνικό Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για αυτό το χρυσό ρυχείο το οποίο πρόκειται να γίνει στο Ροζίνο της Βουλγαρίας. Τα απαραίτητα στοιχεία, όπως λέει το Ελληνικό Υπουργείο, είναι απαραίτητα και πρέπει να καλύπτουν τόσο το διάστημα από την έναρξη μέχρι και το κλείσιμο του έργου, όσο και στο διάστημα φροντίδας του χώρου για τουλάχιστον 30 χρόνια και έπειτα από τα ομόφωνα ψηφίσματα των Δήμων της Θράκης κατά των Χρυσορυχείων, τη συλλογή υπογραφών και τη συνεργασία των μέσων μαζικής ενημέρωσης, είναι άξιο αναφοράς και το γεγονός ότι η ελληνική θέση έχει σημαντική απήχηση στη Βουλγαρία. Η επίσημη λοιπόν θέση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Ελλάδος ουσιαστικά τάσεται ενάντια στη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων της εταιρείας για το χρυσορυχείο στο Ροζίνο. Το θέμα προτείνεται από τη Διανομαρχιακή Επιτροπή να τεθεί και στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για να υπάρχει και τοποθέτηση με ψήφισμα της περιφέρειας. Ο κοινός αγώνας Ελλήνων και Βουλγάρων ενάντια στους χρυσοθύρες έχει αποτέλεσμα και δείχνει τη δύναμη της ενότητας και της αλληλεγγύης, επισημαίνουν τα στελέχη από τη Διανομαρχιακή Επιτροπή των Χρυσορυχείων. Και τονίζουν ότι χαμένος αγώνας είναι ο αγώνας που δεν δίνεται, ενώ ο δικός μας αγώνας έχει τη βαλκανική δύναμη και ενότητα και θα έχει επιτυχημένο αποτέλεσμα.

Στην περιοχή της Θράκης βρίσκονται εδώ και αρκετές ημέρες οι σπουδαστές της Ελληνικής Διπλωματικής Ακαδημίας του Υπουργείου Εξωτερικών. Προχθές τους υποδέχθηκε στο νομαρχείο της Αλεξανδρούπολης ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ο Χριστόδουλος Τοψίδης. Την αποστολή συνόδευσαν ο Διευθυντής της Ακαδημίας Πρέσβης Μιχάλης Χρήστος Διάμεσης, η Διευθύντρια της Υπηρεσίας Πολιτικών Υποθέσεων Θράκης του ΥΠΕΚΣ Βάλια Πενταρβάνη, καθώς και ο Διευθυντής Σπουδών Μιχάλης Αγγελόπουλος. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, πραγματοποιήθηκε συζήτηση για το ρόλο της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στις σύγχρονες γεωπολιτικές και ενεργειακές εξελίξεις, με τον Περιφερειάρχη να αναδεικνύει τη στρατηγική σημασία της περιοχής ως κόβου μεταφορών, ενέργειας και διεσωνερικής συνεργασίας. Ο κ. Τοψίδης εξέφρασε την ικανοποίησή του για το υψηλό επίπεδο κατάρτισης των σπουδαστών της Διπλωματικής Ακαδημίας, επισημαίνοντας ότι οι νέοι διπλωμάτες αποτελούν σημαντική παρακαταθήκη για το μέλλον της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Να πάμε και σε ένα άλλο θέμα το οποίο έχει σχέση με τη σημερινή ημέρα. Ότι τίθεται σε λειτουργία η εφαρμογή σήμερα για την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης χορήγησης κρατικής οικονομικής ενίσχυσης ίσονος σημασίας de minimis σε καλλιεργητές μυδικής λόγω των επιπτώσεων της ζωονόσου. Η ενίσχυση αφορά γεωργούς που δραστηριοποιούνται για την καλλιέργεια μυδικής είτε ως κτηνοτροφικού φυτού για ζωοτροφή είτε για σποροπαραγωγή, εκ των οποίων τα αγροτεμάχια σύμφωνα με την ΕΕ 2025 βρίσκονται στις περιφερειακές ανότητες, μεταξύ άλλων Εύρου, Ροδόπης, Ξάνθης, Καβάλας, και όπως ορίζονται από την κοινή υπουργική απόφαση. Η αίτηση υποβάλλεται από σήμερα μέχρι και τις 22 του μήνα μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας By Business Support της ΑΔΕ με τη χρήση των κωδικών τάξης. Η καταβολή της ενίσχυσης πραγματοποιείται έως τις 36. Για τον υπολογισμό της ενίσχυσης λαμβάνεται υπόψη μεταξύ άλλων η περιφερειακή ενότητα της καλλιέργειας, η σκοπούμενη χρήση της μυδικής, ο αριθμός των κοπών που επηρεάστηκαν από τους περιορισμούς στη διακίνηση ζωοτροφών και ο τρόπος διαχείρισης του νερού ανά αγροτεμάχιο. Το ύψος ενίσχυσης διαφοροποιείται ανάλογα με τα ανωτέρω κριτήρια και ανέρχεται κατά περίπτωση μέχρι 80 ευρώ αναστρέμα για ποτιστική καλλιέργεια μυδικής ως ζωοτροφή και έως 20 ευρώ αναστρέμα για ποτιστική καλλιέργεια μυδικής για σποροπαραγωγή. Για ξηρική καλλιέργεια τα ποσά είναι 40 και 10 ευρώ αντίστοιχα αναστρέμα. Αυτό, όπως είπαμε, σήμερα είναι η λίγη προθεσμία για αυτήν. Σήμερα ξεκινάει μάλλον η προθεσμία για την υποβολή αυτού του αιτήματος από τους αγρότες. Σήμερα, Τετάρτη 10 Ιουνίου, ευρωβουλευτές και εισηγητές των βασικών νομοθετημάτων των συμφώνου για το μεταναστευτικό θα ενημερώσουν τους δημοσιογράφους για τις αλλαγές που φέρνει η νέα μεταναστευτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην ενημέρωση θα παρουσιαστεί ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην εφαρμογή των νέων κανόνων, ενώ θα απαντηθούν και ερωτήσεις σχετικά με τη λειτουργία του νέου πλαισίου. Το νέο σύμφωνο μετανάστευσης βασίζεται σε τρεις κεντρικούς άξονες: στην υποχρεωτική αλληλεγγύη, όπου καταργείται ουσιαστικά το σύστημα του Δουβλίνου όσον αφορά την αποκλειστική ευθύνη των χωρών υποδοχής. Αντίθετα, εισάγεται ένας ευέλικτος μηχανισμός υποχρεωτικής αλληλεγγύης. Τα κράτη-μέλη καλούνται είτε να μεταγκαταστήσουν έναν αριθμό αιτήντων άσυλο, είτε να συνεισφέρουν οικονομικά επιχειρησιακά στις χώρες πρώτης γραμμής. Ο έλεγχος διαλογής πριν από την είσοδο στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προβλέπει τη διαδικασία ελέγχου ταυτοποίησης, υγείας και ασφάλειας, η οποία διαρκεί έως και 7 ημέρες. Λαμβάνονται υποχρεωτικά βιομετρικά δεδομένα, δακτυλικά αποτυπώματα και φωτογραφίες για όλους τους παράτυπα εισερχόμενους μετανάστες. Έχουμε διαδικασίες στα σύνορα όπου θεσπίζονται επιταχυνόμενες διαδικασίες για την εξέταση αιτήσεων ασύλου απευθείας στα σύνορα με στόχο την ταχεία επιστροφή όσων δικαιούνται διεθνή προστασία. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ήδη εγκρίνει νέους κανονισμούς που αφορούν την έννοια της ασφαλούς της τρίτης χώρας και τον κατάλογο ασφαλών χώρων καταγωγής. Ο συγκεκριμένος αριθμός αναμένεται να επηρεάσουν σημαντικά τις. Οι συγκεκριμένες ρυθμίσεις, μάλλον, αναμένονται να επηρεάσουν σημαντικά τις διαδικασίες επιστροφής και εξέτασης αιτημάτων διεθνούς προστασίας, αποτελώντας βασικό εργαλείο της νέας μεταναστευτικής πολιτικής. Η εφαρμογή του νέου συμφώνου αποκτά ιδιαίτερη σημασία και για την περιοχή του Εύρου, καθώς η περιοχή βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της φύλαξης των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι αλλαγές που εισάγονται στις διαδικασίες καταγραφής ασύλου και διαχείρισης μεταναστευτικών ροών αναμένεται να επηρεάσουν άμεσα τις επιχειρησιακές πρακτικές των ελληνικών αρχών, αλλά και τη συνολική ευρωπαϊκή στρατηγική στα σύνορα Ελλάδος και Τουρκίας.

Σήμερα λοιπόν οι ανακοινώσεις από τους Ευρωπαίους για την μεταναστευτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πάμε τώρα σε αυτά τα οποία συζητήθηκαν στη Βουλή χθες. Το 2025 έχουμε 25% μείωση των μεταναστευτικών ροών από τη θάλασσα. Το 50% της μείωσης έχει προέλθει τους τελευταίους μήνες που ξεκίνησαν να εφαρμόζονται τα μέτρα που θεσπίστηκαν και πολλά από τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν τα ψήφισαν, ανέφερε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόμου για την εφαρμογή του Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, αλλά και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου στην Ολομέλεια της Βουλής. Ο Υπουργός ανέφερε ότι το διάστημα 15 με 19 οι καταγεγραμμένες παράνομες ροές προς τη χώρα μας ήταν 1.215.280 άτομα, ενώ σε διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας μέχρι σήμερα ο αριθμός αυτός ανέρχεται σε 197.651 άτομα. Προφανώς, είπε ο κύριος Πλεύρης, αυτή η διαφορά με τους ίδιους πολέμους να μένονται και περισσότερους σε εξέλιξη δείχνει και το αποτέλεσμα της διαχρονικής πολιτικής που έχει ακολουθήσει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Ο κύριος Πλεύρης επισήμανε το πρώτο πεντάμινο του 2026 οι μεταναστευτικές ροές κινούνται με μείωση 26%, εκ των οποίων η μείωση στο Αιγαίο είναι στο 60%. Ενώ αυτή τη στιγμή στο μόνο σημείο όπου υπάρχει πίεση είναι στην Κρήτη, όπου κατά τελευταίο πεντάμινο υπήρξαν 5.500 ελεύσεις. Αναφορικά με τις εξετάσεις ασύλου, ο Υπουργός είπε ότι το 2019 οι ακρεμείς αιτήσεις ήταν 140.000 και σήμερα είναι μόλις 28.000. Στο καθεστώς αναγνώρισης ασύλου είπε ότι από το 71,5% σήμερα είμαστε στο 40,7% και λόγω αλλαγής των πληθυσμών, αλλά και του τρόπου εξέτασης του ασύλου. Σε ό,τι αφορά τις ανακλήσεις ασύλου, ο κ. Πλεύρης είπε ότι το πρώτο εξάμηνο του 2026 είχαμε μόνο 1.256, όταν σε όλη τη διάρκεια της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ ήταν κάτω από 100. Ο Υπουργός υπογράμμισε πως οι επιστροφές είναι το μεγάλο στοίχημα και σημείωσε ότι από τη στιγμή που αυστηροποιήσαμε τον νόμο, που και προβλέπεται κράτηση και φυλάκιση, έχουμε αύξηση 25% στις δηλώσεις οικειοθελών επιστροφών που έχουν δηλωθεί και από 850 που ήταν πριν τώρα είναι στις 1.200 που υλοποιούνται. Στις 750 περιπτώσεις καταδίκης για παράνομη διαμονή, οι 400 δήλωσαν ότι επιθυμούν να φύγουν. Ο κ. Πλεύρης, απευθυνόμενος στο Πασόκ Κινάλ, είπε ότι μου κάνει τρομακτική εντύπωση η στάση του στο νομοσχέδιο, προσθέτοντας ότι ευρωπαϊκά κόμματα ψηφίζουν τους κανονισμούς Ευρωπαϊκής Ένωσης ακόμα και αν έχουν διαφωνήσει πολύ περισσότερο όταν έχουν συμφωνήσει και τους ψηφίσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παράλληλα, κάλεσε την ελληνική λύση και την νίκη να τοποθετηθούν για τους κόμβους επιστροφής εκτός χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λέγοντας ότι σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση το 80% των ψηφοφόρων τους δηλώνουν ότι συμφωνούν. Αυτά λοιπόν είπε ο κύριος Πλεύρης. Εμείς πάμε να κάνουμε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα και σε λίγο θα περάσουμε να δούμε το τι ακριβώς είπε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στον Εύρο, ο Σταύρος Κελέτσης, και εν συνεχεία να ακούσουμε το τι είπε και ο Πάρης Παπαδάκης από την ελληνική λύση. Πάμε σε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα και σε λίγο είμαστε και πάλι κοντά σας.

φάντασματα της πόρνης, ο γυμνώματα, ο φιλιά, ο της κόρης που ντροπιάζεται δάκρυα και ξεφώνει.

0: εισηγητής του νομοσχεδίου για την ενσωμάτωση στο Εθνικό Δίκτυο του Νέου Ευρωπαϊκού Συμφώνου Μετανάστευσης και Ασύλου, ορίστηκε ο Σταύρος Κελέτσης και έτσι κατά την ομιλία του στην Ολομέλεια της Βουλής τόνισε το μέγεθος και τη δυσκολία διαχείρισης του προβλήματος, αναφέρθηκε στις γενεσιουργίες αιτίες και στις συνέπειες του κοινωνικές, οικονομικές, πολιτικές, στις σύγχρονες δυτικές κοινωνίες. Τόνισε δε ότι με το νέο Σύμφωνο Μετανάστευσης η Ευρώπη αποκτά πια επιτέλους κοινή γραμμή στη διαχείρισή του. Αναγνωρίζει πανηγυρικά την αρχή της αλληλεγγύης και προβλέπει τη στήριξη των χωρών όπως η Ελλάδα που υφίστανται τις μεταναστευτικές πέσεις από τα άλλα κράτη-μέλη της Ένωσης. Μεταξύ άλλων, η εισηγητής πλειοψηφίας ανέφερε ότι το μεταναστευτικό δεν αποτελεί ένα συγκυριακό ή προσωρινό φαινόμενο, αλλά ένα πρόβλημα διαρκές με πολλές και διαφορετικές γενεσιουργικές αιτίες. Πολεμικές συγκρούσεις, εμφύλιες σειράξεις, η φτώχεια, οι άλλοι οικονομικοί λόγοι, η κλιματική αλλαγή είναι μερικές από αυτές και φυσικά δεν πρόκειται να εκλείψουν. Από την άλλη, οι συνέπειες του φαινομένου σε σύγχρονες ανεπτυγμένες κοινωνίες είναι πολλές και με τεράστιες προεκτάσεις κοινωνικές, οικονομικές, πολιτικές. Η συνεχώς αυξανόμενη ροή ξένων, η μεταβολή της πληθυσμιακής και θρησκευτικής σύνθεσης σε συνδυασμό με τη δημογραφική συρρήκνωση και την γύρνωση του πληθυσμού τροφοδοτούν την ασφάλεια, την ξενοφοβία και εντάσεις κοινωνικές και πολιτικές. Η ισορροπία μεταξύ των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της εθνικής ασφάλειας κάθε χώρας είναι το ζητούμενο. Ένα σταυρόλεξο για δυνατούς λίτες, αυτός ίσως είναι ο λόγος που οι χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης για πολλά χρόνια δεν μπορούσαν να καταλήξουν σε μια κοινή γραμμή και σε μια συμφωνία για το μεταναστευτικό. Πράγμα που έγινε μετά από πολλές προσπάθειες, διαπραγματεύσεις και αμοιβαίες υποχωρήσεις το 2024, οπότε εγκρίθηκε το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο. Το νομοσχέδιο αναδιαμορφώνει το εθνικό νομικό πλαίσιο για τη μεταναστευτική πολιτική εν ώψη της εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο μετά τις 12 Ιουνίου. Το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο Μετανάστευσης στοχεύει στην αποτελεσματικότερη προστασία των ευρωπαϊκών συνόρων, στην επιτάξη των διαδικασιών ασύλου, στην επιστροφή όσων δεν δικαιούνται διεθνή προστασία ή νόμιμη παραμονή. Με το νέο νομικό πλαίσιο που δημιουργούμε, αυστηροποιούνται οι έλεγχοι στα σύνορα, επιταχύνονται οι διαδικασίες εξέτασης ασύλου, ενώ όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις περιορίζονται και τελικά επιστρέφουν στις χώρες τους. Σημαντική η πρόληψη δημιουργία σημείων φιλοξενίας στις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πλαίσια της αλληλεγγύης ή σε τρίτες χώρες κατόπιν συμφωνιών. Με τις διατάξεις του νομοσχεδίου, που είναι σε απόλυτη αρμονία με την κοινή πλέον πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση και για το μεταναστευτικό, γίνονται απόλυτα σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι διεθνείς συνθήκες που αφορούν στους πρόσφυγες και στους μετανάστες. Το νέο αυτονομικό πλαίσιο θα είναι ένα σημαντικό εργαλείο στα χέρια της πολιτείας, στην άσκηση μεταναστευτικής πολιτικής και θα δυναμώσει τη θέση της χώρας μας απέναντι σε αυτό το τεράστιο κοινωνικό, οικονομικό, ανθρωπιστικό, πολιτικό και διεθνές πρόβλημα, κατέληξε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Εύρου, ο κ. Σταύρος Κελέτσης. Πάμε σε ένα άλλο θέμα. Χθες συζητήθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για την εφαρμογή του Συμφώνου για την Μετανάστευση και το Άσυλο, αλλά και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Ανάμεσα σε αυτούς που μίλησαν ήταν και ο βουλευτής Εύρου της Ελληνικής Λύσης, ο κ. Πάρης Παπαδάκης. Να ακούσουμε το τι ακριβώς είπε ο κ. Παπαδάκης.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Τώρα λείπει ο κ. Κερίδης, γιατί είπε κάτι για τον κ. Βελόπουλο για το Άλτεσι. Ενημερώστε λοιπόν τον κύριο Κερίδη, ο οποίος δεν ξέρω αν πήγε φαντάρος και αν πήγε φαντάρος θα πήγε σε κάποιο γραφείο κάτω από κάποιο κλιματιστικό. Ενημερώστε τον λοιπόν ότι το Άλτεσι προβλέπεται από νόμους και στρατιωτικό κανονισμό. Αν δεν τα γνωρίζει, ας πάει να ρωτήσει στον Εύρο, εκεί όπου υπηρετούν πραγματικά οι οπλίτες στην θητεία τους και ξέρουν ακριβώς τι συμβαίνει στο στρατό και τι προβλέπεται από νόμους και κανονισμούς. Αυτό δηλαδή που είπε ο Βελόπουλος δεν το βγάλα από το κεφάλι του, προβλέπεται από την νομοθεσία. Τώρα, ήρθατε πάλι στον Εύρο ως κυβέρνηση, βγήκατε φωτογραφίες στο φράχτη, λες και είναι ο πύργος του Άιφελ ή το Big Ben, αξιοθέατο, εκεί το καταντήσατε. Αλλά εκτός από ανίδεοι και ψεύτες, και θα σας πω γιατί είστε και τα δύο, είστε και εθνικά επικίνδυνοι. Ο Χρυσοχοΐδης με φόντο το φράχτη σε δηλώσεις δημόσια είπε «Από το φράχτη ξεκινά η ελληνική επικράτεια». Άκουσαν. Υπουργός της Ελλάδος, «Από το φράχτη ξεκινά η ελληνική επικράτεια». Και είπες «Από το φράχτη τι είναι». Τουρκία είναι πίσω από το φράχτη. Ενημερώστε πάλι λοιπόν τον κύριο Χρυσοχοίδη ότι το σύνορο με την Τουρκία, το φυσικό σύνορο είναι ο ποταμός Εύρου. Ακριβώς πίσω από το φράχτη είναι Ελλάδα. Γι' αυτό σας λέω ότι είστε και ανίδη και εθνικά επικίνδυνοι. Δηλώσεις πλεύρη. Η ήπια μεταναστευτική πολιτική απέτυχε. Θα πρέπει να πάρουμε αυστηρότερα μέτρα. Μάλιστα. Όταν σας τα λέγαμε εμείς από το 2019 εδώ μέσα, μας λέγατε φασίστες, ακροδεξιούς, μας λέγατε 1002. Αργείτε σιγά σιγά, έρχεστε στον δρόμο της ελληνικής λύσης, αλλά παρόλα αυτά μένετε στις βαρύγδουπες εκφράσεις και δεν περνάτε στην πράξη. Παραπλανώντας με αυτόν τον τρόπο τον ελληνικό λαό, δήθεν ότι αυστηροποιείται το μεταναστευτικό, εμάς όμως στην ελληνική λύση δεν μπορείτε να μας παραπλανήσετε, θα είμαστε εδώ να σας μιλάμε με στοιχεία και επιχειρήματα. Δηλώσεις Χρυσοχοίδη για μεταναστευτικές ροές από τον Εύρο. Ακούστε τι έλεγε. Ο Εύρος είναι απόρθητος και οι μεταναστευτικές ροές έχουν απολύτως μηδενιστεί. Πάμε να δούμε πώς αυτές οι δηλώσεις ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Θα σας δώσω και θα καταθέτω στα πρακτικά της Βουλής τα δελτία τύπου της Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης μόνο για το μήνα Μάιο μέχρι και σήμερα που μιλάμε. Σύνολο, ορίστε. Έχουν περάσει μέσα 35-40 μέρες 308 λάθρομετανάστες και έχουν πάει στα ΚΙΤ. 308. Αν υπολογίσουμε για αυτούς που δεν έχουν συλληφθεί, τότε το νούμερο ξεφεύγει και ζαλίζει και τον πιο αισιόδοξο. Τα νούμερα πέρσι για τους ίδιους μήνες, δηλαδή Μάιο μέχρι σήμερα που μιλάμε 35-40 μέρες, ήταν 137. Δεν χρειάζεται λοιπόν πολλά για να γνωρίζει κάποιος για να σας αποδομήσει και να αναδείξει τα ψέματα οποία λέτε. Τα δελτία τύπου μόνο να πάρει και κάνει μια πρόσθεση, θα δείτε ακριβώς τι συμβαίνει. Αυτή η αύξηση λοιπόν από πέρσι με φέτος 140% είναι από την αυστηρή μεταναστευτική πολιτική, κύριε Πλεύρη. Όσο εσείς θα λέτε ψέματα στον ελληνικό λαό, εμείς θα σας αποδομούμε με στοιχεία και επιχειρήματα. Ο φράχτης που δεν έχετε τελειώσει είναι στα μισά, εδώ και 7 χρόνια φτιάχνετε φράχτη, λες και φτιάχνετε το σινικό τείχος, δεν κάνει καμία δουλειά και το αποδεικνύουν και τα στοιχεία, από τη στιγμή που εύκολα μπορεί κάποιος να τον περάσει. Με μια αυτοσχέδια σχάλα ανεβαίνουν και περνάνε το φράχτη που δεν έχει ούτε καν αγκαθωτό σύρμα. Οι αστυνομικοί, οι συνοριοφύλακες, οι οποίοι έπρεπε να είναι στην οριογραμμή και να κάνουν pushback να μην αφήνουν πραγματικά κανένα να περάσει, εσείς με τα ροσφέτια σας τους διορίζετε, τους προσλαμβάνετε ως συνοριοφύλακες και τους πάτε σε διάφορα αστυνομικά τμήματα. Τους έχετε σε μπλόκα στις εθνικές εισοδούς, με αποτέλεσμα όταν συλλαμβάνουν τους διακινητές να μεταφέρουν τους μετανάστες στα ΚΙΤ για να υποβάλουν αίτηση ασύλου, υποδοχής δηλαδή. Και από εκεί και μετά, εφόσον καταθέτουν την αίτηση ασύλου, να παίρνουν το μαγικό χαρτί του αιτούντος ασύλου και να κυκλοφορούν ελεύθεροι. Πάρτε τα στατιστικά στοιχεία ή κάντε μια βόλτα στις φυλακές. Θα διαπιστώσετε ότι το 60% πλέον είναι παράνομοι μετανάστες. Δεν μιλάω για νόμιμους μετανάστες, μιλάω για παράνομους μετανάστες που αιτήθηκαν άσυλο, δεν έλαβαν ποτέ άσυλο, πήραν το δελτίο τούτος ασύλου και μετά οδηγήθηκαν στο έγκλημα. Από τη στιγμή λοιπόν που θα λάβουν αυτό το χαρτί, το μαγικό χαρτί, έχουν δικαίωμα στην εργασία, στη δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, δικαίωμα στη δωρεάν εκπαίδευση, δικαίωμα σε επιδόματα, δικαίωμα σε δωρεάν νομική βοήθεια, δικηγόρους, ψυχολογική υποστήριξη, μασάζ, δικαιώματα που δεν έχουν οι Έλληνες πολίτες που λόγω ένδειας δεν μπόρεσαν να πληρώσουν τις ασφαλιστικές ή φορολογικές υποχρεώσεις. Με το σημερινό λοιπόν νομοσχέδιο, όχι μόνο δεν εφαρμόζεται αυστηρή μεταναστευτική πολιτική παρά τις ρητορικές κορώνες, αντιθέτως παίρνετε ηπιότερα μέτρα. Πρόσφατα, την προηγούμενη εβδομάδα, ψηφίσατε νόμο για την απαλωτρίωση ελληνικής γης για να χτίζετε δομές ΚΙΤ και προκεκά. Πρόσφατα, πριν ένα μήνα περίπου, ψηφίσατε νόμο που απαγορεύεται η επαναπροώθηση λαθρομετανάστη εφόσον δηλώσει θύμα ενδοικογενειακής βίας. Δηλαδή, είμαι παράνομα μέσα στη χώρα, δηλώνω θύμα ενδοικογενειακής βίας από τον σύντροφό μου και απλά δεν τηρείται καμία απέλαση και συνεχίζω να μένω στη χώρα μου, έστω και παράνομα. Τόσο αυστηροί είστε εδώ στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Στο νομοσχέδιο επίσης προβλέπεται έλεγχος ταυτοπροσωπείας και επαλήθευση στοιχείων του μετανάστη. Μάλιστα, σώπα. Τόσα χρόνια που σας το λέμε ότι τουλάχιστον κάντε μια ταυτοποίηση στοιχείων επαλήθευσης, αν αυτός που δηλώνει ότι είναι αυτός πραγματικά γίνεται μια επαλήθευση και μια ταυτοπροσωπεία με τη χώρα την οποία δηλώνει. Σας το λέγαμε εδώ και καιρό, περάσαν 7 χρόνια, μπήκε όποιος θέλει να μπει και τώρα ξυπνήσατε. Δεν προβλέπεται όμως έλεγχος των προϋποθέσεων για τη χορήγηση πολιτικού ασύλου ή όχι. Το πολιτικό άσυλο δίνεται βάσει της σύμβασης της Γενέβης που ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο με τον νόμο 3989 του 1959. Σύμφωνα λοιπόν με το άρθρο 1, άσυλο δικαιούται ο αλλοδαπός που έχει δικαιολογημένο λόγο διώξεως, λόγω φυλής, θρησκείας, εθνικότητας, κοινωνικής τάξης ή πολιτικών πεποιθήσεων. Αυτοί οι λόγοι είναι περιοριστικά απαριθμημένοι στον νόμο. Ποιος και πώς ελέγχεται αν οι αιτούντες άσυλο πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις? Προβλέπεται κάποια συνεργασία με τις αρχές της χώρας που δηλώνει υπήκοος ο μετανάστης? Δεν υπάρχει καμία διαδικασία και δεν γίνεται κανένας έλεγχος δυστυχώς για το αν πληρούνται οι προϋποθέσεις της σύμβασης της Γενέβης. Όποιος μπει στη χώρα, πάει στο ΚΙΤ, του παίρνουν συνέντευξη, του κάνουν δωρεάν ιατρικές εξετάσεις, του δίνουν δωρεάν ψυχολόγους, του δίνουν δωρεάν δικηγόρους, δηλώνει υπήκοος όποιας χώρας θέλει και εφόσον του συμβουλέψει η μη κυβερνητική οργάνωση, δηλώνει κατατρεγμένος για όποιο λόγο επιθυμεί σύμφωνα με τη σύμβαση της Γενέβης, ασχέτως αν πληρούνται ή όχι προϋποθέσεις. Το βοηθάνε σε αυτό το παιχνίδι η ΜΚΟ και οι υπάλληλοι της, και εφόσον πάρει το χαρτάκι, τα ξαναείπαμε, κυκλοφορεί ανενόχλητα στη χώρα. Με την ελληνική λύση, η χώρα δεν θα είναι ξέβραγο αμπέλι. Ο φράχτης θα τελειώσει. Θα μπουν αγκαθοντά σύρματα, οι συνοριοφύλακες θα περιοπολούν στην οριογραμμή και δεν θα κάνουν τις υποδοχές ούτε τους αχθοφόρους των μεταναστών, δεν θα αφήνουν τους διακινητές να περάσουν στην ελληνική επικράτεια, κυνηγώντας τους μέσα στις πόλες και στα χωριά με κίνδυνο να χαθούν αθώες ζωές Ελλήνων, όπως έγινε και στον Εύρο. Μέχρι την εξέταση της αίτησης θα κρατούνται και σε περίπτωση απόρριψης αίτηση ασύλου, απέλαση όχι στα χαρτιά με τον αστείο θεσμό και θεωρείς αποχώρησης που ποτέ δεν φεύγουν, αλλά με άμεση απέλαση από τη χώρα σε συνεργασία με τις άλλες χώρες. Κόψιμον όλων των ευεργετημάτων που κάνουν τη χώρα παράδεισο για λαθρομετανάστες και κακοποιούς. Κλείσιμο όλων των ΜΚΟ που στην ουσία είναι ο επίσημος διακινητής των λαθρομεταναστών, διότι η Ελλάδα δεν σηκώνει άλλους λαθρομετανάστες, δεν έχει τη δυνατότητα για άλλους. Και κάντε μια βόλτα το βράδυ στα στενά της Ομόνιας να πάρετε μια γεύση. Μόνο με την ελληνική λύση θα καθαρίσει ο τόπος, μόνο με την ελληνική λύση θα νιώσει ασφάλεια. Ευχαριστούμε.

Και λίγο πριν ολοκληρώσουμε, πάμε σε μία ακόμη είδηση. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακοίνωσε την ομόφωνη εκλογή του καθηγητή συνταγματικού δικαίου Ευρυπίδη Λιανίδη στη θέση του κοσμήτωρα της νομικής σχολής. Η εκλογή του ακολουθεί την πρόσφατη εξέλιξή του στη βαθμίδα του τακτικού καθηγητή συνταγματικού δικαίου και αποτελεί αναγνώριση της σημαντικής ακαδημαϊκής, επιστημονικής και δημόσιας προσφορά του στον χώρο της νομικής επιστήμης και της ανώτατης εκπαίδευσης. Η ομόφωνη εκλογή του αντικατοπτρίζει την εμπιστοσύνη της ακαδημαϊκής κοινότητας στο πρόσωπό του και επιβεβαιώνει τη δέσμευση του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου για ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνή προσανατολισμό, επιστημονική έρευνα και συνεχή ανάπτυξη της νομικής σχολής. Παράλληλα, ενισχύει τη στρατηγική του Πανεπιστημίου για περαιτέρω εδραίωση της παρουσίας του στην Κύπρο, την Ελλάδα και τη Γερμανία. Σε δήλωση τώρα μετά την εκλογή του, ο καθηγητής Ευρυπίδης Λιανίδης ανέφερε ότι ευχαριστώ από καρδιά στους συναδέλφους στη νομική σχολή για την εμπιστοσύνη τους, ευχαριστώ το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου για τη στήριξή του, κυρίως όμως ευχαριστώ τους αγαπημένους μου φοιτητές και τις φοιτήτριές μου, οι οποίοι καθημερινά στα αμφιθέατρα της νομικής σχολής με διδάσκουν, διευκολύνοντας την προσπάθειά μου να κατανοήσω καλύτερα τη νέα γενιά, την νοοτροπία και την αντίληψή της. Μια γενιά που δικαιούται απόλυτα να εκφράσει την εποχή της. Η επαφή μου με την ακαδημαϊκή κοινότητα και η διαρκής επικοινωνία μου με τους νέους ανθρώπους έχουν επαναπροσδιορίσει σημαντικά τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζω τα δημόσια ζητήματα και μου μεταγγίζουν διαρκώς ζωτικότητα, δημιουργικότητα και καινοτόμο σκέψη. Τους ευχαριστώ από καρδιάς, τονίζει ο κύριος Τηλιανίδης. Η νομική σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου έχει καθιερωθεί ως μια δυναμική σχολή, προσφέροντας προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα σπουδών που συνδυάζουν την ακαδημαϊκή αριστεία με τον σύγχρονο επαγγελματικό προσανατολισμό. Με προγράμματα κυπριακού και ελληνικού δικαίου, τα οποία ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των αντίστοιχων δικηγορικών συλλόγων και των σύγχρονων νομικών επαγγελμάτων, η σχολή παρέχει στους φοιτητές ισχυρό θεωρητικό υπόβαθρο, πρακτικές δεξιότητες και ουσιαστική επαφή με την νομική πράξη. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακοίνωσε και το βιογραφικό του καθηγητή Ευρυπίδη Στυλιανίδη, ο οποίος είναι τακτικός καθηγητής συνταγματικού δικαίου στην νομική σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου και δικηγόρος Παραρίου Πάγου. Είναι απόφοιτος της νομικής σχολής του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης και διδάκτορος συνταγματικού δικαίου του Πανεπιστημίου Αμβούργου. Διαθέτει πολυετή ακαδημαϊκή, ερευνητική και διδακτική εμπειρία στους τομείς του συνταγματικού δικαίου, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεσμών διακυβέρνησης. Παράλληλα με την ακαδημαϊκή του πορεία, έχει διαγράψει μακρά και διακεκριμένη διαδρομή στη δημόσια ζωή, εκλεγόμενος επί σειρά ετών βουλευτής Ορθόπης στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και υπηρετώντας σε κορυφαίες κυβερνητικές θέσεις, μεταξύ των οποίων Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών, Υπουργός Εσωτερικών και Υφυπουργός Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας. Η εκλογή του στη θέση του κοσμήτωρα σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο για την νομική σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, ενισχύοντας περαιτέρω τη διεθνή της παρουσία, την ακαδημαϊκή της αριστεία και τη στρατηγική της ανάπτυξη σε Κύπρο και Ελλάδα. Με αυτή την είδηση φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Σήμερα Τετάρτη 10 Ιουνίου του 2026. Ήσταν συντονισμένοι στις συχνότητες της ΕΡΤ Κομωτινής και της ΕΡΤ Ορεστιάδος. Ακούσατε την εκπομπή Σημείο Ελέγχου, μεταδίδεται από την Αλεξανδρούπολη. Στο μικρόφωνο Δημήτρης Σταματάκης και στην τεχνική επιμέλεια η Δώρα Δασκάλου. Καλή σας μέρα.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή με τις Ηνωμένες Πολιτείες να εξαπολύουν επιθέσεις στο Ιράν ως αντίπεινα για την κατάρριψη αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσι, στοχεύοντας συστήματα αεράμινας και ραντάρ κοντά στα στενά του Ορμούζ. Οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν από την πλευρά τους ανακοίνωσαν ότι προχώρησαν σε αντίπεινα, στοχοποιώντας αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις που φιλοξενούνται στο Μπαχρέιν και την Ιορδανία. Αναχέτηση υπτάμενων εχθρικών στόχων ανέφεραν οι δυνάμεις αεράμινας του Κουβέιτ. Παρά τις επιθέσεις, ανώτερος αξιωματούχος δηλώνει ότι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής εξακολουθεί να πιστεύει πως μία ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν παραμένει εφικτή. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών προειδοποίησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι οποιαδήποτε επίθεση ή απειλή εναντίον του Ιράν θα λάβει απάντηση. Στο μεταξύ, στο Λίβανο, οι Ισραηλινοί βομβαρδισμοί στην Τύρο και τα προάστια της συνεχίζονται, προκαλώντας χθες τον θάνατο τουλάχιστον 11 ανθρώπων και τον τραυματισμό 44. Για πρώτη φορά η προειδοποίηση εκένωσης της πόλης επεκτάθηκε και στη χριστιανική συνοικία της Τύρου. Ανωδικά κινήθηκαν οι τιμές του πετρελαίου στις ασιατικές συναλλαγές. Το Brent έφτασε στα 92,39 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό στα 89 δολάρια το βαρέλι. Μήνυμα ότι η Ελλάδα θα τιμήσει τη συμμαχία της με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και ότι η χώρα μας αναγνωρίζεται μέσω αυτής της στενής σχέσης ως πόλο σταθερότητας στην περιοχή, έστειλε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συζήτηση με τη δημοσιογράφο και παρουσιάστρια του CNN, Κριστιάνα Μανπούρ, στο πλαίσιο εκδήλωσης του Economist και του iEfημερίδα.gr. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στις συνεργασίες με αμερικανικές εταιρείες, δίνοντας έμφαση στην ενεργειακή διάσταση και ειδικά στη γεώτρηση για υδρογονάνθρακες. Ενώ σημείωσε: «Χαίρομαι ιδιαίτερα που μπορούμε να αγοράσουμε υγροποιημένο φυσικό αέριο από τις Ηνωμένες Πολιτείες και να προμηθεύσουμε τους βόρειους γειτονές μας». Συνεδριάζει σήμερα η Ολομέλεια της Βουλής για να εγκρίνει την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συγκρότηση διακομματικής επιτροπής αναθεώρησης του Συντάγματος. Θα καθοριστεί και η δίμηνη προθεσμία μέσα στην οποία η διακομματική επιτροπή θα υποβάλει την έκθεσή της προς το Κοινοβούλιο. Μετά την υποβολή της έκθεσης, θα πραγματοποιηθούν δύο ψηφοφορίες για τον καθορισμό των αναθεωρηταίων διατάξεων. Νέος γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας εκλέγεται σήμερα στη συνεδρίαση του οργάνου ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης μετά τη χθες σχετική πρόταση του Πρωθυπουργού. Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες μεγάλη αστυνομική επιχείρηση της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Αθηνών σε περιοχές της Αττικής. Με τη συνδρομή της ΟΠΚΕ και της ΕΚΑΜ για την εξάθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να δραστηριοποιείται στο εμπόριο ναρκωτικών και όπλων τουλάχιστον από το Δεκέμβριο του 2025. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 8 άτομα, μεταξύ των οποίων και ο φερόμενος ως αρχηγός της οργάνωσης, ενώ έχουν κατασχεθεί ποσότητες ναρκωτικών ουσιών και φυσίγκια. Έρευνες των αστυνομικών αρχών συνεχίζονται. Σε εξέλιξη, έρευνες για τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου στο Λόγκο Αιγίου. Κρατείται και ανακρίνεται ο 65χρονος σύντροφος της μητέρας, ο οποίος αρνείται την εμπλοκή στο έγκλημα. Οι αστυνομικοί αναμένουν πλέον τα αποτελέσματα των εγκληματολογικών εξετάσεων σε μαχαίρια, αεροβόλο, όπλο και άλλα ευρήματα, μεταξύ των οποίων και μία μπλούζα με ίχνη αίματος. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα στον Άγιο Δημήτριο. Ένας νεκρός αναβάτης μηχανής, καθώς συγκρούστηκε με φορτηγό. Ένας 70χρονος έχασε τη ζωή του στη Ρόδο όταν το δίκυκλο που οδηγούσε συγκρούστηκε τα ξημερώματα πλαγιομετωπικά με γιο ταχύ που οδηγούσε 20χρονος. Έρευνα για τα ακριβή αίτια του θανατηφόρου τροχαίου διενεργεί η τροχέα. Καθυστερήσεις αναμένονται σήμερα και αύριο στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος λόγω προγραμματισμένων τεχνικών ελέγχων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Νύχτα τρόμου στο Μπέλφαστ της Ιρλανδίας έκαψαν σπίτια μεταναστών, λιλασίες και οδομαχίες μετά την απόπειρα αποκεφαλισμού άνδρα από Σουδανό.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός, τοπικές βροχές, ωστόσο από το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά, με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Δυτικής Ηπειρωτικής χώρας και της Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειες, στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ, από 20 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 19 έως 32 στη Θεσσαλονίκη.
0: ΕΡΤ, ραδιοφωνικός σταθμός, Ορεστιάδας.
2: Στους 101, στους 103,5 των FM και στο ertecho.gr. Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
1: Καλημέρα.
5: Και τι καλημέρα.
1: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
5: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
1: Ενημέρωση με χαμόγελο,
5: ειδήσεις με ρυθμό
1: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
5: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
1: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
5: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
1: και την Ελένη Σταυρίδου.
5: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
1: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
5: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
1: Τέταρτο Φεστιβάλ Μουριάς στο Σουφλί, 12 με 14 Ιουνίου.
5: Αναδεικνύουμε τον φυσικό πλούτο της Μουριάς, την τοπική παραγωγή και φιλοξενία.
1: Τρεις ημέρες γαστρονομίας, εκθέσεων παραδοσιακής μεταξωτής χειροτεχνίας, μουσικών εκδηλώσεων που συνδέουν το παρελθόν με το σήμερα.
5: Την Παρασκευή 12 Ιουνίου, ανοιχτός διαγωνισμός MasterChef με συνταγές από Μούρο που θα βραβεύσουν διακεκριμένοι σεφ.
1: Φεστιβάλ Μουριάς, 12 με 14 Ιουνίου στο Σουφλί.
5: Εκεί που οι ρίζες γίνονται γιορτή.
1: Διοργάνωση Ένωση Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Σουφλίου.
0: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ.
6: Ψάχνεις το καλοκαίρι που θα θυμάσαι? Έρχεται. Ο Μορφωτικός Σύλλογος Ποντίου Νομού Εύρου Αλέξιος Κομινός φέρνει το απόλυτο τρίμερο κάμπ ποντιακής νεολαίας. Θαλασσάκρεα 2026. 19 με 21 Ιουνίου στην κατασκήνωση Μάκρης στην Αλεξανδρούπολη. Ένα τρίμερο γεμάτο από βιωματικά εργαστήρια, δράσεις και παιχνίδια που αντλούνται από την παράδοση. Βράδια, ζωντανή ποντιακή μουσική με εκλεκτούς καλλιτέχνες από την ακριτική Ελλάδα και τους μπάντα της ημέρα. Η εμπειρία του καλοκαιριού είναι εδώ. Αναζήτησε Αλέξιος Κομνηνός στα social media μας και κλείσε τη θέση σου τώρα. Θαλασσάκρεα 2026. Μην το χάσεις.
0: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ.
7: Είναι καλοκαίρι. Έχεις καθαρίσει το χωράφι σου από όλα τα ξερά χόρτα και ετοιμάζεσαι να τα κάψεις. Περιμένεις να καούν για να κάτσεις επιτέλους στην αυλή σου. Περιμένεις αυτό το δροσερό αεράκι για να χαλαρώσεις. Αυτό που δεν περιμένεις είναι ότι η φωτιά που μόλις έβαλες μπορεί να κάψει το χωράφι σου, το σπίτι σου. Μπορεί να απειλήσει το χωριό σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις. Γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
8: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
9: Νέα Ορεστιάδα. Ελληνική ραδιοφωνία. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

αν και, όχι, λέω τι και αν. Τι θα γινόταν. Καλά, ξεκίνα. Τι θα γινόταν αν δεν είχαμε και την καλημέρα της Μάρθας. Κάθε πρωί, με αυτή τη γλυκιά καλημέρα, αυτό το κορίτσι, πιστή ακροάτρια που δεν μας ξεχνάει ποτέ και πάντοτε δείχνει την παρουσία της σε όλες τις εκπομπές, σε όλη τη διάρκεια του, της ενημερωτικής ζώνης, της τοπικής μάλλον τη σύνδεση, η Έρτορε Θιάδα έχει ένα τοπικό πρόγραμμα από τις 7 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Είναι πανταχού παρούσα και τα πάντα πληρούσα η Μάρθα, η οποία δηλώνει αρκετές δεκαετίες φωνατική ακροάτρια της ΕΡΤ γενικά και βεβαίως και της Έρτορε Θιάδα. Καλημέρα. Καλό πρωινό σε όλους. Εύχομαι να σας βρίσκω καλά. Είναι Τετάρτη σήμερα, 10 Ιουνίου. Αλεξάνδρου και Αντωνίνης Μαρτύρων, Θεοφάνους και Πανσέμνης Οσίων, σύμφωνα με το εορτολόγιο, αν κάποιος σήμερα γιορτάζει τις ευχές μας και την αγάπη μας, δεν έχει παγκόσμια ημέρα, σύμφωνα με το ημερολόγιο, κάποια έτσι διεθνή ημέρα ιδιαίτερα σημαντική που θα πρέπει να μνημονεύσουμε. Εμείς μέχρι τις 10 θα είμαστε μαζί για άλλο ένα πρωινό, θα κάνουμε στάσεις. Σήμερα θα φτάσουμε και στην Αθήνα και εκεί θα κάνουμε μια στάση, γιατί γίνεται μια ενδιαφέρουσα επίδειξη μόδας στην οποία θα συμμετέχει ένας δικός μας άνθρωπος από τον Εύρο. Θα δείτε με ποιον τρόπο θα συμμετέχει αυτός ο άνθρωπος. Θα μας τα πούν και η πρόεδρος της οργάνωσης που διοργανώνει αυτή την επίδειξη μόδας, αλλά και ο ίδιος ο συμμετέχων με κάποιο τρόπο. Λοιπόν, επίσης τι άλλο θα δούμε? Θα δούμε εξελίξεις γύρω από τα χρυσορυχεία Ροζίνο. Τι εξελίξεις υπάρχουν σύμφωνα με τα τελευταία έτσι νέα που έχουμε, τα τελευταία συμπεράσματα της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Επίσης θα ασχοληθούμε λίγο με αυτό το θέμα που αφήσαμε χθες και αφορούσε το μνημόνιο, το περιβόητο μνημόνιο συνεργασίας που υπεγράφει μεταξύ του Δήμου Διδημοτήχου και της έδρας UNESCO του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Θα δούμε και θα ακούσουμε μάλλον καλύτερα τους ανθρώπους που έχουν να κάνουν, που σχετίζονται με αυτήν την υπογραφή μνημονίου, να μιλούν για το τι ακριβώς, ποιες πόρτες ανοίγουν, τι ακριβώς θα συμβεί δηλαδή στο Διδημότυχο και ό,τι άλλο χωρέσει σε αυτό το περίπου τώρα τι μας μένει, 45 λεπτό. Λοιπόν, να ξέρετε ότι στην ertecho.gr καθημερινά συνδέεστε διαδικτυακά και μας ακούτε παντού στην Ελλάδα και το εξωτερικό. ertecho.gr / radio / Ορεστιάδα. Επίσης μας ακούτε στους 101 για το κεντρικό και βόρειο Εύρο και στους 103,5 για το νότιο Εύρο. Μαζί μου η Δωροθέα Δασκάλου στον ήχο, Γιάννης Κελίδης στα μουσικά περάσματα, στο μικρόφωνο η Μαρία Μανάκα. Καιρό καλό, καλοκαιρινό, ζεστό, με βοριαδάκι. Δεν έχει δηλαδή αυτούς τους νοτιάδες που φέρνουν την υγρασία και τη δυσφορία, έχει ξεροβόρη και είναι καλύτερα έτσι και μας αρέσει. Λοιπόν, ξεκινώ από την Αλεξανδρούπολη όπως πάντα. 31 βαθμούς το μεσημέρι θα δείχνει το θερμόμετρο στην πρωτεύουσα, άνεμη βόρειο-ανατολική 4 μποφόρ. Επίσης στην Ορεστιάδα 30 βαθμούς το μεσημέρι, 2 μποφόρ οι βοριάδες. Για να δούμε στο Διδημότυχο, 30 βαθμούς και εδώ όπως και στο Σουφλί, βόρειο-ανατολική άνεμη ένταση 3 μποφόρ και στις δύο περιοχές, και στη Σαμοθράκη 29 βαθμούς το μεσημέρι, λίγο πιο δροσερά, με ηλιοφάνεια και εκεί εννοείται, και ανέμους βόρειο-ανατολικούς ένταση 3-4 μποφόρ. Κάπως έτσι θα είναι ο καιρός σήμερα. Καλός, καλοκαιρινός, τα χόρτα ξανά μεγαλώνουν, ξαναψηλώνουν και θα πρέπει να τα ξανακουρέψουμε για να είμαστε εντάξει μέχρι τις 15 του μήνα Ιούνιου, τι να κάνουμε.
Οι βροχές όμως να ξέρετε ότι θα συνεχιστούν, δηλαδή εκεί στο Παρασκευό Σάββατο θα έχουμε πάλι άλλη μία εμφάνιση έντονων βροχοπτώσεων και καταιγίδων σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα, έτσι. Με τα μέχρι τώρα δεδομένα, επαναλαμβάνω. Όλα είναι ρευστά, όλα μπορούν να αλλάξουν. Προς το παρόν αυτό δείχνει η πρόβλεψη της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στέλνοντας mail, μπορείτε στο ertoristiadas@er.gr. Τηλεφωνικά στο 2552022751 και άλλη μια γραμμή 22752. Εφημερίδες κάθε πρωί αυτή την ώρα έχουμε και τις δύο σήμερα, Ελεύθερη Θράκη και Γνώμη. Θα ξεκινήσω από την Γνώμη σήμερα, η οποία ασχολείται με τις εκλογές στον Ιατρικό Σύλλογο Εύρου. Τις έχουμε και αυτές. Να, στο διήμερο 14-15 Ιουνίου θα διεξαχθούν. Δύο είναι οι συνδυασμοί που κατεβαίνουν και ζητούν την ψήφο των ιατρών του νομού Εύρου. Ο κύριος Χρήστος Χατζηπαπάς, ο επικεφαλής του ενός ψηφοδελτίου, μέχρι και σήμερα πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Εύρου εν ενεργεία, και ο κύριος Νικόλαος Πανταζής, ο οποίος κατεβαίνει υποψήφιος με τον δεύτερο συνδυασμό. Καθολικά διαδικτυακή ψηφοφορία, όπως επισημαίνει η Γνώμη. Οι υποψήφοι, οι στόχοι και τα μηνύματα των δύο παρατάξεων για να επιλέξουν οι γιατροί, από ό,τι μαθαίνω βέβαια εδώ και μέρες έχουν ξεκινήσει εξορμήσεις των εκπροσώπων των συνδυασμών, επισκέπτονται, ξέρετε τώρα, πέραν από τα ιδιωτικά ιατρία που επισκέπτονται δομές, τα νοσοκομεία, τα κέντρα υγείας, αγροτικά ιατρία, διάφορες άλλες δομές που φιλοξενούν γιατρούς και προσπαθούν να περάσουν τις θέσεις τους, τι θα τηρήσουν, ποια θα είναι η πολιτική τους εφόσον επιλεγούν για την επόμενη έτσι θητεία να διοικήσουν τον ιατρικό, μάλλον να υπηρετήσουν τον Ιατρικό Σύλλογο Εύρου, διορθώνω. Τώρα, υπόλοιπα θέματα σήμερα στην πρώτη σελίδα από την Γνώμη διαβάζουμε: έρευνα στο Δήμο Αλεξανδρούπολης, ένας στους δύο έχει βιώσει έμφυλη βία ή παρενόχληση στη δουλειά του. Την ίδια στιγμή, όπως αναφέρει η εφημερίδα, 6 στους 10 πολίτες έχουν βιώσει διακριτική μεταχείριση στην αγορά εργασίας. Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα το σχέδιο δράσης για την έμφυλη ισότητα για την τριετία 2026-2028. Οι βασικοί του άξονες. Ένα ακόμα θέμα που κατέχει έτσι σημαντικό μέρος στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας Γνώμη: πεδίο ένταση στο κέντρο της Αλεξανδρούπολης με πρωταγωνιστές μικρούς μαθητές. Ανήλικοι φωνάζουν συνθήματα υπέρ της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσής Αυγής και χαιρετούν ναζιστικά. Ανησυχία και προβληματισμό στην τοπική κοινωνία. Γονείς, εκπαιδευτικοί, φορείς καλούν να αναλάβουν μέτρα απέναντι σε τέτοια επικίνδυνα φαινόμενα πριν είναι αργά, επισημαίνει η Γνώμη στο πρωτοσέλιδό της. Στην ίδια εφημερίδα διαβάζουμε για τα 10 χρόνια Ευρωπαϊκού Χωριού Πελεργών. Ο Πόρος είναι αυτός. Είναι το χωριό το Ευρωπαϊκό των Πελεργών, ένα αφιέρωμα για τον Δήμο Δημοτήχου που συμμετείχε στο ιστορικό φεστιβάλ Ρόδων του Καζανλάκ, αφού είναι και αδελφοποιημένοι οι δύο Δήμοι, ως γνωστόν, για την ολοκλήρωση των εργασιών της πρώτης συνάντησης των ελληνικών εδρών UNESCO στον Εύρο, για την ροή στην άνοδο του ΝΟΑ Αλεξανδρούπολης, επίσης για την δήλωση Σταύρου Κελέτση περί αυστηροποίησης του νομικού πλαισίου για το μεταναστευτικό, εισηγητής του νόμου για το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου, ο βουλευτής Εύρου. Η Ελεύθερη Θράκη στο άνοιγμά της σήμερα ασχολείται με τους καλλιεργητές Μυδικής. Προχωρούν οι αποζημιώσεις de minimis. Ανάσα για τους παραγωγούς του Εύρου. Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι τις 22 Ιουνίου. Σημαντικές ενισχύσεις από 80 ευρώ αναστρέμα για ποτιστική καλλιέργεια, επισημαίνει
η εφημερίδα σήμερα στο άνοιγμά της, στο κύριο θέμα της, στην πρώτη σελίδα. Διαβάζουμε επίσης την Ελεύθερη Θράκη. Στήριξη στις γυναίκες θύματα βίας από το Συμβουλευτικό Κέντρο Αλεξανδρούπολης. Από το 2013 προσφέρει δωρεάν ψυχοκοινωνική στήριξη και έχει εξυπηρετήσει πάνω από 1.180 γυναίκες. Ελεύθερη Θράκη συνέχεια. Συνεχίζονται οι εγγραφές στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αλεξανδρούπολης. Μέχρι 30 Ιουνίου οι αιτήσεις για απολυτήριο γυμνασίου σε ενήλικες. Πάνω από 800 πολίτες έχουν ήδη ωφεληθεί από το 2002. Έμφαση στη βιωματική μάθηση και τα εκπαιδευτικά projects. Νέο σπίτι για τους στρατιωτικούς του Εύρου στην Αλεξανδρούπολη. Ο τίτλος αφορά τα εγγένεια των νέων γραφείων της ΕΣΠΕΑΜΘ. Πάνω από 400 στελέχη έχουν ήδη εξυπηρετηθεί. Η Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, που φιλοξενούμε πάρα πολλές φορές, πολύ συχνά, τον πρόεδρό της, τον κύριο Νίκο Παναγιωτίδη, εδώ στην εκπομπή, όπου μας δίνει έτσι απαντήσεις και διευκρινήσεις πάνω σε θέματα που αφορούν την οικογένεια των στρατιωτικών. Ελεύθερη Θράκη, άλλα δύο τιτλάκια, Αλεξανδρούπολη και Δημότυχος στο επίκεντρο της UNESCO και ανάσα για τους πολίτες της Αλεξανδρούπολης, η νέα πισίνα στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Δημοσθένης Μιχαλετζάκης, σημαντική αναβάθμιση για την διεξαγωγή μεγαλύτερων αγώνων. Τώρα, ο Χρήστος Κυπουρός, ο γνωστός πρώην βουλευτής, υπογράφει το σχόλιο του σήμερα με τίτλο «Η διπρωματία των πουρναριών και το βλαβερό προπατορικό αμάρτημα της πολιτικής Αθήνας. Αν νικούσαν πάντοτε οι μεγάλοι, δεν θα υπήρχαν σήμερα μικροί».

0: Λοιπόν, το Σάββατο που μας πέρασε, με αυτό ξεκινάμε. Είναι ευχάριστη είδηση αυτή. Έτσι αποφασίσαμε να κάνουμε όταν βρίσκουμε ευχάριστες ειδήσεις, να ξεκινάμε με αυτές για να εξορκίσουμε το κακό και να φέρουμε το καλό. Λοιπόν, ξεκινάμε με αυτή την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας που έγινε το Σάββατο το απόγευμα στο Δημότυχο μεταξύ του Δήμου Δημοτήχου και της έδρας UNESCO του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Να πούμε ότι υπήρχε έτσι μια μεγάλη εκπροσώπηση ανθρώπων από την UNESCO και από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς και, είναι πολύ τιμητικό αυτό. Το Διδημότυχο είναι η ένατη πόλη που θα ενταχθεί, αν όλα πάνε καλά, σε αυτό το δίκτυο της UNESCO και τα ωφέλη της θα είναι πολλαπλά. Να πούμε ότι στην εκδήλωση παραβρέθηκαν οι Γενικοί Γραμματέας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών, η κυρία Μάιρα Μυρογιάννη, ο καθηγητής κύριος Δημήτρης Βέργαδος, επικεφαλής της έδρας UNESCO, Δημιουργικές Πόλεις σε Κίνηση, Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα και Αξιοποίηση Πολιτιστικών Πόρων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, η κυρία Ίντα Νιχάνιαν, επικεφαλής Πανεπιστημιακών Εδρών και Δικτύου της UNESCO, βεβαίως η κυρία Αγγέλα Γιαννακίδου, που ήταν και η εμπνευστής και ήταν και ο συνδετικός κρίκος, και τέλος πάντων η κυρία Αγγέλα πραγματικά συνδράμει σε τέτοια θέματα τα τελευταία χρόνια, πάντοτε δηλαδή, από τότε που ξεκίνησε να ασχολείται. Ήταν αυτή η οποία μπόρεσε και κατάφερε και έγινε όλο αυτό το πάντρεμα, τέλος πάντων, με το δίκτυο του Δήμου Δημοτήχου, με το δίκτυο της UNESCO. Είναι ιδρύτρια και πρόεδρος, ως γνωστόν, του Εθνορικού Μουσείου Θράκης. Τη φιλοξενούμε πολλές φορές εδώ στην εκπομπή. Είναι και πρόεδρος όμως της Επιτροπής Άλλης Κληρονομιάς της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO. Και η κυρία Ντόρα Βιζοβίτου, η οποία πήρε και εκείνη το λόγο, εκπρόσωπος Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO και μέλος της Επιτροπής Άλλης Κληρονομιάς της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO. Είναι πολύ η τίτλη και μακρόσυρτη. Να πούμε ότι σε αυτή την εκδήλωση παραβρέθηκε και αντιπροσωπεία του Ροταριανού Όμιλου Αθήνας Κολονακίου, τόσο με την πρόεδρό της όσο και άλλα μέλη, όπου δώρισαν στην Δημοτική Βιβλιοθήκη Δημοτήχου 1000 τόμους βιβλίων για να μπορέσει έτσι να τα αξιοποιήσει ανάλογα η Δημοτική Βιβλιοθήκη, η οποία εμπλουτίζεται τελευταία, από ό,τι μαθαίνω, είναι πολλές οι δωρεές τελευταία που γίνονται στην Δημοτική Βιβλιοθήκη του Δημοτήχου. Λοιπόν, ο Υφυπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γιάννης Λοβέρδος, δεν μπόρεσε να παραβρεθεί σε αυτήν την εκδήλωση, αν και στην πρόσκληση φαινόταν ότι θα είναι. Πάλι όμως διαδικτυακά μετέφερε το χαιρετισμό του και τις σκέψεις του. Είμαστε έτοιμοι να τον ακούσουμε.
1: Και προηγουμένως αθρολογίες του Πανεπιστημίου Πειραιά, που σηματοδοτεί την έναρξη μιας συνεργασίας η οποία συνδέει την πλούσια ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά του Δημοτήχου με τις δυνατότητες που προσφέρουν η γνώση, η καινοτομία και οι σύγχρονες ψηφιακές τεχνολογίες. Με την υπογραφή αυτού του μνημονίου, το Δημότυχο, μια πόλη με μοναδική ιστορική διαδρομή και ιδιαίτερη πολιτιστική ταυτότητα, αποκτά ένα σημαντικό εργαλείο για την ανάπτυξη, την προβολή και την βιώσιμη ανάπτυξη όχι μόνο της ίδιας πόλης, αλλά και της ευρύτερης περιοχής. Παράλληλα, η τεχνογνωσία του Πανεπιστημίου Πειραιά στο πεδίο της αξιοποίησης των ψηφιακών μέσων και των σύγχρονων μεθόδων διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς μπορεί να συμβάλλει καθοριστικά στη μετατροπή του Δημοτήχου σε έξυπνη πόλη, ενισχύοντας την εξωστρέφεια, προσελκύοντας επισκέπτες και βελτιώνοντας την καθημερινότητα των δημοτών του. Η συνεργασία που επικοινωνιάζεται σήμερα αποκτά ακόμα μεγαλύτερη βαρύτητα, καθώς αφορά μια ακριτική πόλη όπως το Δημότυχο, αναδεικνύοντας ότι οι παραμεθόριες περιοχές και ειδικότερα οι Θράκοι δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ως η περιφέρεια της χώρας, αλλά ως στρατηγική σημασία πύλες επικοινωνίας, πολιτισμού και ανάπτυξης. Η συμμετοχή των παραμεθοριών περιοχών σε διεθνή δίκτυα γνώσης και συνεργασίας, όπως αυτά που συνδέονται με την UNESCO, ενισχύει την εξωστρέφεια, δημιουργεί νέες πολιτικές ανάπτυξης και συμβάλλει στην κοινωνική συνοχή και την παραμονή του ανθρωπίνου δυναμικού στον τόπο. Ταυτόχρονα, η συνεργασία αυτή αναδεικνύει τον διαχρονικό ουσιαστικό ρόλο της UNESCO ως του κορυφαίου διεθνούς οργανισμού που προάγει την ειρήνη, την εκπαίδευση, τον πολιτισμό, την επιστήμη και τη διαφύλαξη της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Θα ήθελα επιπλέον να επισημάνω ότι η υπογραφή του Μνημονίου αποτελεί το επιστέγασμα των συντονισμένων προσπαθειών της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής της UNESCO, η οποία υποστήριξε την υποψηφιότητα του ακριτικού του Δημοτήχου για ένταξη στο Παγκόσμιο Δίκτυο της UNESCO Learning Cities. Με αυτόν τον τρόπο, το Δημότυχο γίνεται η ένατη ελληνική πόλη που εντάσσεται σε αυτό το πρόγραμμα της UNESCO. Κυρίες και κύριοι, επιτρέψτε με σε αυτό το σημείο να συγχαρώ την Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την UNESCO, η οποία είναι ο επίσημος εκπρόσωπος του σημαντικού αυτού του διεθνούς οργανισμού στην Ελλάδα και την πρόεδρό της, την κυρία Τζικώστα, για το έργο. Η Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την UNESCO, μέσα από τις πρωτοβουλίες και τις δράσεις της, προωθεί τις αξίες της UNESCO στην ελληνική κοινωνία, ενισχύει τη συνεργασία μεταξύ φορέων και υποστηρίζει πρωτοβουλίες που αναδεικνύουν τον πολιτισμό, την εκπαίδευση, την καινοτομία σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Είμαι βέβαιος ότι το μνημόνιο που υπογράφεται σήμερα θα αποτελέσει την αφετηρία μιας δημιουργικής συνεργασίας με απτά αποτελέσματα για το Δημότυχο, τους πολίτες του και τις επόμενες γενιές. Και γι' αυτό θέλω να συγχαρώ όλους όσους εργάστηκαν για την υλοποίηση αυτής της συνεργασίας και να ευχηθώ καλή επιτυχία στις κοινές δράσεις που θα ακολουθήσουν. Σας ευχαριστώ.
0: Τα αδέφη ο κύριος Γιάννης Λοβέρδος, υφυπουργός εξωτερικών, με τον χαιρετισμό του τον διαδικτυακό, επαναλαμβάνω, στην εκδήλωση του Σαββάτου. Νομίζω πως οι λεπτομέρειες περισσότερες μας λύνει η κυρία Αγγέλα Γιαννακίδου, που είναι και η πρόεδρος Επιτροπής Άειλης Κληρονομιάς της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO, την οποία ακούμε ευθύς αμέσως.
2: Σκέφτηκα ότι εγώ που μπαίνω σε όποια επιτροπή και με έχουν, με τιμούν, με τον βάζουν σε σημαντικές επιτροπές, αλλά ο όρος που θέτω και ο στόχος που θέτω είναι να είμαι εκεί αν προσφέρω κάτι στη Θράκη, αλλιώς αποχωρώ. Mm-hmm. Και το έχω αποδείξει μέχρι στιγμής σε τρεις επιτροπές που είμαι. Mm-hmm. Όσο για την Επιτροπή της UNESCO, που είναι μια από τις πιο σοβαρές διεθνείς οργανισμός, λέω τι γίνεται, κάτι πρέπει να κάνουμε. Η κυρία Ντόρα Βυζοβίτου επίσης είναι μέλος, και η Πουλακάκη και η κυρία Τζιτζικώστα συζητήσαμε πάρα πολύ, συζητάμε για τη Θράκη και μόνο για τη Θράκη. Mm-hmm. Και τους πρότεινα, μα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να το συνδέσουμε αυτό το πράγμα, να συνδέσουμε αυτή την πόλη που έχει ένα τέτοιο ιστορικό και πολιτιστικό απόθεμα και που δεν έρχεται ένας διεθνής οργανισμός παρά μόνο να μετράνε τους νεκρούς από το ποτάμι. Δεν το αντέχω αυτό το πράγμα. Οπότε να κάνουμε κάτι που να έχει μια προοπτική. Και είπαμε να υποβάλουμε ένα φάκελο για να μπει στις πόλεις διαβίου μάθησης με την ομπρέλα της UNESCO, που είναι πολύ σημαντικό, που δίνει μεγάλη προοπτική. Mm-hmm. Ένα χρόνο αγωνιστήκαμε να το κάνουμε, να αποκλειστούν οι άλλες πόλεις, γιατί κάθε δύο χρόνια γίνεται. Οπότε το πετύχαμε. Και πλέον για να πάρουμε την τελική απόφαση και που θα βοηθήσει ακόμη πιο πολύ, είπαμε να κάνουμε αυτό το μνημόνιο με την έδρα της UNESCO για τις δημιουργικές πόλεις, που θα ενισχύσει όχι μόνο το φάκελο, αλλά και όλη την εισαγωγή του Δημοτήχου σε αυτό το καινούριο κόσμο στον οποίο πρέπει να περπατήσει, ούτως ώστε να κάνουμε το παρελθόν μια δύναμη κινητήριο για το σήμερα και το αύριο.
0: Τι σημαίνει αυτό για την πόλη του Δημοτήχου?
2: Περπατήσει, ούτως ώστε να κάνουμε το παρελθόν μια δύναμη κινητήριο για το σήμερα και το αύριο.
0: Τι σημαίνει αυτό για την πόλη του Δημοτήχου?

0: Με τον τουρισμό, τον πολιτισμό και όχι μόνο.
1: Η αυτή η γένατη πόλη λοιπόν που είναι το Δημότικο, πότε χρονικά θα ενταχθεί στο δίκτυο?
0: Έχουμε ένα χρόνο να δουλέψουμε για το τελικό. Έχει πάρει, έχουν αποκλειστεί άλλες πόλεις, έχουμε πάρει το αρχικό, αλλιώς δεν μπορούσαν να γίνουν αυτά. Και προχωράμε για το τελικό, που ήδη και αυτή η φάση θα δώσει πολύ σημαντικά αποτελέσματα, αλλά είμαστε σίγουροι ότι θα πετύχουμε το τελικό αποτέλεσμα που θα τη βάλει σε άλλο είδη δικασίες πάρα πολύ σημαντικές. Δεν είναι εύκολα αυτά τα πράγματα. Έτσι, θέλουν έναν κόπο που έχει σχέση και με, όχι μόνο με γραφειοκρατίες, αλλά με τη δυναμική που έχει η κοινότητα, και αυτή θέλουμε να κινητοποιήσουμε.
1: Είναι σίγουρη και είναι βέβαιο πλέον ότι το Δημότικο θα είναι η ένατη πόλη λοιπόν που θα είναι ενταγμένη στο δίκτυο της UNESCO. Ευχάριστο θέμα για ξεκίνημα. Νομίζω πως ευχάριστο θέμα είναι και το επόμενο όσον αφορά τις εξελίξεις γύρω από τη δημιουργία χρυσορυχίου στο Ροζίνο της Βουλγαρίας. Είχαμε ασχοληθεί κατά καιρούς αρκετές φορές έτσι, με τις συσκέψεις των εκπροσώπων μελών της οικολογικής εταιρείας Εύρου και με την Διασυνοριακή Επιτροπή βέβαια που υπάρχει Ροδόπης Εύρου κατά της εξόρυξης χρυσού. Υπάρχει μία επιστολή η οποία εστάλει στην Δημοκρατία της Βουλγαρίας και στο Υπουργείο Περιβάλλοντος της χώρας αυτής, από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, όπου περιλαμβάνει παρατηρήσεις πάνω στη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την εξόρυξη και επεξεργασία πολυμεταλλικών μεταλλευμάτων από το κοίτασμα Ροζίνο που βρίσκεται στο Δήμο Ιβαϊλόβγκραντ στην περιοχή Χάσκοβο, στο πλαίσιο της διαδικασίας διασυνοριακής εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Αυτή η επιστολή, η οποία περιλαμβάνει όλες αυτές τις παρατηρήσεις, φαίνεται ότι φέρνει μια θετική, έτσι, δημιουργεί μια θετική νότα όσον αφορά τις κινητοποιήσεις των ανθρώπων εδώ, των οικολόγων της περιοχής, στο να μην δημιουργηθεί αυτή η επένδυση χρυσορυχίου στο Ροζίνο της Βουλγαρίας. Καλημερίζουμε τον κύριο Γιώργο Τζίρα που μας εκπροσωπεί την οικολογική εταιρεία Εύρου για το βόρειο τμήμα του νομού και έχουμε συνομιλήσει αρκετές φορές μαζί του. Καλημέρα.
2: Καλημέρα κυρία Μανάκα, καλημέρα στους ακροατές της ΕΡΤ Ορεστιάδας.
1: Της ΕΡΤ Ορεστιάδας, κύριε Τζίνα, της ΕΡΤ Ορεστιάδας, όχι ΕΡΑ. Είναι ΕΡΤ, Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση. Να το ξέρουμε.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτές οι εξελίξεις είναι θετικές.
2: Πραγματικά εντυπωσιαζόμαστε κι εμείς. Προκάλεσε τεράστια κύματα χαράς και στην Ελλάδα και στην Βουλγαρία,
1: ναι,
2: με τους συνεργάτες μας πανεπιστημιακούς και οικολογικούς συλλόγους,
1: ναι,
2: οργανώσεις.
1: Είχαμε μείνει στην τελευταία επίσκεψή σας που κάνατε τότε,
2: ναι,
1: εκεί,
2: ναι,
1: όταν γινόταν η διαβούλευση γύρω από το θέμα.
2: Είχαμε
1: αυτό.
2: Την Επιτροπή Διαβούλευση. Εκεί, ναι, τώρα οι άνθρωποι ήταν απεσιόδοξοι για το τι εξέλιξη μπορεί να έχουμε.
1: Μάλιστα.
2: Αλλά η ελληνική πλευρά είχε τη βεβαιότητα, επειδή είχαμε την επιστημονική θέση των δικών μας επιστημόνων, έγκυρες θέσεις, τις οποίες παραδώσαμε τότε στην Επιτροπή Διαβούλευσης, και είχαμε ένα πολύ θετικό αποτέλεσμα πρώτα απ' όλα από πλευράς της Βουλγαρίας. Στις 17 Μαΐου πήραμε μια είδηση από τους φίλους μας στη Βουλγαρία ότι η κοινότητα Ιβαϊλόβγκραντ απέρριψε την επενδυτική πρόταση έως ότου γίνει ξεκάθαρο και λάβουν επίσημες εγγυήσεις από κρατικούς και επιστημονικούς φορείς, ανεξάρτητους, ότι δεν κινδυνεύουν οι πολίτες.
1: Ναι.
2: Οπότε η Επιτροπή Διαβούλευσης πήγε πάρα πολύ καλά, πάρα πολύ καλά για μας, παρόλο την πρώτη έτσι απεσιοδοξία που μπορεί να είχαν οι Βούλγαροι συνεργάτες μας.
1: Ναι.
2: Γιατί ήταν μια πολύ καλά στημένη υπόθεση.
1: Mm-hmm.
2: Και έρχεται τώρα να συμπληρώσει με ένα έγγραφο, επίσημο έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, επίσημο έγγραφο που πάει προς τη Δημοκρατία της Βουλγαρίας, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Υδάτων, το αντίστοιχο Υπουργείο δηλαδή της Βουλγαρίας.
1: Ναι, ναι.
2: Και στέλνει αυτές τις παρατηρήσεις και ουσιαστικά ζητάει συμπλήρωση, επανεξέταση και αναθεώρηση. Τους κάνει φίλο και φτερό, να το πούμε έτσι πιο λαϊκά, γιατί είχαμε πει από τότε ότι η μελέτη που είχαν καταθέσει αυτοί δεν ήταν σαφής, δεν ήταν τεκμηριωμένη, είχε πολλές αδυναμίες και είχε μια προχειρότητα, θεωρώντας ότι θα το περάσουμε έτσι. Δεν ήξερα όμως ότι θα συναντήσει πραγματικά μπροστά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ένα κράτος ελληνικό οργανωμένο.

0: Από τις λίγες φορές που αισθανόμαστε περήφανοι για αυτούς που μας αντιπροσωπεύουν σαν χώρα. Πραγματικά νιώσαμε και εμείς περήφανοι σαν Έλληνες που βγαίνουν τέτοιες θέσεις, τέτοια έγγραφα που διατυπώνονται από δικούς μας.
1: Από το Υπουργείο Περιβάλλοντος όμως, έτσι.
0: Είναι επίσημο το έγγραφο.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ναι. Το υπογράφει η προϊσταμένη κυρία Κωνσταντίνα Νίκα.
1: Και προφανώς για να το στείλει έχει και την έγκριση του.
0: Η αξιολόγηση.
1: Δεν με ακούτε έτσι. Λέω και προφανώς.
0: Ναι, σας ακούω φυσικά.
1: Προφανώς, ίσως με καθυστέρηση. Προφανώς για να το υπογράφει ναι, ναι. Και να έχει γίνει η αποστολή στο αρμόδιο Υπουργείο, προφανώς έχει και την έγκριση της διοίκησης και της πολιτικής αρχής αυτό, φαντάζομαι.
0: Ναι. Σίγουρα ο πολιτικός προϊστάμενος έχει άποψη για το ζήτημα. Ουσιαστικά είτε το στέλνει υπηρεσιακός υπάλληλος, είτε το στέλνει πολιτικός παράγοντας, έχει την ίδια βαρύτητα από ό,τι συζητήσαμε με τους δικούς μας επιστήμονες, ναι. Γιατί το εξετάζουμε εμείς και από όλες τις πλευρές, και από την νομική του πλευρά και από την επιστημονική, και για να φτάσουμε να απαντήσουμε σίγουρα το βλέπουμε πάρα πολύ προσοχή, με σεβασμό στους θεσμούς της Ελλάδος και με σεβασμό φυσικά και στην γείτονα χώρα. Αλλά η διασυνορική αξιολόγηση ήταν απαραίτητο να γίνει.
1: Τώρα κύριε Τζίρα δεν σημαίνει. Τώρα κύριε Τζίρα, αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι απορρίπτεται ή μάλλον θα πρέπει να περιμένουμε την απόφαση και του αρμόδιου Υπουργείου της Βουλγαρίας? Σημαίνει ότι παγώνει προσωρινά ένα τέτοιο εγχείρημα? Τι σημαίνει ακριβώς μία τέτοια επιστολή?
0: Αν δούμε λίγο την αξιολόγηση έτσι όπως την κάνουν, ναι. Πραγματικά βρίσκει σοβαρά και ένα τεράστια ζητήματα και ουσιαστικά θέτει την πλευρά των ενδυνάμει επενδυτών, ναι. Γιατί ουσιαστικά είναι επενδυτική πρόθεση, δεν έχει επενδύσει ακόμα κανένας, ναι. Την θέτει εξ αρχής. Δηλαδή πρέπει να γίνει από την αρχή η μελέτη. Ουσιαστικά χάθηκε η χρονιά. Μάλιστα. Όπως τους διώξαμε την προηγούμενη χρονιά και έτσι θα πρέπει να ξανακινηθούν. Αυτό όμως το σημαντικό που προκύπτει σε αυτήν την περίπτωση είναι ότι η ενδυνάμει επενδυτές, και τώρα φαίνεται να είναι ένας μεγάλος επενδυτής και μια σκληρή τουρκική εταιρεία, είπαν ότι αν δεν προχωρήσει σε ένα δίμηνο θα αποσυρθούν. Οπότε ας κινηθούν να πάνε κάπου αλλού, σε άλλες επενδύσεις. Η περιοχή μας έχει άλλες δυνατότητες ανάπτυξης. Αυτή η περίπτωση δημιουργεί τεράστια προβλήματα διαδοχικά στα ύδατα, ξεκινώντας από τα μικρά, φτάνοντας στον Ερυθροπόταμο, φτάνοντας στον Εύρο ποταμό και φυσικά φτάνοντας και στο Ανατολικό Αιγαίο, γιατί η λεκάνη απορροής, δηλαδή το πού φεύγουν τα νερά, δημιουργεί ένα αυξημένο κίνδυνο για την Ελλάδα. Και δεν μπορούμε να το αγνοήσουμε.
1: Μάλιστα.
0: Ήταν πολύ πρόχειρη η μελέτη τους και την θεωρεί ανεπαρκή, έτσι όπως προτείνεται. Θα έπρεπε να έχει πολλά πράγματα που δεν περιλαμβάνει, δηλαδή το ρυπαντικό φορτίο πού θα πάει. Θα πάει στα υπόγεια ύδατα. Υπάρχουν στοιχεία που είναι πάρα πολύ επικίνδυνα, αρσενικό, υδράργυρος. Αυτά υπάρχουν μάλιστα. Υπάρχει το αρσενικό σε εκατονταπλάσια ποσότητα από ό,τι ο χρυσός. Ναι. Αυτή η όξινη απορροή θα πάει και προς το έδαφος. Μιλάνε για ανατινάξεις που θα γίνονται κάθε εβδομάδα. Αυτές οι ανατινάξεις δημιουργούν τεράστια προβλήματα.
1: Μάλιστα.
0: Έχουν κάποιες προτάσεις, οι οποίες ένας επιστήμονας απορεί πώς είναι δυνατόν να λένε ότι θα παίρνουμε νερό από την τελματοδεξαμενή για να καθίζει σκόνη και να το χρησιμοποιούμε ξανά. Με αυτό το νερό είναι ήδη ρυπασμένο. Δηλαδή, τι θα κάνουμε, θα κάνουμε διασπορά ρυπασμένων υδάτων? Και μετά τα οικονομικά. Εδώ χρειάζονται εγγυήσεις. Εγγυήσεις που να μπορούν να σταθούν, και μάλιστα αυτά τα στοιχεία θα πρέπει να καλύπτουν όχι μόνο τη διάρκεια λειτουργίας ενός μιας τέτοιας επένδυσης, αλλά και για το κλείσιμο του έργου για τουλάχιστον 30 χρόνια. Είναι στον αέρα όλα όσα έδωσαν.
1: Εσείς έχετε καθησυχάσει μετά από αυτή. Εσείς έχετε καθησυχάσει μετά από αυτή την εξέλιξη? Το αφήνετε και σταματάτε, ή μήπως θα υπάρχει συνέχεια των δράσεών σας, των επαφών σας, των κινητοποιήσεών σας? Δεν ξέρω.
0: Κυρία Μανάκα,
1: έχουμε σίγουρα καθυστέρηση πάντως.
0: Πρώτη επιτυχία είναι ίσως και από τα πιο δύσκολα πράγματα. Το διαχειριστεί κανείς σε μια θετική έκβαση είναι πολύ πιο δύσκολο από το διαχειριστεί μια αποτυχία. Θα κάνουμε όλα τα προσεκτικά βήματα, ναι. ώστε να αξιοποιήσουμε τα στοιχεία που έχουμε στα χέρια μας.
1: Ναι.
0: Όταν είχαμε μιλήσει με την περιφέρεια, γιατί εμείς έχουμε τις αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων, έχουμε τις υπογραφές των κατοίκων, έχουμε όλα αυτά που χρειάζονται, και το επόμενο βήμα ιεραρχικά ήταν να απευθυνθούμε στην περιφέρεια. στον κύριο Πουλιλιό αντιπεριφερειάρχη και στον κύριο Τοψίδη περιφερειάρχη. Ναι. Η απάντηση που πήραμε από αυτούς, φυσικά σεβόμενοι τους θεσμούς, το επαναλαμβάνω γιατί μιλήσαμε στο τηλέφωνο, ήταν ανοιχτή να συζητήσουμε. Σαφή η θέση τους ότι είμαστε κατά των χρυσορυχείων στην Ελλάδα, αλλά για τη Βουλγαρία είπαμε να προηγηθεί πρώτα η άποψη των Υπουργείων. Αυτή τη στιγμή έχουμε τη θέση του Υπουργείου, οπότε είναι η σειρά της περιφέρειας να γνωμοδοτήσει και να πάρει μια επίσημη θέση. Η επίσημη θέση έχει πάρει άλλωστε η περιφέρειά μας για ό,τι αφορά τα χρυσορυχεία στην Ελλάδα. Ναι. Στην Θράκη κυρίως δηλαδή. Σωστά. Αλλά πέρα από αυτό δεν έχει καμιά διαφορά. Δηλαδή αυτή η περίπτωση τώρα μας επιβαρύνει σοβαρά. Και δεν έχει καμιά σημασία αν είναι από τη μια πλευρά το σύνορο ή από την άλλη. Η ρηπανσή δεν γνωρίζει σύνορα. Ναι. Η περιοχή αυτή βρίσκεται πολύ κοντά στις Μεταξάδες. Mm-hmm. Είναι μια περιοχή εξαιρετικού κάλους. Ανήκει στο πρόγραμμα Natura. Mm-hmm. Και όλες οι επιπτώσεις, αν χαράξει κανείς έναν κύκλο 100 χιλιόμετρων, καλύπτουν όλη τη Θράκη. Η Θράκη έχει επιλέξει τι είδους ανάπτυξη προτιμά και τέτοιου είδους επενδύσεις εδώ και 25 χρόνια τουλάχιστον έχουν απορριφθεί.
1: Άρα συνοψίζοντας.
0: Και περιμένουμε.
1: Ναι, ναι. Συνοψίζοντας κύριε Τζίρα, συνοψίζοντας, περιμένουμε την απάντηση από το αρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος της Βουλγαρίας πρώτον και την τοποθέτηση, την γνωμοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Του δικού μας.
0: Και από την άλλη μεριά έχουμε και στενή συνεργασία με τους φορείς και τις οργανώσεις της Βουλγαρίας. Έχουμε μια συνεχή αλληλεπίδραση. Μάλιστα η Βουλγαρική Ακαδημία Επιστημών μέσω ενός επιστήμονα έγραψε, ήταν τόσο χαρούμενος που μου λέει εκπλήσουμε τη σαφή και την κεκτημένη σύναψη των αδυναμιών της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Είναι σπουδαίο το γεγονός ότι η επίσημη ελληνική θέση είναι τόσο επαγγελματική και ανεξάρτητη. Η Βουλγαρική είναι ενθουσιασμένη με τις θέσεις της Ελλάδας και εμείς νιώθουμε περήφανοι για τη χώρα μας που παίρνει τόσο καθαρές θέσεις σε τόσο σοβαρά ζητήματα.
1: Πολύ ωραία. Κύριε Τζίρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Περιμένουμε εξελίξεις.
0: Κύριε Μανάκα, που μας δίνετε την ευκαιρία να.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι, είναι θετικές. Θα το διαχειριστούμε με προσοχή και με σεβασμό στους θεσμούς και με όλα όσα απαιτούνται για να κάνουμε τα επόμενα βήματα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Είμαι πάντα στη διάθεσή σας.
1: Να είστε καλά.
0: Απλώς ανέλαβα την ενημέρωση επειδή βρίσκουμε στην περιοχή.
1: Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, κύριε Τζίρα. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Εκπροσωπώ όμως και τη Διανομαρχία, κύριο Δόπτη Εύρω, και την Οικολογική Εταιρεία Εύρω.
1: Σας ευχαριστούμε θερμά. Καλημέρα. Να είστε καλά. Καλό πρωινό. Ωραία. Αυτά. Συνεχίζουμε.

0: Λοιπόν, πραγματικά μου άρεσε πάρα πολύ αυτό που έμαθα για την διοργάνωση που πρόκειται να γίνει την Κυριακή 5 Ιουλίου. Δεν ήξερα ότι υπάρχει η ΑΜΚΕ με διαμαία. Δεν υπάρχουν άνθρωποι με ειδικές ανάγκες, μόνο άνθρωποι. Μου άρεσε πάρα πολύ και αυτό το έμαθα βέβαια εξαιτίας του Ανδρέα του Μόμτσου, του γνωστού πρώην αθλητή ΑΜΕΑ, που είναι από την περιοχή μας, που είναι από το Κεσάριο, ο Ανδρέας ο Μόμτσος. Και αυτή η ΑΜΚΕ, η ΔΙΑΜΕΑ, συνδιοργανώνει με τον Δήμο Παλαιού Φαλήρου την 8η επίδειξη μόδας ατόμων με αναπηρία, με την επιμέλεια του οίκου μόδας Τρανούλης, παρακαλώ πολύ. Και θα είναι ιδιαίτερα ξεχωριστό και ιδιαίτερα όμορφο αυτό που θα δούμε και ανθρώπινο. Καλημερίζουμε με χαρά και τιμή την πρόεδρο της ΔΙΑΜΕΑ, την κυρία Χρυσούλα Σίλβια Αντόναρου. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα κυρία Μανάκα, καλημέρα στο πάνελ, καλημέρα στον αγαπητό Ανδρέα Μόμψο και ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία και την όμορφη έτσι, κουβέντα που ξεκινήσατε για την 8η επίδειξη μόδας ατόμων με αναπηρία.
0: Κι άλλες, έτσι, κι άλλα πρωινά θα σας φιλοξενήσουμε. Τώρα δίνουμε την είδηση, δίνουμε το γεγονός ότι θα συμμετέχει και μια δημιουργία του Ανδρέα του Μόμψου. Καλημέρα Ανδρέα μου, μου επιτρέπεις την οικειότητα, γιατί σε ξέρω πολλά χρόνια και είμαστε έτσι αγαπημένοι φίλοι. Καλημέρα Ανδρέα Μόμτσο.
2: Καλημέρα κυρία Μανάκα, καλημέρα στην κυρία Σίλβια, την Αντόναρου, την κυρία Πρόεδρο.
0: Αυτή η ΔΙΑΜΕΑ κυρία Αντόναρου, τι θέλει προς τα έξω να περάσει, τι
1: η
0: θέλει να πει?
1: Θέλει να πει ένταξη στην καθημερινότητα χωρίς διαφορετικότητα. Το σωματείο, έτσι, αν και δρέπει 9 χρόνια στο χώρο, ξεκίνησε με σκοπό να αποδείξει ότι τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο για τα άτομα με αναπηρία.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε κάνει διάφορες προβολές πέραν των επιδείξεων μόδας που κάθε χρόνο τιμούμε αυτή την ημέρα. Έχουμε κάνει διάφορες δράσεις και προσπαθούμε είτε με ημερίδες είτε με προσωπικές επαφές με τους ανθρώπους να τους βγάλουμε από το σπίτι, να αποδείξουμε ότι τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο και ότι ο σκοπός είναι να γίνουμε όλοι μία μάζα ανθρώπων χωρίς να βλέπουμε τη διαφορετικότητα που υπάρχει. Αυτό είναι το κίνητρό μας. Το μότο μας είναι «Βλέπουμε με τα μάτια της ψυχής». Αυτό στηρίζεται στο γεγονός ότι δουλεύουμε όλοι αφιλοκερδώς εθελοντικά. Οι υποστηρικτές μας δεν χρηματίζουν, δεν υπάρχει κάποιο χρηματικό ποσό έτσι ώστε να πούμε ότι υπάρχει εισπραξιμότητα, άρα υπάρχει και δόλος. Δηλαδή δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Έχει ένα σκοπό ότι μπορούμε να περάσουμε μηνύματα στον κόσμο και να δει με άλλα μάτια και να συνειδητοποιήσει ότι ενδυνάμει όλη η ΑΜΕΑ.
0: Ναι, σωστά.
1: Είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι γιατί ξεχνάει ο κόσμος.
0: Αυτό.
1: Ότι οι άνθρωποι ξεχνούν ότι τίποτα δεν είναι δεδομένο στη ζωή και όλα αλλάζουν σε δευτερόλεπτα.
0: Αλήθεια, τι εισπράτετε εσείς από τον κόσμο, από τους πολίτες, πώς αντιμετωπίζουν τους ανθρώπους, τα άτομα με αναπηρία σήμερα
1: στην
0: εποχή μας?
1: Είναι λίγο δύσκολα να καταλάβουν ακόμα οι άνθρωποι. Δυστυχώς, παρότι ότι είμαστε μια ευρωπαϊκή χώρα και έχουμε ενταχθεί σε διάφορα προγράμματα, θέλουμε ακόμα πολλή δουλειά. Και το πολλή δουλειά σημαίνει θέλουμε δρόμους, θέλουμε ράμπες, θέλουμε να έχουμε πρόσβαση στα μαγαζιά, να υπάρχουν οι ανάλογες τουαλέτες χρήσης. Γι' αυτό και λέω, ακόμα δεν αντιμετωπίζεται όπως θα έπρεπε. Γίνονται προσπάθειες από το κοινό και τους ανθρώπους της καθημερινότητας που βιώνουμε και συναναστρεφόμεθα. Βλέπεις ότι αλλάζει λίγο η όψη. Οι νέοι γονείς αντιμετωπίζουν πολύ διαφορετικά την αναπηρία στα παιδιά τους. Δηλαδή τους δίνουν το μήνυμα ότι δεν υπάρχει κάτι, είναι ένας φίλος ακόμη. Έχουμε συναντήσει αυτό και ευελπιστούμε γιατί αυτοί οι άνθρωποι είναι και το μέλλον αυτής της πράξης ζωής που όλοι υπηρετούμε σε καθημερινή βάση. Να το κάνουν ακόμα μεγαλύτερο έτσι ώστε και τα παιδιά και στο σχολείο ακόμη να αντιμετωπίζουν φυσιολογικά την κατάσταση της αναπηρίας. Πάντα θα υπάρχουν οι εξαιρέσεις, πάντα θα υπάρχει το μικρό ποσοστό, θέλω να πιστεύω θα γίνεται όλο και μικρότερο, των ατόμων που δεν θα έχουν συνειδητοποιήσει και θα φοβούνται τη λέξη αναπηρία, θα φοβούνται να την αντικρίσουν ή να τη διαχειριστούν. Και κυρία Μανάκα, μην ξεχνάτε ότι στο παρελθόν ακόμα και οι ίδιοι γονείς δεν μπορούσαν να κάνουν η ίδια αποδοχή το τι συνέβη κατά τη διάρκεια της κοίησης ή κατά τη διάρκεια του τοκετού. Mm-hmm. Οπότε καταλαβαίνετε ότι η εξέλιξη ξεκινάει μέσα από το σπίτι, από τη μαμά και από τον μπαμπά. Από την αποδοχή και των δύο γονέων ή ένα εκ των δύο, για να φτάσουμε στο αποτέλεσμα να γίνει ο περίγυρος γιαγιά, παππού, θείος, θεία, mm-hmm. ένα με εμάς. Ναι. Μετά η ένταξη της κοινωνίας, παύλα γειτονιά, ναι. και το πιο σημαντικό κομμάτι, τα σχολικά μας χρόνια. Όλα αυτά έχουν εξελιχθεί, έχουν αλλάξει. Μαγικό ραβδάκι δεν υπάρχει. Ζούμε σε μια άλλη
0: αγώνας
1: εποχή. Ευελπιστούμε ο αγώνας να δικαιώνεται από κάθε φορέα, από κάθε άνθρωπο, από κάθε δομή που θέλει να περάσει το μήνυμα παρά έξω.
0: Τώρα η Διαμαία είναι μια ΑΜΚΕ που έχει και μέλη, κυρία.
1: Βεβαίως, βεβαίως έχει μέλη. Να πω ότι συνειδητοπόροι στην ΑΜΚΕ είναι η Κατερίνα Ιπολίζου, είναι ο Αντώνης ο οικονόμου, είναι η Κατερίνα η Κόντι, είναι πολλά τα ονόματα, μπορώ να τα πω όλα. Είναι η Σταματοπουλή, η Αλεξάνδρα Κωστάκης, ο Γιάννης, ο Ανδρέας που είναι κοντά μας χρόνια, τον εκτιμώ και τον αγαπώ πάρα πολύ. Mm-hmm. Τα μέλη της είναι σαν να είμαι και 20 το ΔΣ, σαν διαχειριστές εκτός από μένα που είμαι νόμιμη εκπρόσωπος, είναι άλλοι δύο, ο Αντώνης ο Οικονόμου και η Κατερίνα Ιπολίζου, συν 20 μέλη και 100 εθελοντές που είναι on time, to the point πάντα, σε κάθε μας δράση.
0: Ερώτηση.
1: Τα μέλη που ακολουθούν τη σελίδα μας είναι νομίζω περίπου στις 8.500 αυτή τη στιγμή.
0: Α, πάρα πολύ ωραία. Πολύ εθαρρυντικό αυτό.
1: Και ευχαριστώ. Μπορείς να είναι πληρωμένη, κυρία Μανάκα. Δεν έχουμε αγοράσει τα like.
0: Α, είναι και αυτό σωστά που το βάζετε.
1: Είναι πολύ σημαντικό αυτό το να έχεις 8.500 φίλους και 3-4.000 ακολούθους χωρίς να έχεις κάνει προωθητική ενέργεια και να βάλεις ένα cent για να κερδίσεις ένα like. Για μένα είναι το σημαντικότερο κομμάτι, γιατί αυτοί οι άνθρωποι είναι 9 χρόνια που ακολουθούν, δεν φυτευτήκανε την πρώτη μέρα και έχουν μια διάρκεια ετών, έρχονται με τα χρόνια και αυξάνονται.
0: Τώρα πείτε μας τι θα δούμε, τι θα δούνε όσοι παραβρεθούν την ημέρα εκείνη στην επίδειξη μόδας.
1: Θα δούνε πολύ όμορφα πράγματα. Καταρχάς θα πάρουν μια ζεστή αγκαλιά από το Δήμο Παλαιού Φαλήρου, που είναι η δεύτερη φορά που μας φιλοξενεί. Είναι ένα σημαντικό κομμάτι η υποδοχή εκεί πάντα του Δήμου που βρισκόμαστε. Θα ξεκινήσουμε με ένα χορευτικό της Μαρίνας Λαμπροπούλου, το οποίο συμμετέχουν επαγγελματίες, χορευτές και άτομα με αναπηρία. Στην πορεία, τώρα θα πω και την έκπληξη, θα την μάθει και ο Ανδρέας. Στην πορεία θα ακολουθήσει ο Εθνικός Ύμνος στη Μόντα στην Ελλάδα, γιατί είμαστε Έλληνες όλοι και παρευρισκόμαστε στον χώρο όπου τιμούνται οι αθλητές επί σκηνής, με τους συνοδούς τους, όπου φοράνε μπλουζάκι Διαμαία και μπλουζάκι Ανδρέας Μόμπτος.
0: Άντε, αυτό είναι το ωραίο, μπράβο. Ανδρέα, πώς νιώθεις, Ανδρέα Μόμπτσο?
2: Νιώθω πάρα πολύ ωραία που και το δικό μας μήνυμα από το Νεύρο με την αγάπη της κυρίας Σίλβιας ακούγεται και στην Αθήνα.
0: Έτσι.
2: Ότι η αναπηρία είναι τρόπος ζωής και όχι ντροπής.
1: Μπράβο, Ανδρέα. Το ωραιότερο μήνυμα που έχω ακούσει όλα αυτά τα χρόνια είναι αυτό που εσύ έχεις τυπώσει στις καρδιές μας πρώτα και μετά στα μπλουζάκια.
0: Πόσα μέλη, πόσα άτομα με αναπηρία θα παρελάσουν, έτσι?
1: Θα παρελάσουν 34 άτομα με αναπηρία.
0: Μάλιστα.
1: 30 μοντέλα επαγγελματίες.
0: Πολύ ωραία.
1: Θα έχουμε 120 επί του συνόλου ανθρώπους μέσα στο back stage, από τις κομμωτές, μακιγιές, τους συνοδούς, ανθρώπους που είναι επιτήρηση του χώρου, υπεύθυνοι backstage, υπεύθυνοι συνέντηση. Ο οίκος Μόδας Τρανούλη είναι τέταρτη χρονιά μαζί μας, από την αρχή μέχρι και σήμερα. Είναι ένας άνθρωπος, ο Θοδωρής ο Τρανούλης, ο οποίος αγαπάει πάρα πολύ το κομμάτι της αναπηρίας. Πάρα πολύ τα παιδιά μας και γι' αυτό δεν τα κάνει και καθόλου να αισθάνονται άβολα. Επίσης να πω ότι κοντά μας έχουμε και τη Δανάη Κατηφοστηροπούλου, που είναι μια νέα σχεδιάστρια, η οποία κάνει το opening της επίδειξης μόδας.
0: Πολύ ωραία. Πραγματικά χαίρομαι. Θα ήθελα πολύ να βρίσκομαι σε αυτή την εκδήλωση.
1: Χαρά μας να έχετε,
0: να σας έχουμε κοντά. Να δω. Ο Ανδρέα Μόμπτσο, θα είσαι εσύ εκεί, θα είσαι στην Αθήνα?
2: Να πω την αλήθεια, το σκέφτομαι.
0: Τι θα πει το σκέφτεσαι? Εδώ το μπλουζάκι σου θα παρελάσει, θα το φορέσουν τόσοι και τόσοι εκεί Άνθρωποι πρέπει να είσαι και εσύ.
1: Το περιμένουμε, κυρία Μανάκα. Το περιμένουμε με πολύ μεγάλη αγάπη.
0: Και πραγματικά θα το χαρούμε πάρα πολύ. Να σας ευχαριστήσουμε έτσι για αυτή την κουβέντα που είχαμε σήμερα το πρωί. Δίνω υπόσχεση ότι θα τα ξαναπούμε και θα σας έχουμε έτσι καλεσμένοι σε θέματα που έχουν να κάνουν με τα άτομα αυτά με αναπηρία, γιατί πρέπει να δίνουμε χώρο και σε αυτούς πραγματικά, και ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά.
1: Ναι. Τεράστια ευχαριστώ για την άψογη φιλοξενία και την κουβέντα που κάνουμε και τη δυνατότητα που μας δίνετε να ακουστεί το μήνυμα.
0: Αλίμον.
1: Είμαι πάντα στη διάθεσή σας, ό,τι χρειάζεστε με όποιο τρόπο, είτε μέσω της εκπομπής είτε και χωρίς την εκπομπή, να βοηθήσω ό,τι χρειάζεστε.
0: Σας ευχαριστώ θερμά, κυρία Χρυσούλα Σίλβια Ντόναρου, και εσένα, Ανδρέα Μόμψο, με χαρά, έτσι, που θέλησες σήμερα να είσαι στην εκπομπή. Είναι πρωινές ώρες ίσως για σένα αυτές. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία, καλή δύναμη.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ,
0: ναι.
2: Και να πω ότι χωρίς εσάς και χωρίς τους εθελοντές και τους φίλους, τους αγαπητούς από το Δημότυχο και όλο τον Εύρο και όλες τις ομάδες οι οποίες φοράνε τον μπλουζάκι, δεν θα μπορούσαμε να φτάσουμε μέχρι την Αθήνα. Και
0: πόσα μπλουζάκια έχουν φύγει, βρίσκονται σε ανθρώπους μέχρι αυτή τη στιγμή, μέχρι σήμερα, Ανδρέα?
2: Νομίζω ότι υπάρχουν μπλουζάκια πάνω από 1000.
0: Πάνω από 1000.
1: Είμαι σίγουρη γι' αυτό.
0: Μπράβο.
2: Δεν τα μετράω.
0: Μπράβο, Ανδρέα.
2: Θέλω να ευχαριστήσω και τα παιδιά του Δημοτήχου και τις ομάδες τις αθλητικές, όπως τα Λάβαρα, την ΑΕΔ Δημοτήχου, το Σπάρτακο, που φοράνε αυτά τα μπλουζάκια, και άλλες ομάδες, όπως και τη Στέρνα, και περνάνε και αυτοί το μήνυμα ότι η αναπηρία δεν είναι ντροπή. Γιατί έτσι γεννηθήκαμε, έτσι θα πορευτούμε.
0: Ωραία.
2: Και...
0: κυρία Ντόναρου, να σας ευχαριστήσω θερμά για την τιμή που κάνετε στον Ανδρέα το Μόμτσο. Πρέπει να διακόψουμε γιατί μπαίνουμε σε στάση εργασίας. Ευχαριστώ θερμά.
1: Σε όλους καλό πρωινό,
0: να είστε καλά.
1: Να
0: είστε καλά, σας ευχαριστούμε όλους. Ο Δωροθέα Δασκάλου, Γιάννης Κερλίδης, Μαρία Μανάκα στον ήχο. Ακολουθεί στάση εργασίας της ΕΣΥΕΜΦ από τις 10 έως τις 3 μετά το μεσημέρι. Συνδεόμαστε με τον 102. Να είστε καλά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Το πρόγραμμά μας τροποποιείται λόγω στάσης εργασίας της ΕΣΥΕΜΘ από τις 10 το πρωί έως τις 3 μετά το μεσημέρι.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Κρεσί, 昨天的新闻变成了黑眼睛.

0: Η ώρα είναι 11. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Μια δήλωση, μια δήλωση. Πού θα σας δούμε φέτος?
2: Μα ξέρετε.
1: Φεστιβαλάκι. 5ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Παιδικών Θεατρικών Ομάδων. 8 με 14 Ιουνίου στο Πάρκο της Νέας Ελβετίας. Μία εκδήλωση του Δήμου Θεσσαλονίκης, του Πολιτιστικού και Μορφωτικού Συλλόγου Λυρικός Μικρός Πλανήτης και του Βαφοπούλου Πνευματικού Κέντρου. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM.
4: Το πρόγραμμά μας τροποποιείται λογοστάσεις εργασίας της ΕΣΥΕΜΘ από τις 10 το πρωί έως τις 3 μετά το μεσημέρι.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Το πρόγραμμά μας τροποποιείται λόγω στάσης εργασίας της ΕΣΥΕΜΦ από τις 10 το πρωί έως τις 3 μετά το μεσημέρι.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ώρα είναι 12. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Το πρόγραμμά μας τροποποιείται λόγω στάσης εργασίας της ΕΣΥΕΜΦ από τις 10 το πρωί έως τις 3 μετά το μεσημέρι.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Το πρόγραμμά μας τροποποιείται λόγω στάσης εργασίας της ΕΣΥΕΜΦ από τις 10 το πρωί έως τις 3 μετά το μεσημέρι.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το πρόγραμμά μας τροποποιείται λόγω στάσης εργασίας της ΕΣΥΕΜΘ από τις 10 το πρωί έως τις 3 μετά το μεσημέρι.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Το πρόγραμμά μας τροποποιείται λόγω στάσης εργασίας της ΕΣΥΕΜΦ από τις 10 το πρωί έως τις 3 μετά το μεσημέρι.

0: Η ώρα είναι 2. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
2: Το πρόγραμμά μας τροποποιείται λόγω στάσης εργασίας της ΕΣΥΕΜΘ από τις 10 το πρωί έως τις 3 μετά το μεσημέρι.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

The ceremony is about to begin.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το πρόγραμμά μας τροποποιείται λόγω στάσης εργασίας της ΕΣΥΕΜΘ από τις 10 το πρωί έως τις 3 μετά το μεσημέρι.

see. I can see Capri from here. And the blue cave.

Καλησπέρα αγαπητοί ακροατές, μαζί σας και σήμερα ακόμα ένα μπαρέρ από εδώ, από την ΕΡΤ Κομοτηνής, 981 και 91,2 για την Κομοτηνή, για ολόκληρο το δίκτυο οι συχνότητες για την Καβάλα στους 96,3 στα FM, στις Σέρες στους 101,5 και στην Οριστιάδα στους 103,5 στα FM και για ολόκληρο το Νότιο Εύρο, ενώ για το Βόρειο Εύρο στους 101 FM. Και το ΕΡΤΕΚΟ μας μεταδίδει και μας πηγαίνει παντού σε όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου. Το Bar ΕΡΤ είναι αυτό το ραδιοφωνικό μπαρ που σερβίρει μουσικά κοκτέιλς κάθε μεσημέρι 3 με 4. Στα μικρόφωνα και τις μουσικές επιλογές πίσω από την μπάρα που λέμε ο Φώτης Ζάντζας. Εδώ στα στούντιο της ΕΡΤ Κομοτηνής ξεκινήσαμε με μια εξαιρετική συνεργασία του Καγετάνου κατά κόσμων του Γιώργου Μπρατάνη από τη Θεσσαλονίκη. Μια συνεργασία με έναν Αμερικάνο βοκαλίστα, ράπερ και παραγωγό, το BNC, Jeff BNC Gonzalez, ο οποίος ζει βέβαια και δραστηριοποιείται στην Ελλάδα. Το τραγούδι λέγεται Looking for Love και περιλαμβάνεται στο άλμπουμ που είχε βγάλει ο Καγιτάνο με τίτλο Μελανή 2019. Ήταν η κυκλοφορία. Ήταν ένας δίσκος που χαρακτηρίζεται από αυτόν τον ατμοσφαιρικό ήχο που ακούσατε, αυτά τα πανέμορφα beat και κινηματογραφικές επιρρές. Ο Καγιετάνο είναι γνωστός γι' αυτό, αλλά και για την πολυπλοκότητα των παραγωγών του και τη μίξη φυσικών οργάνων με ηλεκτρονικά στοιχεία. Συνδύασε εδώ τα jazz περάσματά του με τα εκφραστικά γεμάτα groovy διάθεση φωνητικά του BNC. Δημιούργησε ένα κομμάτι με έντονο συνέστημα και urban αισθητική. Ακόμα ένα κομμάτι του θα ακούσουμε, λίγο πιο παλιό, από το 2012, το Red Winter, ένα ορχιστρικό downtempo trip-hop κομμάτι του Έλληνα παραγωγού, το οποίο κυκλοφόρησε, όπως σας είπα, το 2012 και αποτελεί τη συνέχεια ουσιαστικά του κομματιού Red Winter, διότι αυτό που θα ακούσουμε είναι το Red Winter 2, περιλαμβάνεται στο επιτυχημένο και ιδιαίτερα ατμοσφαιρικό άλμπουμ του με τίτλο Once Sometime, το οποίο ηχογραφήθηκε κατά τη διάρκεια της διαμονής του Καγιετάνο στην Κίνα. Στο συγκεκριμένο κομμάτι, όπως και σε ολόκληρο το δίσκο, ο Καγιετάνο αναμειγνύει ηλεκτρονικά beats με φυσικά όργανα, όπως και το συνηθίζει βέβαια, όπως σας είπα και πριν. Εδώ χρησιμοποιεί μελαγχολικές μελωδίες, samples, πνευστά και έγχορδα που βγάζουν αυτόν τον ταξιδιάρικο ήχο, ο οποίος χαρακτηρίζει τη μουσική του ταυτότητα. Όλα αυτά και άλλα πολλά εδώ στην ΕΡΤ Κομοτηνής και εδώ στο δίκτυο της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μείνετε συντονισμένοι μαζί μας για πολλές καλές μουσικές από όλο τον κόσμο σήμερα μέχρι τις 4.

Το Song Colon που ακούσατε είναι ένα κομμάτι της καταξιωμένης τραγουδίστριας και τραγουδοποιού και ηθοποιού της Φατουμάτα Ντιάρα. Είναι από το Μάλι, το οποίο τραγούδι των Song Colon περιλαμβάνεται στο άλμπουμ της με τίτλο Femfo, Something to Say, στα αγγλικά. Κυκλοφόρησε το 2018. Η Ντιάρα, γνωστή παγκοσμίως για την ανάμειξη της παραδοσιακής μουσικής του Μάλι και εγγένεια της Δυτικής Αφρικής με σύγχρονα στοιχεία όπως τα blues και η pop, ερμηνεύει το κομμάτι στη διάλεκτο Μπάμπαρα, φύγοντας μέσα από τους στίχους κοινωνικά ζητήματα, ανθρώπινες σχέσεις και προκλήσεις της σύγχρονης αφρικανικής κοινωνίας και καθημερινότητας. Στην παραγωγή του άλμπουμ και του συγκεκριμένου τραγουδίου συνεργάστηκε ο διάσημος Γάλλος rockstar και παραγωγός Matthew Chedid, ο οποίος εμπλούτησε τον ήχο με ηλεκτρικές κιθάρες, funk μπασογραμμές και moderna beats, διατηρώντας παράλληλα στο προσκήνιο τα παραδοσιακά όργανα όπως η κόρα, το καμέλ εγκόνι, που πλαισιώνουν την εκφραστική φωνή της Φατουμάτα Ντιάρα. Τώρα θα φύγουμε από εκεί, από την Αφρική, και θα πάμε Χαβάη, μέσω Ινδίας, για να ακούσουμε το Blonesome, ένα ορχιστρικό ambient κομμάτι που αποτελεί συνεργασία του Αμερικανού πολυοργανίστα, συνθέτη και παραγωγού Josh Jaffe με τον βραβευμένο με γκράμι κιθαρίστα Jim Kim West. Το τραγούδι περιλαμβάνεται στο κοινό τους άλμπουμ με τίτλο Sun Litraga, το οποίο κυκλοφόρησε το 2022 και συνδυάζει την παραδοσιακή ινδική μουσική με τον χαλαρωτικό ήχο της Χαβάης. Ο Josh Jaffe είναι γνωστός για τη χρήση οργάνων όπως το σιτάρ και τα τάμπλα, και με αυτά συναντά εδώ το Jim Kim West, ο οποίος είναι διάσημος για την τεχνική σλακή, έτσι λέγεται, με την οποία παίζει κιθάρα. Είναι ο χαβανέζικος τρόπος και η χαβανέζικη προσέγγιση ως προς το όργανο. Δημιουργεί μια fusion σύνθεση όπου οι μελωδίες της κιθάρας εναρμονίζονται με τις ανατολίτικες κλίμακες και τα ατμοσφαιρικά κρουστά, με σκοπό την ανάδειξη ενός ήχου που προάγει το διαλογισμό και τη γαλήνη.

αυτή ήταν μια διασκευή σε ρέγγε του γνωστού κομματιού του Wicked Game του Chris Isaac. Μεγάλη επιτυχία το 1989. Μεγάλη επιτυχία έγινε και ως ρέγγε βέβαια από τους Jamaican Reggae Cats. Είναι ένα concept, ένα project που εξειδικεύεται στη μετατροπή και στην διασκευή γνωστών pop, rock και indie επιτυχιών σε χαλαρούς ρυθμικούς ρέγγε ήχους. Είναι ένα σχήμα που παίζει στο στούντιο και παράγει και ακολουθούν την παράδοση των session συγκροτημάτων της Τζαμαϊκά. Εδώ αντικατέστησαν τη μελαγχολική country rock ατμόσφαιρα της αυθεντικής σύνθεσης με τη χαρακτηριστική offbeat μπασογραμμή και τα παλά φωνητικά της reggae, προσαρμόζοντας τους διάσημους στίχους για τον ανεκπλήρωτο έρωτα σε ένα εντελώς διαφορετικό ηχητικό τοπίο. Τώρα το In Between Days εμείς θα το ακούσουμε σε remix, ένα Lion Gold remix. Είναι μια deep house και είναι δίσκο διασκευή του κλασικού κομματιού των Cure που είχε βγει το 1985. Αυτή η διασκευή κυκλοφόρησε το 2017 σαν single από την Françoise Sanders και τον Lion Gold, έναν εξαιρετικό Γάλλο DJ και μουσικό παραγωγό. Η Françoise είναι μια ερμηνεύτρια που δανείζει τα μελωδικά και ατμοσφαιρικά φωνητικά της ηλεκτρονικές παραγωγές. Όπως σας είπα, ο Lion Gold Alexander Berlie είναι Γάλλος DJ, μουσικός παραγωγός και remixer. Και συνήθως έτσι αφιερώνεται στο deep house και στο lounge στυλ. Στο συγκεκριμένο remix η μελαγχολική pop αίσθηση των αυθεντικών στίχων του Robert Smith μεταμορφώνεται σε ένα ρυθμικό καλοκαιρινό κομμάτι, όπου η indie αισθητική συνδυάζεται με chill out ηλεκτρονικά beats, smooth μπασογραμμές και synth μελωδίες.

Αυτό ήταν το Public Eyes, ένα ρέγγε κομμάτι που αποδίδεται στο μουσικό σχήμα η Concept Project. Αυτό ήταν το Public Eyes, ένα ρέγγε κομμάτι που αποδίδεται στο μουσικό σχήμα

ξεχωριστά. Οι καλλιτέχνες και οι session μουσικοί που συμμετέχουν στο project εστιάζουν στην αναπαραγωγή του παραδοσιακού ήχου του Kingston. Όταν υπάρχουν στίχοι, συνήθως πραγματεύονται κοινωνικά ζητήματα, την καθημερινότητα, την επιτήρηση και την κοινωνική κριτική, στα στοιχεία στα οποία παραπέμπει και ο τίτλος Public Eyes. Προσπαθούν δηλαδή οι άνθρωποι εκεί να διατηρήσουν την κληρονομιά της τζαμαϊκανής μουσικής παράδοσης. Τώρα θα πάμε Γαλλία. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει βέβαια, αλλά το Barrer το έχουμε κάνει καλοκαιρινό σήμερα εντελώς. Έχουμε μεταφερθεί, έχουμε γίνει Beach Barrer. Οπότε ακόμα ένα lounge ή chill out αν θέλετε κομμάτι, και μάλιστα από ένα γαλλικό ηλεκτρονικό project του Sunset Boulevard. Μου άρεσε πάρα πολύ όταν το άκουσα, το Girl One Day. Η Sunset Boulevard είναι ένα σχήμα του παραγωγού και συνθέτη Denis Standard. Εδώ συνεργάζεται με τη Γαλλίδα ερμηνεύτρια και τραγουδοποιό Jean Marie. Το τραγούδι περιλαμβάνεται στο άλμπουμ Suave που κυκλοφόρησε το 2007. Ήταν ένας δίσκος προσανατολισμένος στο smooth ατμοσφαιρικό κοσμοπολίτικο ήχο της γαλλικής νου τζαζ και lounge σκηνής των Millennium. Στη συγκεκριμένη σύνθεση το project συνδυάζει down tempo και ηλεκτρονικά beats, χαλαρές μπασογραμμές και jazz πινελιές με θέρια αισθησιακά φωνητικά που ανήκουν στη Jean Marie, η οποία ερμηνεύει τους στίχους στα γαλλικά και τα αγγλικά, δημιουργώντας ένα κινηματογραφικό και χαλαρωτικό ηχητικό περιβάλλον.

Αυτό ήταν το Reboot. Είναι ένα ατμοσφαιρικό ηλεκτρονικό κομμάτι που κινείται στο χώρο του downtempo και της ambient και αποτελεί δημιουργία των Blue Pilots Project, ενός ελληνικού μουσικού σχήματος που ίδρυσε ο Θεσσαλονικιός συνθέτης και παραγωγός Παναγιώτης Φούντας. Είχαν βγάλει τα παιδιά ένα άλμπουμ με τίτλο Flight Log, είχε κυκλοφορήσει το 2011. Ήταν ένας concept δίσκος βασισμένος σε αυτά τα ταξιδιάρικα ηχητικά τοπία που ακούσατε να ζωγραφίζονται στο ραδιόφωνο, αναλογικά synthesizers, chill out ρυθμοί. Σε αυτή τη σύνθεση που ακούσαμε το Reboot, οι Blue Pilot Project συνδυάζουν μελωδικές μπασογραμμές, ζεστά ηλεκτρονικά εφέ και προσεγμένα ρυθμικά μοτίβα. Βγάζουν και έναν ήχο που προσομοιάζεται με soundtrack και αποτυπώνει και την κεντρική ιδέα του άλμπουμ, η οποία περιστρέφεται γύρω από την εσωτερική αναζήτηση, την τεχνολογία και την αίσθηση της πτήσης. Τώρα θα ξαναπάμε στη Γαλλία, γιατί έχει πολύ σπουδαία σκηνή και πολύ σπουδαία ονόματα σε αυτό το χώρο του chill out. Θα ακούσουμε το Your My Chocolate, ένα κομμάτι ενός γαλλικού ηλεκτρονικού downtempo project, των Savages. Και αυτό το project το δημιούργησαν οι παραγωγοί Jean-Christophe Lesaout, ευρύτερα γνωστός ως Wax Taylor, θα τον έχετε δει να υπογράφει έτσι, και από έναν εξαιρετικό παραγωγό, τον Jesse Doe. Το κομμάτι κυκλοφόρησε το 2000 και περιλαμβάνεται στο μοναδικό μόνιμο άλμπουμ τους με τίτλο Savages, το οποίο αποτελεί ένα κράμα trip-hop, new jazz, lounge και abstract hip-hop αισθητικής με έντονη χρήση αυτού που λέμε του sampling. Στη συγκεκριμένη σύνθεση, η οποία χαρακτηρίζεται από έναν ατμοσφαιρικό αισθησιακό και σκοτεινό αστικό ήχο, το δίδυμο συνδυάζει low tempo και jazz πνευστά, αρκετά vintage δείγματα, samples και soul φωνητικά περάσματα μαζί με το ραπάρισμα και τα spoken word τραγουδίσματα, και αποτυπούν την άθηση της γαλλικής trip-hop σκηνής των αρχών της δεκαετίας του millennium, πριν ο Wax Taylor επικεντρωθεί στην προσωπική του solo καριέρα.

λοιπόν, δεν το συνηθίζω να μιλώ πάνω στα κομμάτια. Γρήγορα θα σας χαιρετήσω, επειδή το κομμάτι είναι μεγάλο. Δεν ξέρω αν θα προλάβει να παίξει και το Λαουρίγια του Φρανσίσκο Μπέλ. Λοιπόν, εύχομαι καλό απόγευμα και ακόμα ένα καλύτερο βράδυ. Και αύριο την ίδια ώρα, στην ίδια συχνότητα, να είστε πάλι κοντά μας. Έως τότε, για χαρά.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Φωτιά στον ασπρόκαμπο Φθιώτιδας σε αγροτοδασική έκταση επιχειρούν 36 πυροσβέστες με 2 πεζοπόρα τμήματα και 10 οχήματα. Σηκώθηκαν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Δεν απειλείται οικισμός. Σημειώνεται ότι με εντολή του αρχηγού του πυροσβεστικού σώματος την φωτιά μεταβαίνει κλιμάκιο του ανακριτικού τμήματος Φθιώτιδας. Σε τεντωμένο σκηνή η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, το Ιράν άργησε υπερβολικά να διαπραγματευτεί μια συμφωνία που θα ήταν προς όφελός του και πλέον θα πρέπει να πληρώσει το τίμημα, υποστήριξε σε ανάρτησή του στο Truth Social ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ. Παράλληλα έκανε λόγο για πλήρη κατάρρευση των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων, ισχυριζόμενος ότι μεγάλο μέρος τους, συμπεριλαμβανομένου του πολεμικού ναυτικού και της πολεμικής αεροπορίας, δεν υπάρχει πλέον, ενώ χαρακτήρισε το Ιράν τον ΤΑΗ της Μέσης Ανατολής που έχει πλέον τελειώσει. Η ανάρτηση Τραμπ γίνεται ενώ το Reuters αναφέρει ότι το πρωί μετέβη στην Τεχεράνη διαπραγματευτική αντιπροσωπεία από το Κατάρ σε μια προσπάθεια να οριστικοποιηθεί συμφωνία έπειτα από διαβουλεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στο 5,2% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός τον Μάιο, έναντι 5,4% τον Απρίλιο και 2,5% τον αντίστοιχο μήνα πέρσι, με τις ανατιμήσεις σε βασικά είδη διατροφής, ενέργεια και υπηρεσίες να παραμένουν ισχυρές. Στο πλαίσιο αυτό, το Υπουργείο Ανάπτυξης εντείνει τις πρωτοβουλίες για τη συγκράτηση των τιμών, με τον Υπουργό Τάκη Θεοδωρικάκο να έχει διαδοχικές συναντήσεις με την Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας και τον Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων. Στόχος είναι η επίτευξη Εθνικής Συμφωνίας για μειώσεις τιμών σε βασικά είδη διαβίωσης, με τις συζητήσεις να διεξάγονται σε θετικό κλίμα. Μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία, το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους θα παραμείνει σε ισχύ. Προφυλακιστές κρίθηκαν οι 6 κατηγορούμενοι μετά τις μαραθώνιες απολογίες τους για τη φερόμενη εμπλοκή τους στο δεδαλώδες κύκλωμα διαφθοράς που φέρεται να δρούσε σε πολεοδομίες και στην τοπική αυτοδιοίκηση. Οι συνομιλίες που κατέγραψε η Ελλάδα αποκαλύπτουν, σύμφωνα με τις αρχές, μία καλά οργανωμένη εγκληματική δράση με συγκεκριμένη δομή και διακριτούς ρόλους. Παράλληλα, οι έρευνες συνεχίζονται με στόχο να ανοίξουν και να ελεγχθούν οι επίμαχοι πολεοδομικοί φάκελοι, προκειμένου να διερευνηθεί πλήρως το εύρος της υπόθεσης και τυχόν επιπλέον εμπλεκόμενα πρόσωπα. Συνάντηση με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν είχε στη Σόφια ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στο περιθώριο της Συνόδου για τη Συνεργασία στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, επιβεβαιώνοντας ότι οι διάβλοι επικοινωνίας μεταξύ των δύο πλευρών παραμένουν ανοιχτοί. Στο επίκεντρο της Συνόδου βρίσκονται η ασφάλεια, η οικονομική και ενεργειακή συνεργασία, καθώς και η ενταξιακή πορεία των Δυτικών Βαλκανίων, με την ελληνική πλευρά να προβάλλει το ρόλο της χώρας ως παράγοντα ειρήνης, σταθερότητας και ενεργειακού κόμβου στην περιοχή. Σοκαριστική και απολύτως απαράδεκτη χαρακτήρισε ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ τη βία που ξέσπασε στο Μπέλφαστ μετά την επίθεση με μαχαίρι που δέχθηκε ένας άνδρας από έναν Σουδανό υπήκο. Ο Στάρμερ καταδίκασε τόσο τα επεισόδια όσο και όσους τα υποκινούν διαδικτυακά. Ο 30χρονος Σουδανός που κατηγορείται για την επίθεση προφυλακίστηκε, ενώ το θύμα νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση έχοντας χάσει το αριστερό του μάτι και φέροντας σοβαρά τραύματα στο δεξί μάτι, στον αυχένα και στην πλάτη. Κατά πλειοψηφία η Ολομέλεια υπερψήφισε τη δίμηνη προθεσμία στην Επιτροπή Αναθεώρησης για να υποβάλει την έκθεσή της για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Σύσσωμη αντιπολίτευση εξέφρασε τις ενστάσεις της στις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας, ξεκαθαρίζοντας πως δεν θα δώσει λευκή επιταγή στην κυβέρνηση. Στις 15 Ιουνίου ανοίγει η πλατφόρμα για το νέο ανακαινίζω νοικιάζω, όπως δήλωσε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος αύριο με βροχές στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία, άνεμη δυτική στο Ιόνιο και βόρειη στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά. Στην Αττική θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
0: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: μεριά του ανέμου. Πάνω από τη θάλασσα, προς τη μεριά του ανέμου, προς τη μεριά του ανέμου.
1: Νομίζω ότι μας έπιασαν οι ζέστες, ε? Το θερμόμετρο αρκετά ψηλά, είναι κοντά στους 32, 33 τώρα βλέπω. Βαθμούς Κελσίου, χαίρετε φίλες και φίλοι, καλησπέρα σε όλους σας. Ξανά μαζί όπως κάθε μέρα τέτοια ώρα, μέχρι και τις 5. Σε δικτύωση εκπομπή από την ΕΡΤ Οριστιάδας μέχρι και το Προμαχώνα και φυσικά από το erteco.gr μπορείτε να μας ακούτε. Γιάννης Κερλίδης στο μικρόφωνο και Άγγελος Παπαδόπουλος στη φροντίδα του ήχου. 25-52-0-22-751-52 τα τηλεφωνικά μας νούμερα. Ανταμώνουμε και στο Facebook στη σελίδα της εκπομπής προς τη μεριά του ανέμου με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες. Και σήμερα, αφού οι ζέστες φίξανε ή τουλάχιστον έτσι δείχνει, άσχετα αν έχουμε μία πιθανότητα για το Παρασκευό Σαββατό κάπου εκεί να έχουμε βροχούλες και καταιγίδες, θα δούμε πώς θα πάει και μία μικρή πτώση θερμοκρασίας. Ωστόσο, είμαστε στην καρδιά πια του καλοκαιριού, 10 του μηνός σήμερα. Και αφού είμαστε στο καλοκαίρι, καλοκαιρινά θα ντυθούμε σήμερα, καθώς σε λίγο ο αγαπημένος μας Παντελής Κεραμαριός θα μας παρουσιάσει το νέο τραγούδι με τίτλο «Καλοκαίρι σημαίνει», με πολλά αποσιοποιητικά το βάζω εγώ, το οποίο μάλιστα μοιράζει τερμηνευτικά με τρεις αγαπημένους φίλους του, την Ευελίνα Παπούλια, την ηθοποιό, την Γερή Μητροπούλου και τον Χρήστο Κοντογιώργη. Οπότε τι θα πει καλοκαίρι? Ελάτε να ακούσουμε.

0: Να, αυτό είναι. Το καλοκαίρι δεν είναι εποχή. Είναι ένα συνέστημα, θα μπορούσε να πει κανείς, ακούγοντας αυτό το πολύ ωραίο τραγούδι του Παλιτελή Κερμαριού, με τον οποίο συναντιόμαστε συχνά και χαίρομαι γι' αυτό. Είναι ένα τραγούδι με τόσες εικόνες γεμάτο που όλοι έχουμε ζήσει. Παιδιά που βουτούν από το μόλο, βιβλία στην παραλία, πανηγύρια στα νησιά και όχι μόνο, γιαγιάδες στα σκαλιά και εκείνη τη γλυκιά ανεμελιά που κρατά μόνο λίγες εβδομάδες, αλλά μας συντροφεύει όλο το χρόνο. Με αφορμή λοιπόν αυτό το καινούργιο τραγούδι που το μοιράζεται μάλιστα ο Παντελής με τους φίλους του. Σήμερα τον ξαναβρίσκω εδώ στην δικτύωση των περιφερειακών σταθμών. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ευχαριστώ και πάλι για την υποστήριξη.
0: Είμαστε συχνά μαζί και χαίρομαι γι' αυτό, Παντελή. Και μάλιστα την τελευταία φορά που κουβεντιάζαμε δεν είχε πολύ καιρό. Μου είχες πει ότι έρχεται και κάτι καινούργιο. Να λοιπόν που ήρθε αυτό το τραγούδι γεμάτο με αναμνήσεις, με χαρά κτλ. Πες μου λίγο για την ιδέα και την σύλληψη αυτού του τραγουδιού. Γιατί μιλάμε, όπως το άκουσα εγώ, για αληθινό καλοκαίρι.
1: Η αλήθεια είναι ότι όταν μιλούσαμε την προηγούμενη φορά, μάλλον δεν είχα αυτό στο μυαλό μου.
0: Απιθανά, ναι.
1: Ναι, ναι, γιατί έχω ένα καινούριο δίσκο που είναι έτοιμος και απλά δεν έχουμε ξεκινήσει να δημοσιεύουμε κάτι.
0: Ωραία,
1: από
0: ναι,
1: το
0: ναι,
1: άλμπουμ.
0: Το promotion που λέμε και στα ελληνικά, ναι.
1: Ναι, οπότε αυτό το τραγούδι τώρα έχει μια μεγάλη ιστορία. Τη μουσική αυτή, εγώ την είχα γράψει πάνω σε κάτι αγγλικούς στίχους για παιδικό τραγούδι.
0: Άκου τώρα.
1: Ναι. Αυτό το project με τα παιδικά αγγλόφωνα δεν προχώρησε ή εν πάση περιπτώσει έχει αργήσει να προχωρήσει, αλλά εμένα αυτή η μελωδία όλα μου κόλλαγε στο μυαλό. Τα Χριστούγεννα σκέφτηκα να το κάνω χριστουγεννιάτικο τραγούδι,
0: ναι,
1: αλλά δεν μπορούσε να μου έρθει τίποτα και προσπαθούσα να σκεφτώ τι είναι για μένα τα Χριστούγεννα και τι σημαίνουν. Τελικά καταλήξα ότι δεν είναι τίποτα σημαντικό για μένα τα Χριστούγεννα, οπότε δεν έχει νόημα να προσπαθώ να φτιάξω, να περιγράψω το συνέστημα και να θέλω να το μεταδώσω. Και όταν πλησίαζε το καλοκαίρι, πάλι νομίζω ότι ήταν βράδυ, ήμουν στη μηχανή και σιγομουρμούριζα τη μελωδία. Λέω, άμα το έκανα καλοκαιρινό, τι θα βάζα. Και επειδή οι συλλαβές τέριαξαν ακριβώς στη φράση καλοκαίρι σημαίνει,
0: ναι,
1: εκεί πέρα έγινε το κλικ και λέω, εδώ είμαστε. Με αυτό το στίχο, το τι σημαίνει καλοκαίρι, μπορώ να γράψω έκθεση ιδεών.
0: και αυτό έγινε.
1: Οπότε η αλήθεια είναι ότι έγραψα πάρα πολλά κουπλέ και πάρα πολλά άλλα ρεφρέν. Γι' αυτό πουθενά δεν έχει ίδιους στίχους το τραγούδι.
0: Ναι, ναι.
1: Έκοψα πάρα πολύ υλικό. Θα μπορούσε να βγει και καλοκαίρι σημαίνει δύο δηλαδή.
0: ναι.
1: Και επειδή στην ουσία είναι απλή περιγραφή των εικόνων, με ό,τι σημαίνει αυτή η εικόνα για τον καθένα, γιατί είναι... δεν είναι προσωπικές τόσο. Νομίζω ότι όλοι έχουμε ζήσει αυτά που περιγράφει το τραγούδι. Δεν λέει κάτι πολύ ξεχωριστό για μένα. Θεώρησα ότι θα είναι πιο ενδιαφέρον να εναλλάσσονται οι φωνές, να εναλλάσσονται οι ευαισθησίες ανθρώπων που έχουν διαφορετικές ηλικίες και άλλες αναμνήσεις και ο καθένας να πει, να είναι σαν να λέει τη δική του, το δικό του καλοκαίρι και όλοι μαζί μοιραζόμαστε και χορεύουμε όλοι παρέα.
0: Mm-hmm.
1: Επίσης ενδιαφέρον είναι ότι δεν βρεθήκαμε ποτέ και οι τέσσερις μαζί στο στούντιο που τραγουδάμε.
0: Και πώς είναι, απήγαινε ο καθένας στο χωριά και έκανε την ηχογράφησή του.
1: Ναι. Ναι, ναι, ναι, είχαμε πολύ φορτωμένα προγράμματα.
0: Κατάλαβα,
1: όλοι.
0: Ναι.
1: Δεν υπήρχε περίπτωση να βρούμε κοινή ημερομηνία με τίποτα. Και όμως επειδή και οι τρεις ηθοποιοί έχουν συνεργαστεί μεταξύ τους και είναι φίλοι, κατάφεραν και το έκαναν να μοιάζει ότι είναι όλοι μαζί σε ένα στούντιο,
0: ναι,
1: και πειράζουν ο ένας τον άλλον,
0: ναι,
1: έχει,
0: ναι,
1: δηλαδή,
0: ναι,
1: έχει βγει, αυτό έχει κρυφτεί πολύ καλά, έχει καμουφλαριστεί. Είμαι πολύ χαρούμενος με αυτή τη σύμπραξη. Ο πρώτος που προσέγγισε ήταν ο Χρήστος Κοντογιώργης, ο οποίος,
0: ναι,
1: είναι φίλος μου αρκετά χρόνια. Εκείνος πρότεινε την Ευελίνα Παπούλια και τη Λιγερή Μητροπούλου,
0: ναι,
1: και εκείνος έκανε την προσέγγιση. Εγώ με τη Λιγερή δεν είχα γνωριστεί ως,
0: ναι,
1: τότε. Με την Ευελίνα Παπούλια είχαμε γνωριστεί πριν από 10 χρόνια, αλλά νομίζω ότι ούτε εκείνη το θυμάται.
0: Καλά, και λογικό.
1: Ναι, είχε έρθει σε μια παράσταση που κάναμε τότε, το «Στην άκρη της κλωστής», που ήταν το πρώτο μου άλμπουμ που είχε γίνει και θεατρική παράσταση. Και για κάποιον παράξενο λόγο είχε βρεθεί σε εκείνη την παράσταση και μάλιστα μας είχε μιλήσει μετά με πολύ όμορφα λόγια. Οπότε ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία να ξαναβρεθούμε και έγινε έτσι, απέκτησε ένα πολύ ωραίο χαρακτήρα το τραγούδι. Είναι πολύ χαρούμενο, που εγώ γενικά δεν είμαι τόσο χαρούμενος τύπος. Για να βγει αυτό το αποτέλεσμα ανέλαβε δράση ο Βαγγέλης Τούντας, ο οποίος είναι και συνθέτης και μουσικός εξαιρετικός και έκανε την ενορχήστρωση
0: καταπληκτική.
1: Χωρίς,
0: καταπληκτική,
1: ναι, έκανε
0: δουλειά,
1: χωρίς,
0: ναι,
1: χωρίς καθοδήγηση. Εγώ το μόνο που του είπα είναι ότι έχω στο μυαλό μου εκείνο το τραγούδι το 70's που έλεγε «In the summertime».
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Ναι.
1: Του λέω εγώ αυτό ακούω και μου λέει «Εσύ ακούς αυτό». Εγώ ακούω και αυτό, ακούω και ένα... ακούω και τον Τεσπασίτο, μου είπε τώρα χαρακτηριστικά. Και του λέω, μην μου τα κάνεις αυτά, είμαι έντεχνος. Ναι. Μου λέει, δεν πειράζει, καλοκαιρινό τραγούδι, είναι, θα στο φτιάξω ωραίο. Οπότε ο καθένας, αυτό που θέλω να πω είναι ότι το άφησα λίγο το τραγούδι να φύγει από μένα, γιατί αλλιώς θα ήταν πολύ πιθανό να βγει νοσταλγικό, μελαγχολικό.
0: Ναι,
1: ενώ δεν θέλαμε να είναι αυτό, θέλαμε να είναι περισσότερο όχι για τις αναμνήσεις, αλλά για αυτά που έρχονται, για αυτά που μας περιμένουν, για τις αναμνήσεις που περιμένουν να δημιουργηθούν.
0: Ναι, ναι, κοίταξε, αποπνέει και ελευθερία, αλλά και νοσταλγία παράλληλα.
1: Ναι, η νοσταλγία είναι ένα συνέστημα, ξέρεις, που γενικά προσπαθώ να το αποφεύγω. Με την...
0: ναι.
1: Δεν θέλω να, επειδή συχνά η νοσταλγία κουβαλάει μια μιζέρια, αντίθετα με την αναπόληση, που στην αναπόληση είμαστε και λίγο στραμμένοι προς τα εμπρός.
0: Σωστά.
1: Είναι λεπτές οι διαφορές και στη μουσική έχουν περισσότερο να κάνουν με τη διάθεση. Mm-hmm. Οπότε η ενορχήστρωση παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και η ερμηνεία.
0: Mm-hmm.
1: Το ότι ακούγονται αυτές οι ωραίες φωνές, η φωνή της Λιγερής έχει κάτι από μια θερινή ραστόνη, έτσι σαν να είναι μόλις να έχει ξυπνήσει από μεσημεριανό ύπνο σε μια σκηνή στην παραλία. Η Ευελίνα, εντάξει, ακούγεται τρεις ευτυχισμένοι και χαρούμενοι και ο Χρήστος είναι έτσι πιο χήμα άγριος τύπος, με την καλή
0: έννοια. Ναι, με την καλή έννοια.
1: Αγρίκος. οπότε έχει βγει αυτό το αποτέλεσμα που είναι αυτό που ακριβώς που είχα στο μυαλό μου, που δεν θα μπορούσα να το κάνω μόνος μου σε καμία περίπτωση.
0: Μα κοίταξε, έτσι κι αλλιώς μιλάς εδώ μέσα από τους στίχους σου για το λαϊκό ελληνικό καλοκαίρι, μάλλον το πω αλλιώς, για το καλοκαίρι που ζούμε η πλειοψηφία του κόσμου. Δεν μιλάς δηλαδή για πολυτελείς διακοπές, όμως μιλάς για τα καρεκλάκια, για τα ψυγιάκια, για τα πανηγύρια που, εντάξει, νομίζω λίγο πολύ όλοι μας αυτό έχουμε σαν γραμμή καλοκαιριού.
1: Ναι, ναι, φυσικά. Είναι εικόνες που τις συναντάμε στην παραλία, εννοείται, σε οποιοδήποτε μέρος και να πάμε. Εντάξει, ναι, κάποιος που πηγαίνει μόνο στο Νάμο, στην Μύκονο, ναι, μπορεί να μην ξέρει για τι πράγμα μιλάμε.
0: Ναι.
1: Αλλά όλοι οι υπόλοιποι νομίζω το έχουν βιώσει και θα το ξαναβιώσουν.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και μου αρέσει εκείνο το μπλουμ μπλουμ που βάζει και για μένα, που έλα από ο ήχος βουτιάς. Είναι, ρε παιδί μου, και σαν ένα παιδικό παιχνίδι μου κάνει. Δηλαδή, έτσι μου έρχονται στο μυαλό έτσι καλοκαίρια που εγώ ήμουν πολύ μικρός, ας πούμε, και πηγαίναμε στη θάλασσα τότε και τα λοιπά. Ήταν τόσο ωραίο. Να, εκεί έρχεται η νοσταλγία σε μένα, ας πούμε.
1: Ναι, γιατί όλα καλά, αλλά στο τέλος πρέπει να βουτήξουμε.
0: Έτσι είναι, μπράβο.
1: Ό,τι και να διαλέξουμε, σε όποια παραλία και να πάμε, είτε θα κάτσουμε σε μαγαζί, είτε όχι, είτε θα είμαστε σε μόλο, είτε σε βράχια, είτε σε αμμουδιά, ο στόχος είναι η βουτιά. Και σε αυτή την περίπτωση δεν ισχύει το ζωή, δεν είναι ο στόχος, αλλά το ταξίδι.
0: Έτσι.
1: Πρέπει να βρούμε το στόχο μας, πρέπει να βουτήξουμε.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Δηλαδή θεωρώ ότι είναι ένα τραγούδι που θα ταξιδέψει πολύ πολύ αυτό το τραγούδι, αυτό το καλοκαίρι, σαν μια πολύ όμορφη κάρτ ποστάλ από τη μία και από την άλλη όμως να είναι τόσο ζωντανό και αυθεντικό σημερινό ελληνικό καλοκαίρι. Πότε θα ξαναταπούμε?
1: Τώρα θα τα πούμε, υποθέτω, αρχές Οκτώβρη.
0: Έχουμε με το άλμπουμ.
1: Έχουμε έτοιμο βινήλιο με CD.
0: Βινήλιο? Όχι,
1: βινήλιο με βιβλίο, συγγνώμη.
0: Α, βιβλίο, μάλιστα.
1: Βιβλίο με βινήλιο, ναι. Είναι έτοιμο. Το φυσικό προϊόν θα το έχουμε στα χέρια μας, μάλλον αρχές Αυγούστου. Θα το έχουμε χειροπιαστό, δηλαδή. Και θα ξεκινήσουν τα τραγούδια να βγαίνουν ένα την εβδομάδα, λογικά αρχές Οκτώβρη, ώστε το Δεκέμβρη, προς τις γιορτές δηλαδή, να γίνει η παρουσίαση η επίσημη του άλμπουμ. Εντελώς άλλο ύφος, καμία σχέση με το καλοκαίρι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Οπότε νομίζω...
0: Με συμμετοχές, πώς θα είναι αυτό?
1: Είναι πολύ συμμετοχικό, ναι.
0: Πολύ συμμετοχικό.
1: Είναι 10 τραγούδια και συμμετέχουν, αν δεν κάνω λάθος, 13 άνθρωποι.
0: Α, τι λες? Μάλιστα. Ναι. Μάλιστα.
1: Γιατί κάποια τραγούδια τα μοιράζονται πάλι 2-2. Ναι, είναι πολλές συμμετοχές πάλι. Ένας ιστορικός γράφει τα κείμενα, ένας ζωγράφος κάνει τα πορτρέτα των ηρώων. Είναι 10 ήρωες, ιστορικά πρόσωπα από όλο τον κόσμο. Ο δίσκος έχει πολλά ethnic στοιχεία από την κάθε χώρα. Και έχει όχι διδακτικό χαρακτήρα, αλλά ιστορικά δηλαδή νομίζω είναι χρήσιμο. Είναι χρήσιμο να θυμηθούμε κάποια πρόσωπα ή να γνωρίσουμε κάποιες σπουδαίες προσωπικότητες που δεν τις ξέρουμε, δεν ξέρουμε τις ιστορίες τους, και είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να κάνουμε μια πρώτη επαφή μαζί τους, και για μένα είναι μια πολύ ωραία υπόσχεση για να ακολουθήσει και άλλο αντίστοιχο άλμπουμ στο μέλλον. Δηλαδή ήταν μια διαδικασία που κράτησε πάρα πολλά χρόνια και ήταν κουραστική, γιατί είχε διάβασμα. Δεν μπορούσα να γράψω ένα τραγούδι, ας πούμε, για την Dolores Ιμπάρα.
0: Έρευνα έκανε.
1: Αν πρώτα δεν διαβάσω την αυτοβιογραφία της και 10 ντοκουμέντα, ας πούμε. Αλλά είναι ένας πολύ ωραίος τρόπος να φτιάχνεις ολοκληρωμένα άλμπουμ σε αυτή την εποχή που δεν είναι πολύ απαραίτητα. Ο κόσμος καταναλώνει τραγούδια και όχι άλμπουμ. Όταν όμως υπάρχει μια τέτοια γραμμή ιστορική από πίσω, τότε έχει νόημα.
0: Μάλιστα. Ωραία, οπότε ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το φθινόπωρο. Τι νομίζεις, ένα βήμα είναι εδώ που τα λέμε, αλλά είμαστε ακόμη αρχή του καλοκαιριού, οπότε ας το ζήσουμε και να τραγουδάμε αυτό το πολύ πολύ ωραίο τραγούδι που μας χάρισες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Παντελή, κύριε Μαργιέ. Να είσαι καλά.
1: Γεια χαρά, γεια.
0: Παντελής, κύριε Μαργιός, λοιπόν. Καινούργιο τραγούδι, καλοκαίρι σημαίνει, Ευελίνα Παπούλια, Λιγερή Μητροπούλου και Χρήστος Κοντεγεώργης.

0: Καλά, δεν σας ήρθε η διάθεση να κάνετε αυτή τη βουτιά του Παντελή Κεραμαρίου? Εννοείται, ο άνθρωπος γράφει στην ουσία, πέρα από εξαιρετικός τραγουδοποιός, είναι και συγγραφέας, είναι και οδοντίατρος. Πώς τα καταφέρνει όλα αυτά δεν ξέρω, άλλη φορά θα τα πούμε, αν και στο παρελθόν τα είπαμε και κουβεντιάσαμε και γι' αυτά. Στην ουσία, όταν γράφει τραγούδια, γράφει μικρές ιστορίες, μικρά διηγήματα ή και μεγαλύτερα. Όπως είπε, που αυτό το τραγούδι θα μπορούσε να ήταν πολύ πολύ μεγαλύτερο ή θα μπορούσε να είναι και Καλοκαίρι σημαίνει δύο. Λοιπόν, αύριο θα ταξιδέψουμε μέχρι το Ξακουστό Σάνι Φέστιβαλ στην Χαλκιδική, στο Λόφο της Άνης. Εκεί θα έχω την ευκαιρία να κουβεντιάσω με τον φίλο και ραδιοφωνικό παραγωγό, τον Χρήστον του Αγκαριώτη, ο οποίος είναι ο άνθρωπος πίσω από το δημόσιο, αν θέλετε, πρόσωπο του φεστιβάλ, εκείνος δηλαδή που φροντίζει η τέχνη να φτάνει με καθαρότητα και συνέπεια στο κοινό της, και θα μας ενημερώσει για το φετινό εξαιρετικό πρόγραμμα του Σάνι Φέστιβαλ που ξεκινάει σε κανένα μήνα. Θα μας τα πει αύριο τα τεράστια ονόματα από το εξωτερικό αλλά και από την Ελλάδα που θα βρίσκονται εκεί. Θα παραμείνουμε σε καλοκαιρινό κλίμα, όπως σας είπα και από την αρχή της εκπομπής. Θα πάμε σε ένα από τα πιο εμβληματικά και διαχρονικά τραγούδια του ελληνικού καλοκαιριού, σε στίχους και μουσική του Βαγγέλη Γερμανού. Θα ταξιδέψουμε πίσω στο 1982, τότε που κυκλοφορεί το ερωτικό κούρδισμα, και ελάτε γιατί το πλοίο θα σαλπάρει το βραδάκι μαζί με τον Βαγγέλη Γερμανό, και αμέσως μετά μικρό διάλειμμα.
1: Το πλοίο θα σαλπάρει το βραδάκι, πάρε το μετρό για Πειραιά.

0: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Είναι καλοκαίρι. Έχεις καθαρίσει το χωράφι σου από όλα τα ξερά χόρτα και ετοιμάζεσαι να τα κάψεις. Περιμένεις να καούν για να κάτσεις επιτέλους στην αυλή σου. Περιμένεις αυτό το δροσερό αεράκι για να χαλαρώσεις. Αυτό που δεν περιμένεις είναι ότι η φωτιά που μόλις έβαλες μπορεί να κάψει το χωράφι σου, το σπίτι σου. Μπορεί να απειλήσει το χωριό σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις. Γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
3: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ.
4: Καλημέρα.
5: Και τι καλημέρα.
4: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
5: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
4: Ενημέρωση με χαμόγελο,
5: ειδήσεις με ρυθμό
4: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
5: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
4: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
5: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
4: και την Ελένη Σταυρίδου.
5: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομοτηνής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
4: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
5: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
6: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
2: Ο ήλιος καίει. Η παρέα έχει μαζευτεί στον κήπο για μπάρμπεκιου και εσύ ανάβεις το προσάναμα και περιμένεις τη στιγμή που το ψήσιμο θα έχει τελειώσει. Περιμένεις την ώρα που θα βρεθείτε γύρω από το ίδιο τραπέζι. Αυτό που δεν περιμένεις είναι πως η φωτιά θα φουντώσει με τον ξαφνικό αέρα και μπορεί να βάλει σε κίνδυνο εσένα, τους φίλους σου, τους γείτονές σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις, γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
3: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: ένα.
1: Μάτια μου, η Αλέδα την πάει τη φεγγαράδα και το καλοκαίρι και όλα αυτά. Καλοκαιρινά ντυθήκαμε σήμερα με αφορμή το καινούργιο τραγούδι του Παντελή Κεραμαριού. Μας ταξίδεψε νωρίτερα και μας τα είπε τόσο ωραία για το καλοκαίρι. Το τι σημαίνει μάλλον καλοκαίρι μέσα από το νέο τραγούδι. Καλοκαιρινά συνεχίζουμε εδώ στο δίκτυο. Προς τη μεριά του ανέμου, Γιάννης Κυριλίδης στο μικρόφωνο, Άγγελος Παπαδόπουλος στη φροντίδα του ήχου. Από το άλμπουμ «Κρατάει χρόνια» αυτή η κολόνια βεβαίως του Θάνου Μικρούτσικου και της Λίνας Νικολακοπούλου, η Χαρούλα Αλεξίου, και από το 1999 ακούσαμε το «Κοίτα μια νύχτα», τόσο ωραίο τραγούδι, όπως και το επόμενο τώρα που έρχεται.
2: Εγώ καλοκαιριάτικο.
1: Θα τα ακούσουμε σε λίγο ξανά από την αρχή. Και το άλλο «Καλοκαίρι» λέγεται, ένα ατμοσφαιρικό τραγούδι, κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 19, η μουσική του Πεπερκάτ και στίχη του Νίκου Μωραΐτη, μια καθηλωτική πραγματικά από τη Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Παπαϊωάννου, Πεπερκάτ μαζί της βέβαια. Υπάρχουν άνθρωποι, όπως λέει και το τραγούδι, που αλλάζουν ανθρώπους, αλλάζουν αγάπες, αλλάζουν σκοπούς, και υπάρχουν οι άλλοι που μένουν οι ίδιοι σε δρόμους κλειστούς. Και όλα αυτά γιατί κάποια στιγμή μαζί θα μας βρει και τ' άλλο καλοκαίρι.
2: Θυμώσουν το καλοκαιριάτικο φεγγάρι και να τραγούδι σε ένα δρόμο τα ξημερώματα.

Και τώρα ένα κομμάτι που μιλάει για την απόλυτη πραγματικά καλοκαιρινή αγάπη, για τις αμμουδιές, για τα καλοκαιρινά σ' αγαπώ. Ένα τραγούδι που αγαπήθηκε τόσο πολύ όταν ξεκίνησε την πορεία του από το 2001 και μέχρι τώρα. Έχουμε κουβεντιάσει πολλές φορές και με τον δημιουργό του, τον Κώστα Μιλώση. Γράφτηκε από τον Κώστα και από τον Βασίλη Ματζουράνη, τα παιδιά των δυτικών συνοικιών. Νομίζω το άλμπουμ λεγόταν «Τη Σύριδο στα χρώματα», αν δεν κάνω λάθος, τότε το 2001 όταν κυκλοφόρησε. Καλοκαιρινά ραντεβού.

Άλλος ένας καλοκαιρινός ύμνος ερωτικός από το 2010 τώρα. Μιχάλης Χατζηγιάννης φυσικά, από τα πιο δημοφιλή pop τραγούδια. Το καλοκαίρι μου, μουσική δικιά του, όπως και ερμηνεία σε στίχους του Νίκου Γρίτση.

Τα καλοκαίρια εμένα με πιάνει μια τρέλα και όλο θέλω να φεύγω και από όπου κι αν ζω. Αεροπλάνα, πλοία, αμάξια, τρένα. Δεν το λέω εγώ, Κωστέλλος τώρα, ο Ρόκος το λέει. Ερμηνεύοντας στίχους της Βίκης Γεροθόδωρου και μουσική δικιά του.

Λίγο πολύ αυτή η τρέλα μας πιάνει. Και ακόμη ένα τραγούδι τώρα που περιγράφει την ανάγκη έτσι για απόδραση από την καθημερινότητα, την πίεση και προσβλέποντας μέσα από το στίχος του τι άλλο για σε ένα καλοκαίρι γεμάτο ξενασιά, ταξίδια, μια νέα αρχή ίσως. Μαρίζα Ρίζου, το καλοκαίρι.

Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε γιατί η ώρα πλησιάζει στις 5. Αύριο θα τα ξαναπούμε με ένα νοσταλγικό τραγούδι ή όσο προλάβει τουλάχιστον να ακουστεί από τον Παύλο Δαμιανίδη και από το προσωπικό του άλμπουμ Κοπάνα. Ξανακαλοκαίρι είναι ο τίτλος του, έτσι κλείνω. Και αύριο, όπως σας είπα, καλοκαιρινά θα ταξιδέψουμε γιατί μας περιμένει το υπέροχο Sunny Festival στη Χαλκιδική. Αύριο θα τα πούμε γι' αυτό. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση. Γιάννης Κερλίδης στο μικρόφωνο και Άγγελος Παπαδόπουλος στη φροντίδα του ήχου. Καλό βράδυ σε όλους.

0: είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα ότι οι μονομερείς ενέργειες δεν παράγουν ένωμα αποτελέσματα ούτε συμβάλλουν στη διατήρηση ήρεμου κλίματος, έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης κατά τη συνάντησή του με τον Τούρκο ομολογό του Χακάν Φιντάν το μεσημέρι στη Σόφια. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της Διαδικασίας Συνεργασίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης με φόντο και την νομοθετική πρωτοβουλία που ετοιμάζει η Άγκυρα για τη γαλάζια πατρίδα. Σε τεντωμένο σκηνή κατάσταση στη Μέση Ανατολή, το Ιράν άργησε υπερβολικά να διαπραγματευτεί μια συμφωνία που θα ήταν προς όφελός του και πλέον θα πρέπει να πληρώσει το τίμημα, υποστήριξε σε ανάρτησή του στο Truth Social ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ. Παράλληλα έκανε λόγο για πλήρη κατάρρευση των Ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, ισχυριζόμενος ότι μεγάλο μέρος τους, συμπεριλαμβανομένου του πολεμικού ναυτικού και της αεροπορίας, δεν υπάρχει πλέον, ενώ χαρακτήρισε το Ιράν τον ΤΑΗ της Μέσης Ανατολής που πλέον έχει τελειώσει. Η ανάρτηση Τραμπ γίνεται ενώ το Reuters αναφέρει ότι το πρωί μετέβη στη Τεχεράνη διαπραγματευτική αντιπροσωπεία από το Κατάρ σε μια προσπάθεια να οριστικοποιηθεί συμφωνία έπειτα από διαβουλεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στο 5,2% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός το Μάιο έναντι 5,4% τον Απρίλιο και 2,5% τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι, με τις ανατιμήσεις σε βασικά είδη διατροφής, ενέργεια και υπηρεσίες να παραμένουν ισχυρές. Στο πλαίσιο αυτό, το Υπουργείο Ανάπτυξης εντείνει τις πρωτοβουλίες για τη συγκράτηση των τιμών με τον Υπουργό Τάκη Θοδωρικάκο να έχει διαδοχικές συναντήσεις με την Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας και το Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων. Στόχος είναι η επίτευξη Εθνικής Συμφωνίας για μειώσεις τιμών σε βασικά είδη διαβίωσης, με τις συζητήσεις να διεξάγονται σε θετικό κλίμα. Μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία, το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους θα παραμείνει σε ισχύ. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο διπλό φωνικό στο Αίγιο. Συνελήφθη για ανθρωποκτονία ο 65χρονος σύντροφος της γυναίκας που δολοφονήθηκε μαζί με το γιο της μέσα στο σπίτι τους. Μητέρα και γιος, από τα στοιχεία της αστυνομίας φαίνεται πως έδωσαν μάχη με το δολοφόνο τους. Ο 65χρονος στην κατάθεσή του έπεσε σε αντιφάσεις, αρνείται τις κατηγορίες, ενώ οδηγείται στον εισαγγελέα. Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία από την Ολομέλεια της Βουλής η πρόταση του Προέδρου Νικήτα Κακλαμάνη να δοθεί δίμηνη προθεσμία υποβολής της έκθεσης της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Αναθεώρησης θα πραγματοποιηθεί μεθαύριο Παρασκευή το πρωί, με αντικείμενο την εκλογή Προεδρίου, το οποίο ήθιστε να είναι διακομματικό. Φωτιά στον Ασπρόκαμπο Φτιώτιδα. Σε αγροτοδασική έκταση επιχειρούν 36 πυροσβέστες με 2 πεζοπόρα τμήματα και 10 οχήματα. Σηκώθηκαν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο, ενώ δεν απειλείται οικισμός. Σημειώνεται ότι με εντολή του αρχηγού του πυροσβεστικού σώματος στην Πυρκαγιά μεταβαίνει κλιμάκιο των ακριτικού τμήματος Φτιώτιδας. Φωτιά ξέσπασε και στο νησί της Λίμνου και σύμφωνα με σχετική ενημέρωση από την πυροσβεστική και η χαμηλή βλάστηση στη δημοτική ενότητα Μούδρου. Επιχειρούν 25 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος με 9 οχήματα, ενώ στο νησί πνέουν ισχυροί άνεμοι. Στο μονομελές πλημμυροδικείο Θεσσαλονίκης παραπέμφθηκαν να δικαστούν με την αυτόφορη διαδικασία οι 3 συλληφθέντες για την πυρκαγιά που ξέσπασε χθες σε δασική έκταση μεταξύ Φιλίρου και Πεύκων και έκαψε 22 στρέμματα δασικής έκτασης. Εις βάρος των 3 συλληφθέντων απαγγέλθηκε δίωξη για εμπρισμό δασικής έκτασης από αμέλεια. Πρόκειται για μέλη συνεργείου που εκτελούσε εργασίες ανακατασκευής του δρόμου. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η φωτιά φέρεται να ξεκίνησε από σπινθήρες που εκτοξεύτηκαν κατά τη χρήση τροχού για την κοπή μεταλλικού στιθέου. Ανάμεσα στους κατηγορούμενους είναι και ο επιβλέπων μηχανικός τοπογράφος του έργου και σε ένα από τα πρόσωπα επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο άνω των 3.000 ευρώ. Την αντίδραση των παραθεριστών προκάλεσε η απόφαση του Δήμου Νέας Προποντίδας να απομακρυνθούν ομπρέλες και μόνιμες κατασκευές που είχαν τοποθετηθεί σε παραλίες στα Φλογητά, προκειμένου να διατηρηθεί ελεύθερος χώρος για τους λουόμενους εν ώψη της θερινής περίοδου. Αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων θα εφαρμοστεί από τις 11 το βράδυ σήμερα μέχρι τις 5 το πρωί στην κατεύθυνση της Περιφερειακής Οδού προς Χαλκιδική και Αεροδρόμιο μεταξύ των κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων λόγω εργασιών για το fly over. Έκκληση για ηρεμία και παράκληση η τραγωδία να μην χρησιμοποιηθεί και να διχάσει την κοινωνία, απίθυνε η οικογένεια του Βορειοϊρλανδού που τραυματίστηκε μετά από επίθεση ενός Σομαλού με μαχαίρι, γεγονός που προκάλεσε σοβαρά επεισόδια στο Μπέλφαστ. Νωρίτερα ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ είχε χαρακτηρίσει τις ταραχές σοκαριστικές και απολύτως απαράδεκτες, καταδικάζοντας ταυτόχρονα και όσους υποκινούν το μίσος διαδικτυακά. Ο 30χρονος που κατηγορείται για την επίθεση προφυλακίστηκε, ενώ το θύμα νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση έχοντας χάσει το αριστερό του μάτι και φέροντας σοβαρά τραύματα στο δεξί μάτι, στον Αφιένα αλλά και στην πλάτη. Και ο καιρός σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία αύριο γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις και θερμοκρασία από 17 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αίθριος με λίγες νεφώσεις, η άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία στην πόλη από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη ενημέρωση στις 5.30.
2: Το Φεστιβάλ Επταπηργίου 2026 παρουσιάζει την όπερα «Μποέμ» του Τζάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση. Με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Εκεί που οι έννοιες φιλανθρωπία και σύγχρονο κοινωνικό κράτος συναντιούνται, στο Παπάφιο Ορφανοτροφείο Θεσσαλονίκης, η ΑΜΚΕ, Βυζαντινή Θεσσαλονίκη, το Σάββατο 13 Ιουνίου στις 11 το πρωί, μιλά για την φιλανθρωπία και τιμά σύγχρονους φιλάνθρωπους ευεργέτες. Μετά από πολλά χρόνια σιωπής, το Παπάφιο ανοίγει τις πύλες του στο ευρύ κοινό για μια εκδήλωση που συνδέει την ιστορία της φιλανθρωπίας, της αλληλεγγύης, του κράτους πρόνοιας με την ιστορία της Θεσσαλονίκης. Στη Βυζαντινή Θεσσαλονίκη, εμπνεόμαστε από την ιστορία και σχεδιάζουμε για το μέλλον με στόχο την κοινωνική συνοχή, την κοινωνική δικαιοσύνη και την ευημερία. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, Τομέας Μακεδονίας Θράκης, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Δήμου Θεσσαλονίκης.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Έλα, πού είσαι?
6: Τρέχω, τι έγινε?
5: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
6: Ποιος?
7: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
6: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
7: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
6: Κλείσε ραντεβού στο 2313 313 151, 154 και 117.
7: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
0: Εκατόν δύο FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Συνάντηση Γεραπετρίτη Φιντάν στη Σόφια. Το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα δεν παράγει ένομα αποτελέσματα, του είπε. Επίθεση στο Ιράν εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Δεν ήθελαν συμφωνία και θα πληρώσουν, τόνισε. Στο 5,2% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός το Μάιο. Τροφοδοτήθηκε από τις τιμές στην ενέργεια. Σε ύφεση η πυρκαγιά στον Ασπρόκαμπο Φθιώτιδα σε επιτόπου μεγάλη δύναμη της πυροσβεστικής. Στον Εισαγγελέα σήμερα 3 άτομα για τη χθεσινή πυρκαγιά ανάμεσα στα Πεύκα και στο Φίληρο. Αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί στην περιφερειακή οδό προς Χαλκιδική και αεροδρόμιο μεταξύ των κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων λόγω εργασιών για το flyover. 4 μέχρι στιγμή στα κρούσματα ευλογιάς εγωπροβάτων στην Αρκαδία. Συνελήφθη 65χρονος Ιταλός για τη διπλή ανθρωποκτονία στο Αίγιο. Ελεύθερος με περιοριστικό όρο, 74χρονος γιατρός που καταγγέλθηκε για κατάχρηση από 15χρονο κατά την εξέτασή του. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα ότι οι μονομερείς ενέργειες δεν παράγουν ένωμα αποτελέσματα ούτε συμβάλλουν στη διατήρηση ήρεμου κλίματος, έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης κατά τη συνάντησή του με τον Τούρκο ομολογό του Χακάν Φιντάν το μεσημέρι στη Σόφια. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της Συνεργασίας Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης με φόντο και την ομοθετική πρωτοβουλία που ετοιμάζει η Άγκυρα για τη γαλάζια πατρίδα. Σε τεντωμένο σχοινί η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, το Ιράν άργησε υπερβολικά να διαπραγματευτεί μια συμφωνία που θα ήταν προς όφελός του και πλέον θα πρέπει να πληρώσει το τίμημα, υποστήριξε σε ανάρτησή του στο Truth Social ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Παράλληλα έκανε λόγο για πλήρη κατάρρευση των Ιρανικών ένοπλων δυνάμεων, χαρακτηρίζοντας το Ιράν τον ΤΑΗ της Μέσης Ανατολής που πλέον έχει τελειώσει. Στο 5,2% διαμορφώθηκε το Μάιο ο πληθωρισμός από 5,4% τον προηγούμενο μήνα και 2,5% τον αντίστοιχο περσινό μήνα, σύμφωνα με την Ελστάτ. Τη μεγαλύτερη άνοδο τιμών κατέγραψαν κρέατα, γαλακτοκομικά, καύσιμα, ενίκεια και εστίαση. Στο πλαίσιο αυτό, το Υπουργείο Ανάπτυξης εντείνει τις πρωτοβουλίες για τη συγκράτηση των τιμών, με τον Υπουργό Τάκη Θεοδωρικάκο να έχει διαδοχικές συναντήσεις με την Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας και το Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων. Στόχος είναι η επίτευξη εθνικής συμφωνίας για μειώσεις τιμών σε βασικά είδη διαβίωσης, με τις συζητήσεις να διεξάγονται σε θετικό κλίμα. Για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή κατηγορείται ο 65χρονος Ιταλός που φέρεται να δολοφόνησε τη σύντροφό του και τον γιο της στο Αίγιο. Οι αντιφάσεις που έπεσε κατά την πολύ ωραία ανάκρισή του από τους αστυνομικούς ήταν τα στοιχεία που τον πρόδωσαν. Ο φερόμενος δράστης αρνείται όλες τις κατηγορίες. Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία από την Ολομέλεια της Βουλής η πρόταση του Προέδρου Νικήτα Κακλαμάνη να δοθεί δίμηνη προθεσμία υποβολής της έκθεσης της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Αναθεώρησης θα πραγματοποιηθεί μεθαύριο Παρασκευή το πρωί, με αντικείμενο την εκλογή Προεδρίου, το οποίο ήθιστε να είναι διακομματικό. Σε ύφεση τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Ασπρόκαμπος Θιώτιδας. Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, παρά τη γρήγορη επέκτασή της, οι πυροσβεστικές δυνάμεις την έθεσαν σε ύφεση σε σύντομο χρονικό διάστημα, αποτρέποντας την περαιτέρω εξάπλωσή της, ενώ δεν απειλήθηκαν κατοικίες και υποδομές. Έντονα καιρικά φαινόμενα σημειώθηκαν το μεσημέρι στο λεκανοπέδιο Ιωαννίνων, με τη μεγαλύτερη ένταση να καταγράφεται στην περιοχή της Παιδινής, όπου η ισχυρή χαλαζόπτωση μετέτρεψε το τοπίο σε χειμωνιάτικο σκηνικό. 4 είναι έως σήμερα τα επιβεβαιωμένα κρούσματα της ευλογιάς των εγωπροβάτων στην περιφέρεια της Πελοποννήσου. Συγκεκριμένα, 2 κρούσματα σε εκτροφές στο χωριό Μαυριές Μεγαλόπολης, όπου θανατώθηκαν 176 ζώα. Επίσης, 2 ακόμα κρούσματα σε εκτροφές στο Καστράκι και στη χώρα του Δήμου Γορτινίας, όπου θανατώθηκαν 109 ζώα. Την ίδια ώρα, συναγερμός έχει σημάνει και στην Κοζάνη μετά τον εντοπισμό ύποπτου κρούσματος ευλογιάς των εγωπροβάτων σε κτηνοτροφική μονάδα με 100 πρόβατα. Τα αποτελέσματα αναμένονται έως την Παρασκευή. Αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων θα εφαρμοστεί από τις 11 το βράδυ σήμερα μέχρι τις 5 το πρωί στην κατεύθυνση της περιφερειακής οδού προς Χαλκιδική και Αεροδρόμιο, μεταξύ των κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων, λόγω εργασιών για το flyover. Βία επεισόδια συγκλώνησαν το Μπέλφαστ χθες το βράδυ μετά την αιματηρή επίθεση Σουδανού με μαχαίρι εναντίον άνδρα στη μέση του δρόμου. Στο κύμα βίας που ακολούθησε, εξαγριωμένοι διαδηλωτές έκαψαν επιχειρήσεις και σπίτια μεταναστών, ενώ οι αρχές απομάκρυναν κατοίκους από τα σπίτια τους ανάμεσα σε κλάματα και ουρλιαχτά. Αυξάνονται οι εκτιμήσεις ότι ένα πολύ ισχυρό φαινόμενο El Niño θα εκδηλωθεί αργότερα μέσα στη χρονιά, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Κλιματικής Αλλαγής Κοπέρνικους. Ο διευθυντής της υπηρεσίας, Κάρλο Μποντέμπο, δήλωσε ότι όλα τα προγνωστικά μοντέλα αναθεώρησαν προς τα πάνω τις προβλέψεις τους τον τελευταίο μήνα, με τις πιθανότητες να ευνοούν πλέον ένα μέτριο έως ισχυρό ή ακόμη και ιστορικά ισχυρό επεισόδιο El Niño. Και ο καιρός σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία, αύριο γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις και θερμοκρασία από 17 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη έθριος με λίγες νεφώσεις, η άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία στην πόλη από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη ενημέρωση στις 18:30.
2: Μια δήλωση. Πού θα σας δούμε φέτος?
3: Μα ξέρετε.
2: Φεστιβαλάκι. 5ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Παιδικών Θεατρικών Ομάδων. 8 με 14 Ιουνίου στο Πάρκο της Νέας Ελβετίας. Μία εκδήλωση του Δήμου Θεσσαλονίκης, του Πολιτιστικού και Μορφωτικού Συλλόγου Λυρικός Μικρός Πλανήτης και του Βαφοπούλου Πνευματικού Κέντρου. Είσοδος ελεύθερη.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Υπάρχουν κάποιες καρδιές που χρειάζονται περισσότερη προσπάθεια για να συνεχίσουν να χτυπούν. Χρειάζονται τη βοήθεια και τη συμπαράστασή μας. Χρειάζονται την αγάπη και τη φροντίδα μας για να μπορούν να ατενίζουν τη ζωή με αισιοδοξία. Σύλλογος Παιδικές Καρδιές για παιδιά που πάσχουν από καρδιοπάθειες.
6: Παιδικές Καρδιές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 441 942.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Τόνια Σουφλέρη.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Μήνυμα του Πρωθυπουργού πριν από λίγο από το βήμα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Έκανε αναφορά στις κυβερνητικές δράσεις για τους Έλληνες πολίτες σε δύσκολους καιρούς. Κάθε άλλη κυβέρνηση θα έβρισκε δικαιολογίες, εμείς όμως κάναμε τις δυσκολίες ευκαιρίες, το είπαμε, το κάναμε, ανέφερε με νόημα. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027, η Νέα Δημοκρατία δεν χάνει ποτέ ούτε την ψυχή ούτε τον βηματισμό της, είπε χαρακτηριστικά. Πάτα γκάζι, είπε χαρακτηριστικά στον Κωνσταντίνο Κυρανάκη, σε λίγο η εκλογή του νέου γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής. Τα ήρεμα νερά εμείς τα κρατάμε με πράξεις ελεύθερα και γαλάζια, είπε ο Πρωθυπουργός. Επίθεση στο Ιράν εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ, δεν ήθελαν συμφωνία και θα πληρώσουν, τόνισε. Στο 5,2% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός το Μάιο, τροφοδοτήθηκε από τις τιμές στην ενέργεια. Δίωξη για εμπρισμό από αμέλεια στους 3 συλληφθέντες για τη φωτιά στο Φίληρο. Ξεκινούν οι εναέριοι ψεγασμοί για την καταπολέμηση των κουνουπιών στην περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας. Έκκληση για ηρεμία από την οικογένεια του θύματος της επίθεσης στο Μπέλφαστ, ανησυχία για υποκίνηση μίσους και βίας μέσω διαδικτύου. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Έκκληση για ηρεμία και παράκληση, τραγωδία να μην χρησιμοποιηθεί και να διχάσει την κοινωνία. Απευθύνει η οικογένεια του Βόρειο Ιρλανδού που τραυματίστηκε μετά από επίθεση ενός ομαλού με μαχαίρι. Γεγονός που προκάλεσε σφοδρά επεισόδια στο Μπέλφαστ. Οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή καθώς εκφράζονται φόβοι και για δεύτερο γύρο επεισοδίων. Νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ είχε χαρακτηρίσει τις ταραχές σοκαριστικές και απολύτως απαράδεκτες, καταδικάζοντας ταυτόχρονα και όσους υποκινούν το μίσος διαδικτυακά. Ο 30χρονος που κατηγορείται για την επίθεση προφυλακίστηκε ενώ το θύμα νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση έχοντας χάσει το αριστερό του μάτι και φέροντας σοβαρά τραύματα στο δεξί μάτι, σε αφιένα και πλάτη. Μετά τις ταραχές, η ρυθμιστική αρχή των μέσων ενημέρωσης του Ηνωμένου Βασιλείου, Ofcom, εξέδωσε προειδοποίηση για διαδικτυακές πλατφόρμες σχετικά με τον αυξημένο κίνδυνο να χρησιμοποιηθούν για την υποκίνηση μίσους, βίας και άλλων παραβιάσεων της Βρετανικής νομοθεσίας. Μία η Κυριακή των εκλογών και αυτή η Κυριακή θα φέρει την αυτοδυναμία στη Νέα Δημοκρατία το 2027, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα συνεδρίασης της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας λίγο πριν την εκλογή του νέου γραμματέα του Κωνσταντίνου Κυρανάκη. «Δυναμώνουμε την ορμή του κομματικού ιστού», είπε και προειδοποίησε τον κύριο Κυρανάκη. «Σε περιμένει απαιτητικός μαραθώνιος μέχρι τις εκλογές του 2027. Είμαστε στην τελική ευθεία, κάθε μέρα μετράει, θα γυρίσουμε όλη την Ελλάδα. Εγώ ξεκινάω το Σάββατο από τη Ρόδο», είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα ότι οι μονομερείς ενέργειες δεν παράγουν ένωμα αποτελέσματα ούτε συμβάλλουν στη διατήρηση ήρεμου κλίματος, έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης κατά τη συνάντησή του με τον Τούρκο ομολογό του Χακάν Φιντάν το μεσημέρι στη Σόφια. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της Διαδικασίας Συνεργασίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης με φόντο και τις τουρκικές νομικές κινήσεις που ετοιμάζει η Άγκυρα γύρω από τη γαλάζια πατρίδα. Στο μεταξύ, σήμερα ο Ταχύ Περτογάν δήλωσε ότι το Ισραήλ απειλεί πλέον άμεσα και την ασφάλεια της Τουρκίας, κατηγορώντας την κυβέρνηση Νετανιάχου ότι με τις επιθέσεις της σε Συρία και Λίβανο αποσταθεροποιεί ολόκληρη την περιοχή. Ο Τούρκος πρόεδρος υποστήριξε ακόμη ότι το Ισραήλ επιχειρεί να πυροδοτήσει εντάσεις και στην Κύπρο, κάνοντας λόγο για μικρές οντότητες που, όπως είπε, λειτουργούν ως υπεργολάβη του σιωνισμού στην Ανατολική Μεσόγειο. Παράλληλα, απείλησε πως οποιαδήποτε παραβίαση των δικαιωμάτων της Τουρκίας αλλά και των Τουρκοκυπρίων θα προκαλέσει πολύ σαφή και πολύ σκληρή απάντηση από την Άγκυρα. Σε τεντωμένο σκηνή κατάσταση στη Μέση Ανατολή, το Ιράν άργησε υπερβολικά να διαπραγματευτεί μια συμφωνία που θα ήταν προς όφελός του και πλέον θα πρέπει να πληρώσει το τίμημα, υποστήριξε σε ανάρτησή του στο Truth Social ο πρόεδρος των ΗΠΑ Donald Trump. Παράλληλα, έκανε λόγο για πλήρη κατάρρευση των Ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, ισχυριζόμενος ότι μεγάλο μέρος τους, συμπεριλαμβανομένου του πολεμικού ναυτικού και της πολεμικής αεροπορίας, δεν υπάρχει πλέον, ενώ χαρακτήρισε το Ιράν τον ταΐ της Μέσης Ανατολής που έχει πλέον τελειώσει. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρώτη συνεδρία της Επιτροπής Αναθεώρησης της Βουλής για την εκλογή Προεδρίου θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή το πρωί. Η Νέα Δημοκρατία αναμένεται να ψηφίσει για πρόεδρο τον Μάκη Βορύδη. Θα πρέπει να παραδώσει την έκθεσή της μέχρι τις 10 Αυγούστου. Οι τόνοι πάντως ανέβηκαν κατά τις τοποθετήσεις των πολιτικών αρχηγών. Στην εξάρθρωση δύο εγκληματικών οργανώσεων διακίνησης ναρκωτικών και όπλων προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές έπειτα από μεγάλες αστυνομικές επιχειρήσεις σε Δυτική και Βόρεια Αττική. Συνολικά έχουν συλληφθεί 18 άτομα, εκ των οποίων κάποιοι είναι και ανήλικοι. Λεπτομέρειες γύρω από το διπλό έγκλημα στο Αίγιο έρχονται από τη μακροσκοπική εξέταση του ιατροδικαστή, καθώς φαίνεται ο 26χρονος που βρέθηκε νεκρός να έχει δεχθεί εξ επαφής πυροβολισμό στο κεφάλι με το αεροβόλο όπλο, πιθανώς ενώ κοιμόταν και στη συνέχεια 6 μαχαιριές. Την ίδια στιγμή η 54χρονη μητέρα του φέρει περισσότερες από 20 μαχαιριές, ενώ και τα δύο θύματα δεν έχουν αμυντικά τραύματα. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των αξιωματικών της ελληνικής αστυνομίας, ο 65χρονος Ιταλός, σύντροφος της 54χρονης, προέβη στο διπλό έγκλημα με πιθανή αφορμή των πράξεών του την επιθυμία του 26χρονου γιου να μεταφέρει τη μητέρα του στη Γερμανία, προκειμένου να την περιθάλψει εκεί λόγω των προβλημάτων υγείας που αντιμετώπιζε, κάτι για το οποίο φαίνεται να αντιδρούσε έντονα ο 65χρονος σύντροφός της. Πλημμένα ρούχα με κυλίδες αίματος και βιντεοληπτικό υλικό από γειτονική οικία είναι στοιχεία που αξιοποίησαν οι αρχές. Οργή προκαλεί βίντεο που βλέπει το φως της δημοσιότητας με οδηγό στο Ήλιον, που γρονθοκοπά γυναίκα μέσα στο αυτοκίνητό της και την τραυματίζει στο μάτι μπροστά στο ανήλικο παιδί της μετά από διαπληκτισμό για την προτεραιότητα σε στενό δρόμο. Περίοικοι κατέγραψαν τα στοιχεία του οχήματος και τα παρέδωσαν στην αστυνομία. Ο δράστης αναζητείται στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Με πτώση 0,52% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, ανερώντας σε μεγάλο βαθμό την πρόοδο που έκανε στη χθεσινή συνεδρίαση υπό το βάρος της νέας κλιμάκωσης της γεωπολιτικής έντασης στη Μέση Ανατολή, αλλά και των αναταράξεων από τις αποκοπές μερισμάτων. Στην πρόγνωση του αυριανού καιρού σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις και θερμοκρασία από 17 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι έθριος με λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή εντάσεως 2 έως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 19 βαθμούς έως και 32. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα.
2: Πιάνω.
3: Πιάνω.
2: Βάζω.
3: Βάζω.
2: Στο κεφάλι.
3: Το κεφάλι.
2: Κατεβάζω.
3: Κατεβάζω.
2: Φτιάχνω τα χέρια μου.
3: Φτιάχνω τα χέρια.
2: Και σηκώνω ψηλά.
4: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
5: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
6: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
4: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πειλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Μια ιστορία θα σας πω.
8: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
9: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
8: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
9: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

επειδή το θεωρώ δεδομένο, φίλες και φίλοι, ότι θα αναζητήσετε τις σχετικές φωτογραφίες και πρέπει να τις ψάξετε, μην κάνετε το λάθος να τις αναζητήσετε από την ιστοσελίδα του Radio Free Europe. Έτσι κι αλλιώς, και εκεί, τις φωτογραφίες του περιοδικού Life θα βρείτε. Το λέω γιατί τα παιδιά που τα τάιζε η CIA για δεκαετίες δεν έχουν το δικαίωμα να μιλάνε ούτε καν για μόδα. Και δεν το λέω εγώ, έτσι. Σύμφωνα με έγγραφα του Αμερικανικού Κογκρέσου του 1976, η CIA, σε συνεργασία με τα επιτελεία μεγάλων πολυεθνικών και πανεπιστημίων, δημιούργησε ένα πολύ ισχυρό δίκτυο προκειμένου να καλλιεργήσει τον αντικομμουνισμό και να διευκολύνει την αποδοχή της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής. Σχεδόν το 50% των 700 υποτροφιών στο πεδίο των διεθνών δραστηριοτήτων από τα σημαντικότερα ιδρύματα χρηματοδοτούνταν από τη CIA. Ένα από αυτά, το Radio Free Europe, επέτρεψαν στην CIA να δώσει πακτολό χρημάτων σε μια κατά τα φαινόμενα ατελείωτη σειρά, όπως υπογραμμίζει, επαναλαμβάνω, το Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών, από προγράμματα μυστικής δράσης, τα οποία επηρεάζουν την νεολαία, τα συνδικάτα, τα πανεπιστήμια, τους εκδοτικούς οίκους και άλλους οργανισμούς. Μια κατάπτυστη αντικομμουνιστική πηγή ειδήσεων των Ηνωμένων Πολιτειών είναι, που ιδρύθηκε το 1949 και εγκαταστάθηκε πρώτα στον αγγλικό κήπο του Μονάχου και στη συνέχεια στην Πράγα. Να σκεφτείτε το μέγεθος της προπαγάνδας, τι γράφουν στη φωτογραφία νούμερο 14 στην ιστοσελίδα τους, με αφορμή το γεγονός το οποίο θα ψάξουμε. Γράφουν: ένα ποιοτικό φόρεμα στη Σοβιετική Ένωση κοστίζει περίπου 2 εβδομάδες μισθού για τον μέσο εργάτη. Και μην ξεχνάτε, φίλες και φίλοι, στο 1959 είμαστε. 2 εβδομάδες μισθού για τον μέσο σοβιετικό εργάτη ένα φόρεμα. Τι λες, φίλε μου, ανατρίχιασα.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM της R3. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίασή της, ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης σήμερα συντροφιά στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν μέσω του διαδικτύου. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Δεν πιστεύω να τρόμαξε κανείς από το πρώτο τραγούδι, φίλες και φίλοι. Είστε μαθημένοι σε αυτά, έχετε μια φοβερή εμπειρία τόσα χρόνια. Αυτό ήταν, φίλες και φίλοι, ένα ιστορικό τραγούδι του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και φέρει τον τίτλο «Το πυροβολικό του Στάλιν». Και ήταν το τραγούδι το οποίο είχαν στα χείλη τους οι σοβιετικοί πυροβολητές στην προάσπιση του Λένιγκρα, του Στάλιγκρα, της Μόσχας. Δεν είναι πεξέγελας. Συν της άλλης, ένα Στάλιν θα μας χρειαστεί σήμερα, φίλες και φίλοι. Να είστε σίγουροι γι' αυτό. Εμείς όμως παραμένουμε ακόμα σε εκείνο το 1959. Ξέρετε τη χρονιά εκείνη. Ένα φόρεμα οίκου υψηλής ραπτικής ξεκινούσε στο δυτικό κόσμο $300. Προσέξτε, $300 το πιο οικονομικό. Το που μπορούσε να φτάσει με το συζητάτε, μέχρι και 2.400. Στην ελεύθερη δυτική Ελλάδα του 1959, εδώ που μερικά χρόνια αργότερα θα ψήφιζαν και τα Δέντρα και 29 φορές ο ίδιος χωροφύλακας στις εκλογές της Βίας και της Νοθείας, σε αντιστοιχεία δραχμής δολαρίου, ένας μέσος μισθός Έλληνα έφτανε τα $50. Αν λοιπόν ένας ελεύθερος δυτικοευρωπαίος Έλληνας, πριν ψηφίσουν τα Δέντρα, ήθελε να αγοράσει τη γυναίκα του το πιο φθηνό φόρεμα οίκου υψηλής ραπτικής, αυτό σήμαινε ότι έπρεπε να ζει με αέρα, όχι για 2 εβδομάδες όπως ο Σοβιετικός, αλλά για 6 μήνες. Η πλάκα είναι ότι σαλτιμπάγκοι του είδους υπάρχουν και σήμερα ανάμεσά μας. Και δεν μας λένε πώς και γιατί η γραβιέρα από την Ήπειρο πήγε στα 22 ευρώ και όταν μας τη δίνει στα 18 το σούπερ μάρκετ προσφορά πρέπει να τους φυλάμε και τα χέρια. Το ότι η βενζίνη δεν θα ξανακατέβει κάτω από τα 2, α, εκεί κουβέντα δεν γίνεται. Εμείς είμαστε όμως εκπομπή υψηλού επίπεδου και σας ζητούμε όταν θα δείτε τις φωτογραφίες να σκεφτείτε ότι απλώς αντάμωσαν 2 κόσμοι διαφορετικοί. Μέχρι τις φωτογραφίες όμως θα υπάρξει μια ενδιαφέρουσα ιστορία και για να κάνουμε και μαύρο χιούμορ, ένα πτώμα θα πρέπει να θαυτεί όσο πιο βαθιά γίνεται. Είπαμε, θα περάσουμε ωραία. Ποτέ δεν μπήκα στο Κρεμλίνο χωρίς να αναρωτηθώ εάν θα έβγαινα ζωντανός. Συνέχισε να λέει δακρυσμένος ο Νικίτα Χρουστσόφ, πρώτος γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος της Σοβιετικής Ένωσης. Ήταν 24 Φλεβάρι του 1956 όταν τα έλεγε αυτά. Εσείς στα δάκρυα πάντως να μην πιστεύετε πάντα. Ναι, στις 24 Φλεβάρι του 1956, παρακάτι μέρες, 3 χρόνια από το θάνατο του Στάλιν, που είχε πει αντίο στις 5 Μαρτίου του 1953. Το περιβόητο 20ο συνέδριο του Κομμουνιστικού Κόμματος είχε ξεκινήσει τις εργασίες του από τις 14 του μήνα και πλησίαζε στη λήξη του χωρίς να έχει ακουστεί η λέξη που όλοι περίμεναν, αποσταλινοποίηση. Ο Χρουστσόφ όμως την φύλαγε για την προτελευταία ημέρα. Το ξύλωμα της εικόνας του Στάλιν ξεκίνησε με την εξουδετέρωση του Λαβρέντι Παύλοβιτς Μπέρια, αρχηγού της Σοβιετικής Μυστικής Υπηρεσίας. Στην πρώτη μετασταλινική περίοδο, ο Μπέρια τι έκανε? Προσπάθησε να διατηρήσει και να επαυξήσει την επιρροή του, χωρίς επιτυχία βέβαια. Στις 27 Ιουνίου του 1953 καθαιρέθηκε, πέρασε από δίκη και εκτελέστηκε τον Δεκέμβρη που θα ακολουθούσε. Πρώτος που από την αρχή έβαλε εναντίον του νεκρού Στάλιν ήταν ο Υπουργός Εμπορίου Αναστάς Ιβάνοβιτς Μικογιάν, που έλεγε ότι επέζησε επειδή απλά ο Στάλιν δεν είχε προλάβει να τον καθαρίσει. Το ξύλωμα της εικόνας του Πατερούλη συνέχισε ο θεωρητικός του κομμουνισμού Μιχαήλ Αντρέγεβιτς Σουσλόφ και το ολοκλήρωσε η ιστορικός Άννα Παγκράτοβα. Το 20ο συνέδριο είχε επιτελέσει το λόγο του. Ο Στάλιν είχε θαυτεί πολύ βαθιά.
Ο Νικήτα Χρουστσόφ προσπάθησε με κάθε τρόπο να ξυλώσει τα σύμβολα και την εποχή του Στάλιν, παίρνοντας μία σειρά από μέτρα που έδειχναν αλλαγές τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Μια πρώτη κίνηση ήταν η απελευθέρωση κρατουμένων, τους οποίους χαρακτήρισε ως πολιτικούς, όχι πως δεν υπήρχαν δηλαδή. Όταν όμως η εγκληματικότητα στη Σοβιετική Ένωση αυξήθηκε κατακόρυφα, κατάλαβε ότι έκανε μεγάλη ανοησία. Τους συνέλαβε εκ νέου και τους έκλεισε ξανά μέσα. Σε σχέση με το εξωτερικό, ο Χρουστσόφ ουσιαστικά θέλησε να ανοίξει παράθυρα προς τη Δύση για το Σοβιετικό λαό. Παράθυρα που αφορούσαν ακόμη και την καθημερινότητά του. Ιστορικό και το επόμενο τραγούδι, φίλες και φίλοι, για πολλούς και διάφορους λόγους. Ο σημαντικότερος όλων, το ότι το αποδίδει η θρυλική μπάντα του Κόκκινου Στρατού. Μια μπάντα που πήγε μέχρι και στα χαρακόμματα του Κούρτς, όταν το Τρίτο Ράιχ εισέβαλε στα σοβιετικά εδάφη. Τότε, με εντολή του στρατάρχη Ζούκοφ, τους έστειλε που λέτε στα χαρακόμματα ο Ζούκοφ, και εκείνοι τι έκαναν. Τραγουδούσαν μπροστά από ένα ακουστικό ασυρμάτου και με πάρα πολλά καλώδια συνέδεσαν την άλλη άκρη του ακουστικού με κάτι ωραία μεγάλα μεγάφωνα, τα οποία είχαν οι οπλίτες στα χαρακόμματά τους, προκειμένου να παίρνουν κουράγιο όταν το σιδηρόφραχτο Τρίτο Ράιχ εφορμούσε. Ας τους ακούσουμε στο τραγούδι «Εμπρός».

Κοιτάξτε, καλοκαίρι έρχεται, φίλες και φίλοι, συντροφιά τώρα, αντιλαμβάνεστε, άνδρες και γυναίκες, θα βρεθείτε σε κάποια παραλία, βεράντα, κήπο, και όλο θα πάει η κουβέντα στη μόδα. Γεια Στάσο Ρεβικόπουλε. Έτσι, έχουμε πάει μέχρι και στο 20ο συνέδριο του Κομμουνιστικού Κόμματος Σοβιετικής Ένωσης και τώρα μας μιλάς για μόδα. Εγώ σας είπα ότι θα περάσουμε ωραία σήμερα. Δεν σας είπα για ποιο πράγμα θα μιλήσουμε. Λοιπόν, εκεί στη βεράντα, η οικοδέσποινα συνυφάδα σας όλο και θα έχει καλέσει τίποτα μικροαστούς με τα πασόκ τύπους που νομίζουν ότι επειδή πήγαν Χριστούγεννα στη Βιέννη πήραν και το χρήσμα της ανόδου στη μορφωμένη αριστοκρατική τάξη, έτσι. Εγώ σας προετοιμάζω να τους δείξετε ότι θα ζήσουν και εύχομαι πάρα πολλά χρόνια γεμάτα χαρά, αλλά πάντα σε εκείνα τα μεσαία στρώματα που δεν έχουν ποτέ το δικαίωμα να ομιλούν όταν είστε εσείς μπροστά. Διότι δεν ξέρετε, πάει η κουβέντα στη μόδα, επαναλαμβάνω. Και μάλιστα σε ποια μόδα, στη σοβιετική. Είχαν η σοβιετική μόδα, θα ρωτήσετε. Είχαν, λέει. Επειδή όλοι οι υπηρέτες του ιμπεριαλισμού έστησαν αντένες στην Πράγα και αλλού και έκαναν το άσπρο μαύρο, νομίζετε ότι οι σοβιετικοί δεν είχαν μόδα? Για πολλούς, η μόδα στη Σοβιετική Ένωση ερμηνεύεται ως οξύμορο, γιατί πολύ απλά είναι δύσκολο να φανταστούμε ότι η χρηματοδότηση ενός ατελιέ θα ήταν υψηλά στην ατζέντα του Ιωσήφ Στάλιν. Αν ήταν και καθόλου, ε! Ο Στάλιν, φίλες και φίλοι, ήθελε να προβάλλει μια ξεχωριστή εικόνα της σοβιετικής γυναίκας. Έπρεπε να είναι μοντέρνα και γι' αυτό τι έκανε. Το 1935 ίδρυσε τον οίκο μόδας Dom Modelei. Τι νομίζετε? Η σοβιετική μόδα εμπνεύστηκε από τον τόνο που έδινε το πρώτο επίσημο γυναικείο περιοδικό της Σοβιετικής Ένωσης, το Ραμπότνιτσα. Ήταν προϊόν έμπνευσης του ίδιου του Βλάντιμιρ Ιλίτς Ουλιάνοφ Λένιν και μιας ομάδας γυναικών που ήθελαν να δώσουν ταυτότητα στη θηλυκότητα της σοβιετικής γυναίκας. Η μόδα που παρουσίαζε το περιοδικό ήταν πρακτική. Μπότες, μακριές φούστες, φορέματα και κασκόλ. Οι πρώτοι σχεδιαστές τη δεκαετία του 20 επηρεάστηκαν από τον μοντερνισμό και τον φωτουρισμό. Σχεδιάστρες όπως η Βαρβάρα Στεπάνοβα και η Λιούμποφ Πόποβα ήθελαν να αναδείξουν την τέχνη τους. Τα μοτίβα με κομψά λουλούδια, με παραδοσιακά ρωσικά στοιχεία άρχισαν να κυκλοφορούν στη δεκαετία του 1920. Με τις δημιουργίες τους υπήρξε μια αυξανόμενη όθηση για κάτι φωτεινό, για κάτι τολμηρό. Και ο Στάλιν αποφάσισε να μην το αγνοήσει. Έτσι δημιούργησε το θρυλικό ατελιέ Dom Modelei στον μοντέρνο δρόμο Κουζνέτσιμος στη Μόσχα. Αλλά ο Στάλιν πήγε πολλά βήματα πιο πέρα. Κάλεσε στη Μόσχα τη μεγάλη σχεδιάστρια μόδας, γνωστή και ως βασίλισσα τη μόδας, την Έλσα Σκιαπαρέλη. Κάλεσε τη Σκιαπαρέλη ώστε μια δικιά της δημιουργία να ανοίξει την επίδειξη στον οίκο μόδας που αυτός δημιούργησε. Ένα σχέδιο ήθελε από τη Σκιαπαρέλη ο Ιωσήφ. Ήμουν της άποψης ότι τα ρούχα των εργαζομένων θα έπρεπε να ήταν απλά και πρακτικά, έγραψε η ίδια στην αυτοβιογραφία της. Σχεδιάζοντας για τη σοβιετική γυναίκα, η Σκιαπαρέλη δεν ρίσκαρε. Η δημιουργία της αποτελούνταν από ένα κόκκινο παλτό, ένα μαύρο φόρεμα και ένα μπέρε. Και δείτε τώρα εσείς, φίλες και φίλοι, θράσος, που η σοβιετική νομεκλατούρα βρήκε το σχέδιο πολύ απλοϊκό και δεν το κυκλοφόρησε. Αλλά τη ο Ιωσήφ, όσο για εσάς, τους ταπώσατε στη βεράντα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Νέο μήνυμα του Αμερικανού Προέδρου. Θα χτυπήσουμε πολύ σκληρά το Ιράν. Σήμερα έχουμε το δικαίωμα μετά τη συντριβή του ελικοπτέρου, είπε. Μήνυμα του Πρωθυπουργού πριν από λίγο από το βήμα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Η Νέα Δημοκρατία δεν χάνει ποτέ ούτε την ψυχή ούτε τον βηματισμό της, είπε χαρακτηριστικά. Πάτα Γκάζη σε περιμένει απαιτητικός μαραθώνιος μέχρι τις εκλογές του 2027, προέτρεψε το νέο γενικό, το γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Προανοίγει λεκομματική εξόρμηση στην περιφέρεια, συστράτευση στελεχών και ανοίγματα σε νέες δεξαμενές ψηφοφόρων. Έστειλε και μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση, τα ήρεμα νερά εμείς τα κρατάμε με πράξεις ελεύθερα και γαλάζια. Στο διπλό έγκλημα στο Αίγιο, δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή στον 65χρονο Ιταλό, την Παρασκευή απολογία του. Στο 5,2% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός το Μάιο, τροφοδοτήθηκε από τις τιμές στην ενέργεια. Ξεκινούν αύριο οι εναέριοι ψεκασμοί για την καταπολέμηση των κουνουπιών στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Έκκληση για ηρεμία από την οικογένεια του θύματος της επίθεσης στο Μπέλφαστ, ανησυχία για υποκίνηση μίσους και βίας μέσω διαδικτύου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση σε μισή ώρα.

102 FM της R3, εδώ είστε φίλες και φίλοι και ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση, ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης στην τεχνική υποστήριξη. Να θυμίσουμε τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Γράφετε στα μηνύματα στο κινητό σας τηλέφωνο 102, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54160. Έχω προσέξει πως όταν υπάρχει συνδυασμός πολιτικής και μόδας, και μάλιστα όταν μιλάμε για Σοβιετική Ένωση, γίνεται σκοτωμός στο διαδίκτυο, έτσι. Επαναλαμβάνω, συνδυασμός πολιτικής παύλα Σοβιετικής Ένωσης μόδας. Και αυτό γιατί πολλά τα μηνύματα, η αγαπημένη η Πελαγία, η Ειρήνη και η αδελφούλα της η Δήμητρα, ο Βαγγέλης, ο Γιώργος ο Στρατηγέλης στα ξένα, μια γλυκιά αγκαλιά στον Νίκο, στην Τατιάνα και στην άλλη την Τατιάνα, στον αγαπημένο μας τον Άκη, στην Αγγελική που τα είπαμε και νωρίτερα, στο Γιάννη το Λιόνι, στην Παρασκευή, στο Δημήτρη, την Κωνσταντίνα, την Κατερίνα, την Ελένη, να μην ξεχάσουμε την αγαπημένη μας την Πατρίτσια, τη Γεωργία, να μην ξεχάσουμε τον Δημοσθένη, τον Μάκη και τη Μαρία στην Νεάπολη. Τι ακούσατε νωρίτερα? 4 φορές το ναι. Oui, oui, oui, oui. Jean-Philippe, φίλες και φίλοι. 1959 είναι η χρονιά μας, έτσι. Νούμερο 1 για πολλούς μήνες στη Γαλλία και μάλιστα το τραγούδι που εκπροσώπησε τη χώρα στο διαγωνισμό της Eurovision τη χρονιά εκείνη. Γαλλία, πώς προέκυψαν αυτοί? Θα δείτε. Προς το παρόν οφείλω να σας πω ότι μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ο χώρος της μόδας άλλαξε δραματικά. Η μέθη της νίκης δημιούργησε την άποψη ότι ο Σοβιετικός πολίτης μπορούσε και έπρεπε να είναι μοδάτος. Το νέο Σοβιετικό ρούχο έπρεπε να είναι όμορφο αλλά και οικονομικό, να ράβεται εύκολα και γρήγορα. Πολλές σχεδιάστριες, πολλοί σχεδιαστές στρέφονται στο μοντερνιστικό ρούχο ή στην παραγωγή και σχεδίαση μοτίβων υφασμάτων. Όμως, με το ξημέρωμα του 1950, φίλες και φίλοι, η Σοβιετική οικονομία γνωρίζει πτώση, κάτι που είχε ως αποτέλεσμα να σημειωθεί φοβερή έλλειψη στο ύφασμα. Αυτό οδήγησε μέχρι και στα παιδιά ακόμη να μαθαίνουν από το σχολείο, να ράβουν τα δικά τους ρούχα και να μεταποιούν τα παλιά. Ο Χρουτσόφ, όπως είπαμε και νωρίτερα, ήθελε να ανοίξει παράθυρο στο δυτικό κόσμο. Ήθελε να πει τόσο στους Σοβιετικούς όσο και στους υπόλοιπους Ευρωπαίους ότι η μεγάλη φυλακή που είχε χτίσει ο Στάλιν δεν υπήρχε πια. Ήθελε να γίνει ο πρώτος που θα έφερνε την Δύση στην κόκκινη πλατεία. Δένουν σιγά σιγά τα κομμάτια του παζλ. Με την παρότρινση και την οικονομική ενίσχυση του μεγιστάνα υφασμάτων γνωστού και ως βασιλιά του βαμβακιού, του Μπουσάκ, ο οποίος είχε πιστέψει στην πένα του Christian Dior, δεν σας είπα εγώ θα έρθουν οι Γάλλοι, ο κορυφαίος μόδιστρος ίδρυσε τον περίφημο μέχρι και τις ημέρες μας οίκο του στις 8 Δεκέμβρη του 1946. Αν και ο επίσημος οίκος παραθέτει ως γενέθλια πράξη την 12η Φλεβάρη του 1947, όταν ο Ντιόρ παρουσίασε και την πρώτη του κολεξιόν. Εκεί έγινε ο κακός χαμός, φίλες και φίλοι. Ο Ντιόρ ενθρονίστηκε στην κορυφή κυριολεκτικά της παρικμασμένης γαλλικής μόδας μέσα σε μια νυχτιά. Τα σχέδιά του, σαφώς πιο αισθησιακά από τα συντηρητικά προπολεμικά μοτίβα, και ο ίδιος μετατρέπεται σε μέτρ της δημιουργίας σχεδίων και σιλουετών. Εφαρμοστές φούστες και ταγιέρ που τόνιζαν τη θηλυκότητα της γυναίκας δεν την έκρυβαν και η γυναικεία γάμπα τώρα πια φυλακίζει και σκλαβώνει διότι είναι ελεύθερη. Όλος αυτός ο κόσμος, φίλες και φίλοι, των ιδεών του Dior, το λεγόμενο New Look, θα γίνει παγκόσμια μόδα. Αμερικανίδες στάρ και Γαλλίδες της καλής κοινωνίας συνοστίζονται στο μικρό ατελιέ του για μία δημιουργία. Το στυλ του θα προκαλέσει διεθνή αίσθηση, καθώς χαρακτηριζόταν από στενή μέση, πληθωρικές φούστες, πολλά αξεσουάρ όπως καπέλα, χοντρά γάντια και παπούτσια με ψηλά τακούνια, τα οποία αγκάλιαζαν πάντα σφιχτά τη γυναικεία σιλουέτα. Την ίδια ώρα,
ό,τι ώρα αναβίωσε τη γαλλική μόδα που ψυχοραγούσε. Έχουμε βγει από ένα δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, έτσι. Και σίγουρα είναι αυτός που ευθύνεται εντός εισαγωγικών για ένα σεβαστό ποσοστό γαλλικών εξαγωγών. Στις 23 Οκτωβρίου του 57, ο Ντιόρ θα πεθάνει έχοντας ένα ψαροκόκαλο στο λαιμό του. Τι θάνατος, αλλά έχει προλάβει και έχει χρήσει καλλιτεχνικό διευθυντή του οίκου του, τον μέγιστο Ιβ Σαλοράν. Ο 21 χρόνων Ιβ Σαλοράν έχει προλάβει να δηλώσει ενάντια στην γαλλική απεικιοκρατία, συχνάζει στην αριστερή όχθη του Σικουάνα με αγόρια και κορίτσια που μια δεκαετία αργότερα θα σήκωναν τον γαλλικό πολιτισμό και την εξέγερση της γαλλικής νεολαίας στις πλάτες τους, και βέβαια έχει σχέση με τον αριστερό Μπερζέ, μια μεγάλη μορφή της γαλλικής τέχνης. Μπορώ να φανταστώ τον Ιβ Σαλοράν να βγάζει τα γυαλιά του ψιλοϊδρωμένο την ημέρα που από τα γραφεία της διοίκησης της Dior του είπαν «Κύριε Διευθυντά, ο Νικίτα Χρουστσόφ θέλει τον οίκο μας στη Μόσχα. Συγκεκριμένα ανοίγει την πόλη για τρία μοντέλα μας που ολημερείς θα πρέπει να περπατούν φορώντας δημιουργίες μας σε διάφορα σημεία. Το βράδυ ο Χρουστσόφ θα κηρύξει την έναρξη πενθήμερου σόου μόδας στο σπίτι των τεχνών, γνωστό και ως τα φτερά των Σοβιέτ». Σας το λέω εγώ έτσι. Σίγουρα ο Ιβ Σαλοράν τηλεφώνησε αμέσως στο σύντροφό του Μπερζέ και του είπε «Σύντροφε συναγωνιστή και αδελφέ Μπερζέ, τα σχέδιά μου πάνε Μόσχα. Τυχαίο

Φίλες και φίλοι, αλίμονο να μην παίξει η αγαπημένη της εκπομπής Νταλιντά σε κάποια έτσι, ιστορία μας την οποία εμπλέκεται η Γαλλία. Γιτάρε Ταμπουράν, φίλες και φίλοι, άλλη μια μεγάλη επιτυχία του 1959, διασκευή της Νταλιντά βέβαια, από ένα προγενέστερο γαλλικό συγκρότημα. Και αυτό για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα θα σκαρφαλώσει στο νούμερο 1 των προτιμήσεων του γαλλικού ακροατηρίου. Βέβαια, ο Yves Saint Laurent, φίλες και φίλοι, υπήρξε μέχρι το τέλος της ζωής του ένας πραγματικός αριστοκράτης και ουδέποτε βγήκε εδώ και εκεί για να κοκορευτεί. Άλλωστε, ένας πολύ μορφωμένος άνθρωπος ήξερε πάρα πολύ καλά ότι πρώτη που βρισκόταν εκεί πέρα ήταν πολλά χρόνια νωρίτερα η Έλσα μετά την πρόσκληση του Ιωσήφ Στάλιν. Όμως, για τον Χρουτσόφ που ήθελε να κάνει το κομμάτι του που λέμε και για τη δυτική προπαγάνδα όλα παίχτηκαν στο ότι να, αυτή είναι η πρώτη φορά που η Σοβιετική Ένωση ανοίγει τις πύλες της για έναν δυτικό οίκο μόδας. Ιουνίου του 1959, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στην ημερομηνία που ψάχναμε. Τρία πανέμορφα μοντέλα της παλιάς ιστορικής εποχής των μοντέλων, γυναίκες με σάρκα και οστά δηλαδή, του οίκου Dior, αρχίζουν ντυμένα στην πένα να περπατάνε ανάμεσα στις μοσχοβίτισες και τους μοσχοβίτες που μένουν με το στόμα ανοιχτό. Οι Σοβιετικοί υπήρξαν ανέκαθεν ευγενικοί άνθρωποι. Ως εκ τούτου, μη φανταστείτε εικόνες πανζουρλισμού ή ιστερίας. Είναι εκεί όμως, πλησιάζουν τις κοπέλες διακριτικά, τις χαιρετούν, χαμογελούν μαζί τους. Κάποιες κυρίες ρωτούν αν μπορούν απαλά να αγγίξουν τα φορέματα. Κάποιες άλλες κυρίες έχουν στο πρόσωπό τους μία έκφραση «Ω, Θεέ μου, τι είναι αυτό που βλέπω, έτσι, για πρώτη φορά». Η διαφορά είναι εμφανής, έτσι, και είναι

Εμείς για πολλούς λόγους. Το βασικότερο τον εξηγήσαμε. Η οικονομική κρίση της εποχής της Σοβιετική Ένωση είχε ρίξει τη μόδα της Σοβιετίας στα βράχια. Συν της άλλης, επειδή όπως σας είπα, η εκπομπή σας οπλίζει με ουσιαστικές γνώσεις, πρέπει να σας πούμε πως είμαστε στα χρόνια στα οποία στο εσωτερικό της Σοβιετικής Ένωσης και σε επίπεδο ιδεολογίας έχει επικρατήσει η κομματική πλευρά που επέμενε στο ρόλο της αισθητικής στην επικοινωνία της σοσιαλιστικής ιδεολογίας. Θα το εξηγήσουμε. Δύο ήταν τα μεγάλα στρατόπεδα. Ένα ήταν αυτό και ένα ήταν η πλευρά που έβλεπε την μόδα ως αστική υπερβολή. Νικητές στη συγκεκριμένη μάχη, για να το ξεκαθαρίσουμε, έχει βγει η πλευρά που βλέπει τη μόδα αστική υπερβολή. Στο σκεπτικό του περί ιεράρχησης των ορθολογικών αναγκών της κοινωνίας έναντι των λεγόμενων δευτερευουσών αναγκών που πρέπει να ερμηνευθούν ως επιθυμίες μιας μειοψηφίας, ο σοβιετικός οικονομολόγος Μπράβερμαν είχε προλάβει να διατυπώσει τη θεωρία για τη θέση της μόδας σε μια σχεδιασμένη οικονομία, ερχόμενο σε κόντρα με πολλούς θεωρητικούς του κόμματος αλλά και σχεδιαστές που αναγνώριζαν τη σημασία της τέχνης στην οικοδόμηση της σοβιετικής κοινωνίας. Και για την ομάδα εκείνη που πίστευε στη σημασία της τέχνης στην οικοδόμηση της σοβιετικής κοινωνίας, η μόδα ήταν τέχνη. Α, σαν πόσες φορές σας το έχω πει, ε. Τα κορίτσια μετά την κόκκινη πλατεία πήγαν δύο βήματα πιο εκεί, στο πανέμορφο νεοκλασικό εμπορικό κέντρο ΖΙΜ, βγήκαν σε δρομάκια και στενά, στάθηκαν για φωτογραφίες, μέχρι και στα μηχανήματα αυτόματης πώλησης σόδας. Το περιοδικό Life, πρέπει να το αναφέρουμε βέβαια, ήταν, ξέρετε, αυτό που από την πρώτη στιγμή είχε βρεθεί στο πλευρό του οίκου Dior. Και αντιλαμβάνεστε ότι δεν υπήρχε περίπτωση να μην βρεθεί σε ένα τέτοιο γεγονός. Και αλήθεια είναι ότι πραγματικά ξεχωρίζουν οι φωτογραφίες του θρυλικού Howard Σότσουρεκ. Ξέρετε, οι άνθρωποι του οίκου ήταν κύριοι και κυρίες με τα κάπα κεφαλαία. Ο ίδιος ο Yves Saint Laurent ήταν η επιτομή της κομψότητας, πάνω απ' όλα κομψότητας στη σκέψη. Τα σχέδια των τριών κοριτσιών δεν ήταν σχέδια λούσου, χλειδής, επίδειξης. Ο Yves Saint Laurent, ο σχεδιαστής, επαναλαμβάνω, του Dior ακόμη, δεν προσπάθησε να πει στον δυτικό κόσμο «Κοιτάξτε μας, είμαστε έτη φωτός μπροστά από δάφτους». Ήταν απλώς ο εαυτός του, οι ιδέες του και πάνω απ' όλα η φαντασία του. Να δείτε πόσο όμορφα έδεσαν το απαλό ροζ, το κυπαρισί και το κόκκινο με την κόκκινη πλατεία, την αισθητική των κτηρίων. Τα χρώματα, αν θέλετε, στα ρούχα των κυρίων και των κυριών που πλησίαζαν τα κορίτσια. Φοβερή, μάλιστα, μια σκηνή στην οποία, και μπράβο βέβαια, γι' αυτό δουλεύεις και στο Life, έτσι. Όταν οι τρεις κοπέλες αρπάζουν αλαμπρασέτ έναν σοβιετικό ναύτη, τον βάζουν στη μέση, κοιτάζουν και οι τέσσερις προς το φακό και με ένα κλικ φωτογράφος του Life απαθανατίζει μια από τις ωραιότερες φωτογραφίες στο χώρο της μόδας. Πρώτο τελευταίο μας τραγούδι για σήμερα, πάμε σε μια διασκευή του Paul Anka, σε σερά ντομάζ, φίλες και φίλοι, από τον Sacha Distel.

Θέλω να πιστεύω, ωραία περάσαμε, έτσι. Από πού μπορείς να ξεκινήσεις, από το 20ο συνέδριο του Κομμουνιστικού Κόμματος της Σοβιετικής Ένωσης και να φτάσεις σε αυτό το αναπάντεχο για τους πολίτες της Μόσχας γεγονός, το οποίο βέβαια δεν έχει τελειώσει ακόμα, έτσι. Γιατί? Πριν πούμε βέβαια το γιατί, πριν δούμε πώς τελείωσαν όλα αυτά, ιστορικά οφείλουμε να σας πούμε πως η προπαγάνδα πήρε και έδωσε. Όλα τα έντυπα και τα ραδιόφωνα που έτρωγαν πακτολό χρημάτων από τη CIA και τα οποία είχαν στήσει οι Αμερικανοί στη Δυτική Ευρώπη, χρησιμοποίησαν το φωτογραφικό υλικό για να στηρίξουν το μεγαλείο του καπιταλισμού έναντι του κομμουνισμού, αλλά ευτυχώς τους είχε προλάβει ο μέγας Ιρλανδός νομπελίστας λογοτέχνης ο Μπέρναρ Σο, που χρόνια πριν, μετά από επίσκεψή του στη Σοβιετική Ένωση, τι θα πει ο άνθρωπος. Σε αυτή τη χώρα κανένα παιδί δεν πεινάει. Σε αντίθεση με τη δική μου, την Αγγλία, την πιο ανεπτυγμένη καπιταλιστική χώρα, όπου τα παιδιά της εργατικής τάξης ζουν κάτω από άθλιες συνθήκες.

Πάνω απ' όλα στο παιχνίδι της προπαγάνδας δεν έπαιξε ο ίδιος ο οίκος. Πάνω απ' όλα δεν έλαβε μέρος ο ίδιος ο μέγιστος Yves Saint Laurent, ο οποίος θέλω να πιστεύω ότι χαμογέλασε μετά τη λήξη της εβδομάδας μόδας στην Σοβιετική πρωτεύουσα. Στις επιδείξεις, τις οποίες παρακολούθησαν συνολικά 10.000 άνθρωποι και τις οποίες εκτέλεσαν συνολικά 12 μοντέλα, αποτυπώθηκαν πάρα πολλά. Πρωτίστως αποτυπώθηκε η μανία του Χρουτσόφ να θάψει όσο πιο βαθιά γινόταν τον Ιωσήφ Βυσαριόνοβιτς Τζουγκασβίλη Στάλιν. Βέβαια αποτυπώνεται και το μεγαλείο του οίκου Ντιόρ και η φαντασία των σχεδίων του Yves Saint Laurent. Προσέξτε τώρα τι γίνεται. Το έχετε εντοπίσει. Εδώ στην εκπομπή η μούρλα μας καλπάζει που και που. Όταν βέβαια το επιτρέπει το θέμα, έτσι. Λοιπόν, φαντάζομαι τον Yves Saint Laurent να πλησιάζει τον Χρουστσόφ στο φινάλε της εβδομάδας μόδας και να του λέει: «Ξέρεις κάτι, σύντροφε, φράγκο δεν πιάνεις μπροστά στον Ιωσήφ Στάλιν». Μούσκεμα ο Χρουστσόφ γυρίζει προς τον Yves Saint Laurent και του λέει: «Γιατί ρε σύντροφε Ιβ, με πληγώνεις». Και εκεί τον τελειώνει ο Yves Saint Laurent λέγοντάς του: «Ρωτάς και γιατί? Επειδή δηλαδή δεν σε ξεμπρόστιασα? Όταν ο Στάλιν έφερνε στη Μόσχα την Έλσα Σκιαπαρέλη, εσύ ακόμη έβοσκες γίδια στην Καλίνοβκα, το χωριό σου, αλλά έννοια σου. Χρόνια μετά θα έρθει το μια ιστορία, θα σας πω, και όλα θα αποκαλυφθούν». Μπα, δεν το πιστεύω. Ο Yves Saint Laurent δεν ήθελε να πληγώνει τους ανθρώπους, μόνο τον εαυτό του. Είπαμε, 1959, επιτυχίες. Με μια τέτοια θα κλείσουμε, φίλες και φίλοι. Le Soleil, με την υπέροχη φωνή της Renée Leba. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Μία και μόνη Κυριακή των εκλογών οφείλουμε να αποκρούσουμε τον κίνδυνο της ακυβερνησίας και περιπετειών που θα ανατείναζαν τις κατακτήσεις της κοινωνίας. Η Κυριακή της Μεγάλης Εκλογής θα είναι μία και αυτή πρέπει να φέρει την αυτοδυναμία, τόνισε στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την εκλογή του νέου γραμματέα του κόμματος. Χαρακτήρισε θίασο την αντιπολίτευση επισημένοντας ότι ο θίασος δεν έχει στόχο να κυβερνήσει αλλά να εξαντλήσει την Ελλάδα. Πλαστογράφη της ελπίδας και την βορύχη του θυμού θα γίνονται ένα για να ενωθούν με όσους πουλάνε τη θρησκεία με το μέτρο και τον πατριωτισμό με το κιλό, είπε. Έριξε ευθείες βολές προς την πλευρά του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, χωρίς ωστόσο να τον κατονομάσει. Μίλησε για εύκολα συνθήματα από την ασφάλεια του καναπέ, ενώ απίφθινε προσκλητήριο στους απογοητευμένους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας. Αναφερόμενος στην ακρίβεια, επισήμανε ότι η κυβέρνηση κινείται στα όρια των δημοσιονομικών δυνατοτήτων. Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης εξελέγει διαβοής γραμματέας του κόμματος και από το βήμα της πολιτικής γραμματείας προέτρεψε τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να έχουν ψυχολογία νικητή και να αποβάλουν κάθε ίχνος τοπάθειας από μέσα τους, να είναι στον τόνο της φωνής τους όταν μιλούν στον κόσμο που θέλουν να τους εμπιστευθεί. Νέες απειλές κατά του Ιράν εξαπέλυσε από το Οβάλ Γραφείο ο Αμερικανός Πρόεδρος. Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με την προηγούμενη δήλωσή του ότι το Ιράν θα πρέπει να πληρώσει το τίμημα, δήλωσε: «Θα τους επιτεθούμε και μάλιστα πολύ σκληρά σήμερα. Θα επαναλάβουμε τους βομβαρδισμούς. Έχουμε το δικαίωμα να το κάνουμε. Κατέριψαν το ελικόπτερό μας». Στην περιοχή του κόλπου, η εκεχηρία είναι μάλλον μια φωτιά που έχει περιοριστεί, όπως το είδαμε με την κλιμάκωση των επιθέσεων και της ρητορικής τις τελευταίες 48 ώρες. Και εμείς πρέπει να ελαχιστοποιήσουμε τους κινδύνους, ώστε αυτή η περιορισμένη φωτιά να μην γίνει ολοκληρωτική, με άλλα λόγια, ένας ολοκληρωτικός πόλεμος, δήλωσε ο Αντώνιο Γκουντέρες κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας. Σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα ότι οι μονομερείς ενέργειες δεν παράγουν ένωμα αποτελέσματα ούτε συμβάλλουν στη διατήρηση ήρεμου κλίματος, έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης κατά τη συνάντησή του με τον Τούρκο ομολογό του Χακάμ Φιντάν το μεσημέρι στη Σόφια. Ο Ταγί Περντογάν δήλωσε ότι το Ισραήλ απειλεί πλεονάμεσα και την ασφάλεια της Τουρκίας, κατηγορώντας την κυβέρνηση Νετανιάχου ότι με τις επιθέσεις της σε Συρία και Λίβανο αποσταθεροποιεί ολόκληρη την περιοχή. Ο Τούρκος Πρόεδρος υποστήριξε ακόμη ότι το Ισραήλ επιχειρεί να πυροδοτήσει εντάσεις και στην Κύπρο, κάνοντας λόγο για μικρές οντότητες που, όπως είπε, λειτουργούν ως υπεργολάβοι του σιωνισμού στην Ανατολική Μεσόγειο. Από την πλευρά του, ο Μπένιαμιν Νετανιάχου εγκάλεσε τον Ερντογάν για αντισημιτισμό, δηλώνοντας ότι είναι το τελευταίο άτομο που μπορεί να κάνει κήρυγμα στο Ισραήλ για ηθική και επέμεινε ότι το Ισραήλ και οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις θα συνεχίσουν να αναλαμβάνουν δράση κατά του Ιράν και των συμμάχων του σε όλη την περιοχή. Στο 5,2% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός το Μάιο έναντι 5,4% τον Απρίλιο και 2,5% τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι, με τις ανατιμήσεις σε βασικά είδη διατροφής, ενέργεια και υπηρεσίες να παραμένουν ισχυρές. Το Υπουργείο Ανάπτυξης εντείνει τις πρωτοβουλίες για τη συγκράτηση των τιμών με τον Υπουργό Τάκη Θεοδωρικάκο να έχει διαδοχικές συναντήσεις με την Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας και τον Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων. Στόχος η επίτευξη Εθνικής Συμφωνίας για Μειώσεις Τιμών σε βασικά είδη διαβίωσης, με τις συζητήσεις να διεξάγονται σε θετικό κλίμα. Προθεσμία για να απολογηθεί πήρε ο 65χρονος Ιταλός που κατηγορείται για τη διπλή δολοφονία από πρόθεση μητέρας και γιου στο Αίγιο. Ο κατηγορούμενος θα απολογηθεί την Παρασκευή το πρωί στα δικαστήρια Αιγίου. Δίωξη για εμπρισμό από αμέλεια ασκήθηκε στους τρεις συλληφθέντες για τη φωτιά στο Φίληρο που έκανε χθες τάχτη 22 στρέμματα δάσους. Εις βάρος τους απαγγέλθηκε δίωξη για εμπρισμό δασικής έκτασης. Από αμέλεια πρόκειται για μέλη συνεργείου που εκτελούσε εργασίες ανακατασκευής δρόμου στην περιοχή. Η φωτιά φέρεται να ξεκίνησε από σπινθήρες που εκτοξεύθηκαν κατά τη χρήση τροχού για την κοπή μεταλλικού στιθέου. Ανάμεσα στους κατηγορούμενους είναι και ο επιβλέπων μηχανικός τοπογράφος του έργου. Η υπόθεση αναβλήθηκε για τις επόμενες ημέρες και οι κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι. Για την υπόθεση επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο άνω των 3.000 ευρώ σε ένα από τα εμπλεκόμενα πρόσωπα. έκκληση για ηρεμία και παράκληση η τραγωδία να μην χρησιμοποιηθεί και να διχάσει την κοινωνία, απευθύνει η οικογένεια του Βόρειο Ιρλανδού που τραυματίστηκε μετά από επίθεση ενός ομαλού με μαχαίρι, γεγονός προκάλεσε σφοδρά επεισόδια στο Belfast. Νωρίτερο ο Πρωθυπουργός, κ. Στάρμερ, είχε χαρακτηρίσει τις ταραχές σοκαριστικές και απολύτως απαράδεκτες, καταδικάζοντας ταυτόχρονα και όσους υποκινούν το μίσος διαδικτυακά. Ο 30χρονος κατηγορείται για την επίθεση προφυλακίστηκε, ενώ το θύμα νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, έχοντας χάσει το αριστερό του μάτι και φέροντας σοβαρά τραύματα στον αφιένα και την πλάτη. Τερματαγκάζια και εντυπωσιακά drift πριν από λίγο στην πλατεία Αριστοτέλου στη Θεσσαλονίκη, με τον παγκοσμίου φήμης drifter Mad Mike να κρατά ελληνική σημαία και τον Έλληνα οδηγό αγώνων Σταύρο Γρίλη, που μύθηκε στον κόσμο του drift από την ηλικία των 8 ετών και σήμερα δάμασε μια BMW 800 αλόγων. Η αυλαία του drift show άρχισε με τη Σάρα Λεζίτο να εντυπωσιάζει πάνω σε μια μοτοσυκλέτα μεγάλου κυβισμού. Και να ολοκληρώσουμε την ενημέρωσή σας με την πρόγνωση του αυριανού καιρού σε Μακεδονία και Θράκη και Θεσσαλία. Αύριο θα είναι έθριος ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις και θερμοκρασία που θα αγγίζει τους 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, η άνεμη θα πνέω μεταβλητή εντάσσει έως 2 έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα.
2: Εκεί που οι έννοιες φιλανθρωπία και σύγχρονο κοινωνικό κράτος συναντιούνται, στο Παπάφιο Ορφανοτροφείο Θεσσαλονίκης, η ΑΜΚΕ, Βυζαντινή Θεσσαλονίκη, το Σάββατο 13 Ιουνίου στις 11 το πρωί, μιλά για την φιλανθρωπία και τιμά σύγχρονους φιλάνθρωπους ευεργέτες. Μετά από πολλά χρόνια σιωπής, το Παπάφιο ανοίγει τις πύλες του στο ευρύ κοινό για μια εκδήλωση που συνδέει την ιστορία της φιλανθρωπίας, της αλληλεγγύης, του κράτους πρόνοιας με την ιστορία της Θεσσαλονίκης. Στη Βυζαντινή Θεσσαλονίκη, εμπνεόμαστε από την ιστορία και σχεδιάζουμε για το μέλλον με στόχο την κοινωνική συνοχή, την κοινωνική δικαιοσύνη και την ευημερία. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, τομέας Μακεδονίας Τράκης, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Δήμου Θεσσαλονίκης.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102FM της ΕΡΤ3.

0: μπες shoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Ανοίγουμε τον χάρτη και ταξιδεύουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γινόμαστε η φωνή της περιφέρειας. Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων. Περίμετρος. Με την Κατερίνα Ρενιέρη. Καθημερινά. Στη 1 το μεσημέρι, στην ΕΡ 3.
3: Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Το σβήσιμο της μέρας.
5: Fade out.
4: Με τον Παναγιώτη Μανή.
5: Fade out.
4: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
6: ταξίδια στο παρελθόν,
4: μουσικές του κόσμου.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαστε στον 102. Είναι το Fade Out με Παναγιώτης Μανής και θα είμαστε μαζί. Ως τις 10 έχω απέναντί μου Χρήστο Σιδερίδη στη ραδιοσκηνοθεσία που γιορτάζει σήμερα και γενέθλια εννοώ. Γεννήθηκε σαν αυτή τη μέρα πριν από 33 ολόκληρα χρόνια. Εγώ τον ρώτησα αν θέλει να αναφέρω ηλικία, γιατί όπως του είπα, εγώ ντρέπομαι να το πω. Όχι γιατί είναι αυτός 33, αλλά γιατί δεν είμαι εγώ 33. Χρόνια πολλά λοιπόν στο Χρήστο Σιδερίδη που είναι εδώ στην κονσόλα στη ραδιοσκηνοθεσία απέναντί μας. Χρόνια πολλά. Κανονικά να το τραγουδήσουμε και όλες εδώ όλα τέτοια. Οπότε τα μηνύματα που θα στείλετε στο 693-0078-228, 693-0078-228, στο Viber, να έχουν και τον Χρήστο Σιδερίδη, να του έχονται όλοι, όλοι. Όσοι ακούν, όσοι δεν ακούν, όσοι το ξέρουν και όσοι δεν το ξέρουν, ένα χαμογελαστό παιδί εδώ απέναντί μου. Χρόνια πολλά λοιπόν στο Χρήστο. Και μετά το Θανάση Βουϊκόπουλο που μας ταξίδεψε σε Ενωμένη Σοβιετική Ένωση, σε Γαλλία, μέσω μόδας και κυβερνητών της τότε Σοβιετικής Ένωσης, θα σας προσγειώσουμε στα της Θεσσαλονίκης. Κλείνει ο περιφερειακός σε 3 ώρες. Από τη Γαλλία και τη Σοβιετική Ένωση λοιπόν, να ξέρετε ότι σε 3 ώρες από τώρα, γύρω στις 11, ο περιφερειακός δρόμος της Θεσσαλονίκης θα κλείσει ως τις 5 το πρωί και πιο συγκεκριμένα στο ρεύμα προς ανατολικά μεταξύ των κόμβων K5 και K6 είναι Παπαγεωργίου και Μετέωρα αυτό, νοσοκομείο Παπαγεωργίου και κόμβος Μετεώρων, οπότε έχετε το νου σας, μετά τις 11 θα υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε αυτό το κομμάτι και δεν είναι μόνο αυτό, το πιο δύσκολο είναι αυτό που έρχεται το Σαββατοκύριακο, καθώς από το βράδυ της Παρασκευής στις 12 θα έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, γιατί θα κατεδαφιστεί ο δεύτερος κλάδος της γέφυρας πανοράματος και οπότε θα διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στο περιφερειακό, στο ρεύμα πορείας προς δυτικά από το ύψος της πρώτης εξόδου προς την οδό Παρασακάκη του K11 Πηλαίας Πανοράματος και στο ρεύμα πορείας προς ανατολικά, στο ύψος του κλάδου εξόδου προς την οδό Φωκά του ίδιου κόμβου. Οπότε επειδή το Σαββατοκύριακο θα έχει και έξοδο για Χαλκιδική, θα έχετε λίγο περισσότερο την προσοχή στα θεταμένη, γιατί μπορεί να έχουμε κυκλοφοριακά προβλήματα στο σημείο και να χρειαστεί να έχετε λίγη περισσότερη υπομονή από όσοι συνήθως.

Για πολλούς ταξιδιώτες η επιλογή ενός προορισμού, μιας και έχει φτάσει το καλοκαίρι και πολλοί ετοιμάζονται να πάνε κάπου ένα μικρό ταξίδι έστω, δεν βασίζεται μόνο στα αξιοθέατα και στα τοπία, αλλά και στις γαστρονομικές εμπειρίες. Το φαγητό αποτελεί πλέον βασικό κριτήριο για όσους το επιθυμούν και για όσους το επιλέγουν, και δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι βάσει αυτού βγαίνουν και οι οδηγοί Μισελέν. Το περιοδικό Time Out έφτιαξε μια λίστα με τις καλύτερες πόλεις του κόσμου για φαγητό το 2026. Συμμετείχαν 24.000 κάτοικοι από 150 πόλεις διεθνώς και την πρώτη θέση κατέκτησε η Λίμα του Περού, η οποία αναδέχθηκε και πιο οικονομική πόλη της λίστας για φαγητό εκτός σπιτιού. Στη δεύτερη θέση η Μπαγκόνγκ και στη συνέχεια η πόλη του Μεξικού. Όσον αφορά την Ευρώπη, Λονδίνο και Βαρκελόνη, αλλά ενδιαφέρον έχει ότι στην ένατη θέση είναι η Αθήνα. Περιγράφεται δε μάλιστα ως μια πρωτεύουσα που ξεχωρίζει για το συνδυασμό της μακραίων γαστρονομικής παράδοσης και επηρεασμένη από τη μεσογειακή διατροφή, ευλογημένη με ήπιο κλίμα όλο το χρόνο, αριθμεί συνολικά 13 αστέρια Μισελέν, ενώ το 79% των κατοίκων που συμμετείχαν στην έρευνα τη χαρακτήρισαν εξαιρετικό προορισμό για φαγητό εκτός σπιτιού. Καλά όλα αυτά θα μας πείτε, αλλά τι σχέση έχουν με τη Θεσσαλονίκη που είμαστε εμείς? Η Αθήνα, ένα από τους γαστρονομικούς προορισμούς στον κόσμο, που οι Αθηναίοι έρχονται στη Θεσσαλονίκη για να φάνε. Μας κοροϊδεύουν. Προφανώς δεν τους ρώτησαν Αθήνα ή Θεσσαλονίκη, τους ρώτησαν Αθήνα ή Μπιλμπάο, ξέρω εγώ. Γιατί άμα τους ρωτούσαν Αθήνα ή Θεσσαλονίκη, θα ψήφιζαν ακόμα και οι Αθηναίοι εδώ τη Θεσσαλονίκη. Γιατί αυτή είναι η γαστρονομική πρωτεύουσα της Ελλάδας, να τα λέμε όλα.

0: φύλλα κίτρινα τσιμούνται καπετάνοι, κι αυτό που χτες περίσσευε αύριο δε θα φτάνει.
1: Καλησπέρα στην Ιωάννα που μας έστειλε την καλησπέρα της στο Viber. Ευχαριστούμε πολύ και εύχεται και χρόνια πολλά στον Χρήστο. Ευχαριστεί πολύ και ο Χρήστος νεύοντας από απέναντι. Και μιας και λέγαμε για το ποια είναι η γαστρονομική πρωτεύουσα της Ελλάδας, αν διαφυσβήτητα εμείς ξέρουμε ποια είναι, ένα μικρό παράδειγμα θα σας πω. Στην Αθήνα λένε λεμονάδα και εννοούν γκαζόζα. Στη Θεσσαλονίκη λέμε λεμονάδα και εννοούμε λεμονάδα. Στην Αθήνα λένε καλαμάκι και εννοούν το σουβλάκι. Εμείς λέμε καλαμάκι και εννοούμε αυτό που ρουφάν. Στην Αθήνα λέμε μπουγάτσα και εννοούν μόνο με κρέμα. Εδώ λέμε μπουγάτσα και εννοούμε με κρέμα, με τυρί, με κυμά, με ό,τι θες να βάλεις μέσα. Μπουγάτσα είναι το φύλλο. Λένε τυρί και εννοούν όλα τα τυριά, κίτρινα, άσπρα, πράσινα, τι άλλο έχουν δεν ξέρω. Λέμε τυρί και τυρί είναι ένα, η φέτα. Αυτοί το λένε φέτα, εμείς το λέμε τυρί. Ένα είναι. Λένε βότκα λεμόνι και εννοούν βότκα με λεμονάδα. Εμείς λέμε βότκα με λεμονάδα και εννοούμε βότκα με λεμονάδα. Πόσο πια ακόμα θέλουμε για να καταλάβουμε ποια είναι η γαστρονομική πρωτεύουσα της χώρας.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων. Χάος έχει προκληθεί στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας μετά από προσπάθεια αποκεφαλισμού άνθρωπο μετανάστη και τα βία επεισόδια που έχουν ξεσπάσει κατά μεταναστών. Τρομοκρατημένοι Έλληνες της Ομογένεια ζούμε σε μια κατάσταση ρατσιστικού ποκρόμ, λένε. Διαβοής νέος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, ο Κώστας Κυρανάκης. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν το 2027, έδωσε το έναυσμα για τον προεκλογικό αγώνα αρχής γενομένης από το Σάββατο με την επίσκεψή του στη Ρόδο. Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών εξέφρασε στο Φιντάν τη δυσαρέσκειά του για τις τουρκικές μοχλεύσεις γύρω από τη γαλάζια πατρίδα. Τη Δευτέρα 15 Ιουνίου ανοίγει η πλατφόρμα Ανακαινίζω Νοικιάζω για παλαιές κατοικίες έως 120 τετραγωνικά μέτρα που έχουν κατασκευαστεί μέχρι το 1990. Στο διπλό έγκλημα στο Αίγιο, δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή στον 65χρονο Ιταλό, την Παρασκευή η απολογία του. Ολοκληρώνεται η πρώτη φάση της πεζοδρόμησης της Αγίας Σοφίας στη Θεσσαλονίκη, παραδίδεται εντός των επόμενων ημερών στην κυκλοφορία. Μήνυμα του Ισραηλινού Πρωθυπουργού προς το λαό του Λιβάνου, πολεμά με τη Χεσμπολάχ, όχι εσάς. Ρωσικό τελεσίγραφο στην Αρμενία, διαλέξτε γρήγορα ανάμεσα σε Μόσχα και Ευρωπαϊκή Ένωση, διεμήνυσε ο επανεκλεγής πρωθυπουργός της Αρμενίας, Νικόλ Πασινιάν. Στη Φλόριντα, υπάλληλος ναυτικής βάσης τραυματίστηκε σοβαρά μετά από επίθεση καρχαρία. Το έστρωσε στα Γιάννενα καλοκαιρινό μπουρίνι με χαλάζι στην περιοχή. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
1: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
2: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
2: Η πόλη ξύπνησε.
3: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο. Ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιοβάνογλου και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί κάθε μέρα στον 102 FM.
0: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
5: Το σβήσιμο της μέρας.
6: Fade out,
7: fade out. Fade out.
5: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Καλησπέρα στην Ατάσα που μας στέλνει τους χαιρετισμούς της από την Καβάλα, στη Στέλλα που είναι και απόψε στην παρέα μας και στην Έφη που σχολιάζοντας τα Αθήνας Θεσσαλονίκης γράφει μετά από τόσο λένε λέμε έπρεπε να παίξει ως τραγούδι το Μεγεμελέ. Καλησπέρα λέει, ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματα, για την παρέα στο 693-0078-228, 693-0078-228. Περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα. Αύριο είναι η μεγάλη μέρα. Ξεκινά Μουντιάλ 40 ημερών πλάς. Οπότε όπως καταλαβαίνετε από τα ξημερώματα μέχρι αργά τη νύχτα θα έχουμε ποδοσφαιρικούς αγώνες. Και ποια φωνή είναι συνδεδεμένη περισσότερο με το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου στην Ελλάδα. Πέραν από αυτή του Γιάννη Διακογιάννη. Και αν αναρωτιέστε ποια ήταν η πρώτη τηλεοπτική επαφή του Γιάννη Διακογιάννη με το Μουντιάλ, πρέπει να πάμε πίσω στο 1954, στο παγκόσμιο κύπελο που έγινε στην Ελβετία και ο Γιάννης Διακογιάννης ήταν στο Παρίσι για να σπουδάσει ιατρική, αλλά είχε κάνει ήδη στροφή προς τη δημοσιογραφία και στα 23 του έστελνε ανταποκρίσεις στην αθλητική ηχό την εφημερίδα της Αθήνας. Σχεδίαζε μάλιστα να ταξιδέψει από την Ελβετία στην από τη Γαλλία που ζούσε στην Ελβετία για να δει τους αγώνες του παγκοσμίου κυπέλου και να στείλει από εκεί τις ανταποκρίσεις του, αλλά αντί γι' αυτό ανακάλυψε εντός εισαγωγικών την τηλεόραση. Στην ανταπόκριση που έστειλε στην εφημερίδα είπε ότι όταν έφτασε στο Παρίσι είχε και ήταν, ετοιμαζόταν να ταξιδέψει προς την Ελβετία, είδε μια μέρα έναν φίλο του, δεξιό χαφ της παρισινής ομάδας Racing, του είπε τι σκόπευε να κάνει και ο ποδοσφαιριστής τον παρότρινε να έρθει στο σπίτι του και να βλέπει κάθε μέρα από την τηλεόραση τα παιχνίδια που μεταδιδόταν. Ένα παιχνίδι την ημέρα. Του φάνηκε εξαιρετική ιδέα. Έκατσε και είδε όλα τα παιχνίδια ένα προς ένα και στη συνέχεια έστειλε την ανταπόκρισή του η οποία είχε ως τίτλο «Παρικολούθησα 10 αγώνες του κυπέ προς ένα» και στη συνέχεια έστειλε την ανταπόκρισή του η οποία είχε ως τίτλο «Παρικολούθησα 10 αγώνες

από αυτά που παρακολούθησε, που να ξέρε ότι 12 χρόνια αργότερα και έπειτα από 3 διοργανώσεις θα ήταν αυτός που θα περιέγραφε στην ελληνική τηλεόραση το πρώτο του παγκόσμιο κύπελο το 1966.

Στο Μουντιάλ που ξεκινά αύριο, νούμερο ένα φαβορί από όλες τις προγνωστικές εταιρείες, δίδεται η Ισπανία και αυτό είναι για κυρίως για το ότι πέρα από τους υπόλοιπους αστέρες που υπάρχουν στην ισπανική ομάδα, υπάρχει το μεγαλύτερο ίσως αστέρι που θα αγωνιστεί εκεί, ο Λαμίν Γιαμάλ. Μπορεί Μέση, Ρονάλντο και οι λοιποί να είναι εξαιρετικοί, ωστόσο ακόμα και ο Λιονέλ Μέση, κατά την παρουσίαση της διαφημιστικής καμπάνιας για το παγκόσμιο κύπελο, όταν κλήθηκε να κατονομάσει τον κορυφαίο ποδοσφαιριστή της νέας γενιάς, η απάντησή του ήταν άμεση. Ο Λαμίν, χωρίς αμφιβολία, είναι ο καλύτερος, είπε. Ο Γιαμάλ, όταν ρωτήθηκε

γιατί αν η Ισπανία είναι το φαβορή, απάντησε ναι. Όχι αν είναι το φαβορή, αν θα κατακτήσει το παγκόσμιο κύπελο, απάντησε κατηγορηματικά ναι. Και αυτό δεν είναι τυχαίο. Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα αστέρια που έχουν βγει το τελευταίο διάστημα στο χώρο του ποδοσφαίρου και γι' αυτό όλοι δείχνουν την Ισπανία για κατάκτηση. Κλείνει τα 19 στις 13 Ιουλίου. Δηλαδή δεν θα είναι καν 19 κατά τη διάρκεια του παγκοσμίου κυπέλου. Ενώ με την Εθνική Ισπανίας έκανε ντεμπούτο 16 ετών και 57 ημερών με αντίπαλο τη Γεωργία, πετυχαίνοντας μάλιστα και το πρώτο του γκολ, δύο μοναδικά ρεκόρ σε παρθενική εμφάνιση και από τότε μέχρι σήμερα έχει καταγράψει άλλα 30 τέτοια ρεκόρ. Είναι ο νεότερος παίκτης στην ιστορία του ποδοσφαίρου που κατέκτησε μεγάλη διοργάνωση, το Euro του 2024, βασικό σε όλο το τουρνουά, μια μέρα μετά τα 17η γενέθλιά του, νωρίτερα και από τον μεγάλο μάγο Πελέ, που έγινε παγκόσμιος πρωταθλητής στη Σουηδία το 1958, σε ηλικία 17 ετών και 249 ημερών. Πολλοί λένε ότι μπορεί οι χαρακτηρισμοί που τον συνοδεύουν να είναι υπερβολικοί, αλλά αποτυπώνουν σε απόλυτο μέγεθος τον ενθουσιασμό που προκαλεί από τόσο μικρή ηλικία ακόμη. Μένει να το αποδείξει αυτό και στο χόρτο και να βγάλει τα προγνωστικά άλυθη.

Καλησπέρα και στην Ευτυχία που μας στέλνει την καλησπέρα της. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και σε μουντιαλικούς ρυθμούς παραμένουμε. Το 1994 οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής είχαν φιλοξενήσει το Μουντιάλ την τελευταία φορά. Φέτος θα είναι από τις διοργανώτριες χώρες. Και εκεί που το 1994 το ποδόσφαιρο τουλάχιστον στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ήταν ένα περιθωριακό εντός εισαγωγικών άθλημα, η χώρα δεν διέθετε καν επαγγελματικό πρωτάθλημα και τα ακριβά εισιτήρια του τελικού κόστιζαν μόλις $475. Τώρα, 32 χρόνια αργότερα, το σκηνικό έχει αλλάξει θεαματικά. Στο τελικό του Μουντιάλ του 2026 τα ακριβότερα εισιτήρια ξεπερνούν τα $10,000 το ένα, δείχνοντας πόσο γιγαντώθηκε όχι μόνο η διοργάνωση του Μουντιάλ, αλλά και πώς έγινε η μεταμόρφωση του ποδοσφαίρου στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Μιλάμε για μια αύξηση της τιμής που φτάνει το 2,000% σε σχέση με το 1994 και δείχνει τη μεταμόρφωση, όπως υποστηρίζουν κάποιοι, του παγκοσμίου κυπέλου από ένα λαϊκό αθλητικό γεγονός σε ένα premium παγκόσμιο προϊόν ψυχαγωγίας. Όταν τότε οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ανέλαβαν τη διοργάνωση του παγκοσμίου πρωταθλήματος, φοβόταν φιάσκο, καθώς δεν υπήρχε το τρομερό ενδιαφέρον. Για να γεμίσουν τα γήπεδα τότε είχαν επιστρατευτεί στάρ του Hollywood, μουσική και διασημότητες, Whitney Houston, Robin Williams ανάμεσα σε αυτούς. Σήμερα η ζήτηση είναι τόσο μεγάλη, ώστε δεν ξέρουν πού θα βάλουν τους ανθρώπους που θέλουν να πάνε. Οι τιμές πάντως των εισιτηρίων είναι ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα ζητήματα της διοργάνωσης. Πολλοί φιλαθλοί, ιδιαίτερα στο εξωτερικό, θεωρούν το κόστος εξωφρενικό, γιατί πέρα από τα εισιτήρια που είναι πάρα πολύ ακριβά ούτως ή άλλως, το αεροπορικό ταξίδι, η διαμονή, οι μετακινήσεις, αλλά και πώς θα περάσεις εκεί τις μέρες σου, είναι ένα κόστος δυσβάστακτο για κάποιον που θέλει να ταξιδέψει από αλλού, ακόμα και από την ίδια Ήπειρο, προκειμένου να παρακολουθήσει αγώνες του Μουντιάλ. Αυτά όλα, σύμφωνα με κάποιους επαείοντες του ποδοσφαίρου, αντανακλούν την ευρύτερη ανησυχία ότι το κορυφαίο ποδοσφαιρικό γεγονός του πλανήτη απομακρύνεται από τους παραδοσιακούς φιλάθλους και προσανατολίζεται ολοένα περισσότερο σε εύπορους επισκέπτες, εταιρικούς πελάτες και VIP εμπειρίες.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Χάος έχει προκληθεί στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας μετά από προσπάθεια αποκεφαλισμού άνδρα από μετανάστη και τα βία επεισόδια που έχουν ξεσπάσει κατά μεταναστών. Οι τραχές στην πόλη με διαδηλωτές εναντίον των μεταναστών να απειρπολούν οχήματα και ιδιοκτησίες, αναγκάζοντας κατοίκους να διαφύγουν από τα σπίτια τους, έχουν τρομοκρατήσει και την ελληνική κοινότητα του Μπέλφαστ. Ζούμε σε μια κατάσταση ρατσιστικού ποκρόμ, λένε. Νέες απειλές κατά του Ιράν διατύπωσε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια δηλώσεών του στο Οβάλ Γραφείο, προαναγγέλλοντας την επανέναρξη στρατιωτικών επιχειρήσεων. Αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο επιθέσεων σε ενεργειακές εγκαταστάσεις και υποδομές του Ιράν. Απειλές του Αμερικανού Υπουργού Άμυνας σε Αβάνα και Τεχεράνη από τη βάση του Γουαντάναμο. Ιρανικά μέσα ενημέρωση αναφέρουν ότι οι φρουροί της Επανάστασης πραγματοποίησαν πυραυλική επίθεση σε αμερικανική στρατιωτική βάση στην Ιορδανία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν πλήγματα εναντίον σχεδόν 20 στόχων στο Ιράν, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο. Ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών προειδοποίησε ότι υπάρχει κίνδυνος να επιστρέψει ο ολοκληρωτικός πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Εξελέγει νέος γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, διαβοής από τα στελέχη του κόμματος που βρέθηκαν στα γραφεία του κυβερνώντος κόμματος. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του έστειλε μηνύματα εσωκομματικής συσπήρωσης, απαριθμώντας τα έργα της Νέας Δημοκρατίας, τα 7 χρόνια διακυβέρνησής της και ψέγοντας όσους είτε λαϊκίζουν είτε ασκούν ανεδαφική κριτική σε τομείς όπως η οικονομία αλλά και τα εθνικά θέματα. Έστειλε μήνυμα εκλογικής ετοιμότητας με στόχο την αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας από την πρώτη Κυριακή και εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην αντιπολίτευση, περιγράφοντας τον πολιτικό οδικό χάρτη της Νέας Δημοκρατίας προς τις εκλογές του 2027. Τη Δευτέρα 15 Ιουνίου ανοίγει η πλατφόρμα Ανακαινίζω Νοικιάζω, με το πρόγραμμα να αφορά παλαιές κατοικίες έως 120 τετραγωνικά μέτρα, οι οποίες έχουν κατασκευαστεί έως το 1990. Προβλέπεται χρηματοδότηση έως 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο και έως 36.000 ευρώ ανά κατοικία. Το ποσοστό ενίσχυσης μπορεί να φτάσει έως το 90, ακόμη και το 95% ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση του δικαιούχου, ενώ παρέχεται πρόσθετη ενίσχυση για κάθε παιδί. Οι εργασίες δεν περιορίζονται στην ενεργειακή αναβάθμιση, αλλά μπορούν να περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων αντικατάσταση κουφωμάτων, ανακαίνιση κουζίνας και αλλαγή δαπέδων. Συνελήφθη 32χρονος στον οροπό που κακοποιούσε τη σύζυγό του και δημοσίευε τα βίντεο στο διαδίκτυο. Κοιτάξτε πως κλαίει, την κορόιδευε. Το σώμα της γυναίκας ήταν γεμάτο με καψίματα και κοψίματα. Μάλιστα, αυτή τη φορά μάρτυρα ήταν ο 8χρονος γιος του ζευγαριού, καθώς όλα έγιναν μπροστά του. Ο άνδρας μετά την επίθεση πήγε για ύπνο και τότε η γυναίκα του εγκατέλειψε το σπίτι της. Λίγο αργότερα πήγε στο αστυνομικό τμήμα για να υποβάλει καταγγελία, ενώ ο 32χρονος μαζί με το παιδί την αναζητούσαν. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου στο Λόγκο Αιγίου, υπόθεση για την οποία έχει συλληφθεί ο 65χρονος Ιταλός, σύντροφος της 54χρονης μητέρας. Ο 26χρονος γιος είχε δολοφονηθεί πρώτος, ενώ κοιμόταν. Είχε πυροβοληθεί εξ επαφής με αεροβόλο όπλο στο δεξί κρόταφο και σε συνέχεια δέχτηκε πάνω από 6 μαχαιριές στο θώρακα. Η μητέρα του φαίνεται ότι άκουσε τον πυροβολισμό και έτρεξε στο δωμάτιο για να βοηθήσει το γιο της. Από τις αρχές που έφτασαν στο σπίτι της οικογένειας, το θύμα βρέθηκε νεκρή στο

0: πάτωμα στην άλλη άκρη του υπνοδωματίου με πάνω από 20 τραύματα από μεγάλο μαχαίρι, το οποίο εντοπίστηκε κάτω από τη σωρό της. Δίπλα σε μια ντουλάπα υπήρχε ένα αεροβόλο όπλο τύπου φλόμπερ με ένα πυροδοτημένο φυσίγγιο στη θαλάμη. Σύμφωνα με κάποιες μαρτυρίες, ο Ιταλός είχε έντονες διαφωνίες με την 54χρονη για οικονομικό ζήτημα. Η άτυχη γυναίκα φέρεται να είχε ενημερώσει για αυτό το θέμα το γιο της και του ζήτησε να έρθει στην Ελλάδα από τη Γερμανία όπου σπούδαζε και εργαζόταν πριν από 2 ημέρες. Στην τελική ευθεία έχει μπει η πρώτη φάση των έργων για την πεζοδρόμηση της οδού Αγίας Σοφίας από την Τσιμισκή έως και τη Λεωφόρο Νίκης στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Η παρέμβαση για την πεζοδρόμηση της οδού ξεκίνησε τον περασμένο Ιανουάριο στο τμήμα της από το ύψος της Τσιμισκή έως και τη Μητροπόλεως. Πλέον είμαστε στη φάση που ολοκληρώνονται τα δάπεδα. Εκτιμώ ότι το επόμενο 15ήμερο θα έχει παραδοθεί το έργο, δήλωσε ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων και Βιώσιμης Κινητικότητας του Δήμου Θεσσαλονίκης, κ. Νικηφορίδης. Το έστρωσε στα Γιάννενα από καλοκαιρινό μπουρίνι μιας ώρας. Άσπρισαν από το χαλάζι οι δρόμοι που μετατράπηκαν σε ποτάμια με χαλάζι. Οι φωτεινοί σηματοδότες σε πολλά σημεία βραχυκύκλωσαν με αποτέλεσμα να μην λειτουργούν και να δημιουργείται τροχαίο με υλικές ζημιές ανάμεσα σε 3 αυτοκίνητα στη διασταύρωση της Παιδινής. Για αύριο καιρό σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία προβλέπεται γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 17 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Και στη Θεσσαλονίκη έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή εντάσεως 2 έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία στην πόλη θα ανέβει στους 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 9.30.
1: Ξέρουμε ότι πωλήστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
3: 102FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Το σβήσιμο της μέρας.
5: Fade out, fade out.
6: Fade out.
4: Με τον Παναγιώτη Μανή.
5: Fade out, fade out.
4: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη.
6: Ταξίδια στο παρελθόν.
4: Μουσικές του κόσμου.

μπαλάδες, χορδές, σε κιθάρες κλασικές ζητάω. Στα κουδούνια των οδών και στις κόρνες διαπασών σε ζητάω. Τρακάρω τις νύχτες και γελάω, το άσπρο σου χεράκι όταν φυλάω. Αγώνας ταχύτητας μου έχεις γίνει και πονάω.

Τσεκάρω τις νύχτες και γελάω. Το άσπρο σου χεράκι όταν φυλάω. Αγώνας ταχύτητας μου έχεις γίνει και πονάω.

Άρες κλασικές σε ζητάω. Στα κουδούνια των οδών και στις κόρνες διαπάσων σε ζητάω. Τρακάρω τις νύχτες και γελάω. Το άσπρο σου χεράκι όταν φυλάω. Αγώνας ταχύτητας μου έχεις γίνει και πονάω.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, δεύτερη ώρα fade out. Χρήστος Σιδερίδη συνεχίζει να βρίσκεται στη ραδιοσυνοθεσία. 33 χρονών γίνεται σήμερα, θα το ξαναπώ. Γιατί μια φορά γίνεται κανείς 33, μετά γίνεται 34, να ξέρεις. Η αείμνη στη Ρένα Βλαχοπούλου έλεγε μετά τα 40 όλοι 40 είμαστε. Δεν μεγαλώνουμε άλλο, τέλος. Καλησπέρα στον Άλεξ που μας στέλνει μήνυμα στο Viber. Είμαστε καλά, Άλεξ. Ελπίζουμε το ίδιο και εσύ. Ευχαριστούμε πολύ για την παρέα, για το μήνυμα. Περιμένουμε και τα δικά σας στο 693-0078-228. 693-0078-228. Και κάτι τελευταίο σήμερα για το Μουντιάλ. Τα περισσότερα αύριο, όταν θα είμαστε στα προεόρτια, στο pre-game της πρεμιέρας του Μουντιάλ. Λοιπόν, Μουντιάλ τι σημαίνει? Πίτσα μπίρα. Εντάξει. Κάποιοι, ρε παιδί μου, το έχουν πάει και σε άλλα επίπεδα, αλλά το βασικό είναι αυτό. Άντε και τηλεόραση στο μπαλκόνι και χαμός. Πώς όμως, άμα έχεις ξεχάσει την μπύρα και δεν έχεις βάλει στο ψυγείο, την παγώσεις πιο εύκολα. Λοιπόν, και γι' αυτό θα σας πούμε και μάλιστα θα σας δώσουμε ένα tip, έτσι ώστε να μπορέσετε να την παγώσετε πιο εύκολα για να την απολαύσετε την ώρα του αγώνα. Λοιπόν, ένα κόλπο που μπορείτε να κάνετε είναι να τυλίξετε το κουτάκι ή το μπουκάλι μπύρας με βρεγμένο χαρτί κουζίνας και να το βάλετε στην κατάψυξη. Έτσι, λένε, η ψήξη γίνεται ταχύτερα, γιατί το νερό που βρίσκεται στο χαρτί αυξάνει την επιφάνεια επαφής με τον παγωμένο αέρα, ενώ η εξάτμιση του νερού συμβάλλει στην απομάκρυνση θερμότητας από το δοχείο. Μια μπύρα που βρίσκεται σε θερμοκρασία δωματίου μπορεί να γίνει δροσερή μέσα σε 10 με 15 λεπτά, αντί να την βάλεις στην κατάψυξη στο ψυγείο και να περιμένεις πότε θα παγώσει. Βρέχετε δύο φύλλα χαρτί με κρύο νερό, τα στίβετε ελαφρά για να μην στάζουν, τυλίγετε το μπουκάλι ή το κουτάκι, κατάψυξη και σε 10 με 15 λεπτά έτοιμη η μπύρα για κατανάλωση. Ξεκινήστε από αύριο.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
4: Λοιπόν, θα φύγω από το Μουντιάλ, θα παραμείνουμε στις ΗΠΑ, καθώς μετά τη δημοσιοποίηση των λεγόμενων αρχείων UFO με τις καταγραφές, δηλαδή διαφόρων αγνώστων ταυτότητας υπτάμενων αντικειμένων σε διάφορες περιοχές του πλανήτη, έχει αναθερμαθεί το ενδιαφέρον για την παρουσία εξωγήινης ζωής και ένας κορυφαίος ερευνητικός οργανισμός που αποτελείται από περισσότερους από 1.000 επιστήμονες από 97 χώρες, έδωσε κατευθυντήριες γραμμές σε περίπτωση που συναντήσετε εξωγήινο. Ναι, ναι, καλά ακούσατε. Εντάξει, δεν αφορούν απλούς ανθρώπους, αφορούν επιστήμονες ή αστροναύτες που ενδεχομένως θα δουν εξωγήινους ή θα συναντήσουν, αλλά ποτέ δεν ξέρεις από πού θα έρθει μια εξωγήινη μορφή σε αυτόν τον πλανήτη. Σύμφωνα λοιπόν με τις 8 βασικές κατευθυντήριες γραμμές, θα πρέπει να επιβεβαιώσετε και να τεκμηριώσετε την ανίχνευση εξωγήινης μορφής, να διαχειριστείτε τις πληροφορίες με εξαιρετική προσοχή, να είναι άμεση, ακριβής και ειλικρινής η ενημέρωση για την ανίχνευση αυτή, παρουσίαση συμπερασμάτων με πλήρη ολοκληρωμένο και ανοιχτό τρόπο, διατήρηση και διάδοση όλων των δεδομένων, προστασία των αποδεικτικών στοιχείων της ανίχνευσης, να μην αποστέλλεται καμία απάντηση και τήρηση των υψηλότερων ηθικών προτύπων. Μάλιστα, εμένα σαν οδηγίες προς ναυτιλωμένους του τι θα κάνετε αν συναντήσετε αρκούδα μου ακούγονται.

Καλησπέρα και στη Ζαχαρένια που είναι και σήμερα μαζί μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμα και την ακρόαση. 693-00-78-228 στο Viber, μηνύματα, φωτογραφίες, ό,τι άλλο θέλετε. Και οι Τούρκοι βρήκαν άλλο πράγμα να ασχοληθούν προκειμένου να μας κάνουν εντός εισαγωγικών τη ζωή δύσκολη. Και αυτό γιατί η τοποθέτηση του αγάλματος του Μεγάλου Αλεξάνδρου σε αυλή τεμένος στη Δράμα στο πλαίσιο έκθεση του Μουσείου Μπενάκη προκάλεσε αντιδράσεις στον τουρκικό τύπο και δημοσιεύματα που στον τίτλο γράφουν «Ελληνική ντροπή» υποστηρίζουν ότι πρόκειται για ακόμη ένα επίπεδο αφομοίωσης και διαγραφής της Οθωμανικής μνήμης στην Ελλάδα. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η εγκατάσταση του αγάλματος έγινε με αφορμή έκθεση του Μουσείου Μπενάκη και παρουσιάζοντας πολιτιστική δράση. Ωστόσο, ο συντάκτης υποστηρίζει ότι η συγκεκριμένη κίνηση εντάσσεται σε μια ευρύτερη ελληνική πολιτική. Τι να πω και τι να ομολογήσω τη στιγμή που μια πολιτιστική έκθεση ψάχνουν αφορμή για να την κάνουν πεδίο ελληνοτουρκικής αντιπαράθεσης οι άνθρωποι που μετέτρεψαν την Αγία Σοφιά στην τζαμί, τότε δεν έχουμε λόγια να πούμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Εικόνες χάους και οργή στην επόμενη ημέρα των σφοδρών συγκρούσεων που ξέσπασα μετά τη φρικιαστική επίθεση με μαχαίρι στο Μπέλφαστ. Παιδιά στο δρόμο και κόπη μια ζωή στάχτη, οι μαρτύριες σοκ από το ρατσιστικό πογκρόμ, τρομοκρατημένοι Έλληνες της Ομογένειας. Νέες απειλές κατά του Ιράν από τον Αμερικανό Πρόεδρο, σήμερα θα επαναλάβουμε τους βομβαρδισμούς, κατέριψαν το ελικόπτερό μας, είπε. Τον περασμένο μήνα έδωσε εντολή στις Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις να εκτελέσουν μυστική αποστολή για την υποστήριξη πετρελαιοφόρων και άλλων εμπορικών πλοίων μέσω των στενών του Ορμούς. Περισσότερα από 100 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου πέρασαν από τα στενά και έφτασαν στην ανοιχτή αγορά, σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ. Διαβοής εξελέγει νέος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, ο Κώστας Κυρανάκης. Μία και μόνη Κυριακή των εκλογών θα μας φέρει αυτοδυναμία. Οφείλουμε να αποκρούσουμε τον κίνδυνο της ακυβερνησίας και περιπετειών που θανατίναζαν τις κατακτήσεις της κοινωνίας, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Η μάχη που έρχεται είναι μια μάχη ιδεών. Να βάψουμε ξανά το χάρτη γαλάζιο, δήλωσε εκλεγής γραμματέας του κόμματος Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Στο διπλό έγκλημα στο Αίγιο υπήρχαν διαφωνίες για οικονομικό ζήτημα στο ζευγάρι. Ο γιος ήθελε να πάρει τη μητέρα του στη Γερμανία. Μήνυμα του Ισραηλινού Πρωθυπουργού προς το λαό του Λιβάνου: πολεμά με τη Χεσμπολάχ, όχι εσάς. Το έστρωσε στα Γιάννενα από καλοκαιρινό μπουρίνι με χαλάζι διάρκειας μιας ώρας. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Ο Μεν
1: και η Δε.
0: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
1: Στο 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
0: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
1: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
0: Και λίγο πιπεράκι.

Dr. House, ο οποίος σε πολλές των περιπτώσεων είναι ίδιος στην πραγματική της ζωή με τον γιατρό που παριστάνει, που υποδίεται στη σειρά. Με Βρετανός, με φλεγματικό χιούμορ, και αν και δεν πολύ κυκλοφορεί στα social media, βρέθηκε να γίνει viral όταν απάντησε σε σχόλιο δημοσιογράφου σε δημοφιλή πλατφόρμα στα social media, η οποία είδε, ξεκίνησε να βλέπει τη σειρά Dr. House και την σχολίασε. Γράφοντας λοιπόν η συγκεκριμένη δημοσιογράφος, άργησα λίγο να ξεκινήσω να βλέπω την πρώτη σεζόν. Το ίδιο αφήγημα σε κάθε επεισόδιο. Ένας ασθενής έχει μια μυστηριώδη ασθένεια και ο Dr. House κάνει λάθος διάγνωση. Ο ασθενής φτάνει οριακά κοντά στο θάνατο. Ο γιατρός κάνει ξανά λάθος διάγνωση. Τον απειλούν ότι θα τον απολύσουν. Ο ασθενής ξαναβρίσκεται ένα βήμα πριν το θάνατο. Ο γιατρός έχει μια επιφύτη. Στη τελευταία στιγμή κάνει τη σωστή διάγνωση. Δεν απολύεται. 8 σεζόν με αυτό το μοτίβο, αναρωτιέται η δημοσιογράφος. Και ο ακριβοθόρητος Hugh Laurie στα social media μπήκε και απάντησε προκαλώντας αντιδράσεις. Ευχαριστώ για την κριτική σου, Τζάνετ. Δοκιμάσαμε

Με αγαπημένο Θανάση Παπακοσταντίνου, λοιπόν, όπως λέμε εδώ, με Ζωή Κουτελοπούλου στη ραδιοσκηνοθεσία. Και μετά από Θανάση Παπακοσταντίνου αγαπημένο, θα πάω σε έναν άλλο δικό μου αγαπημένο, Hugh Laurie, ή όπως είναι πολύ πιο γνωστός,

50 κάλο ζωγράφισε 50 πορτρέτα του εαυτού τους, ο Χέρνι Μουρ, τι και τα λοιπά και τα λοιπά. Παρόλα αυτά ανυπομονώ της έγραψε να διαβάσω το πρώτο σου μυθιστόρισμα. Μετά από αυτό το διάλογο, όπως καταλαβαίνετε, στα social έγινε χαμός, κάτω από τις αναρτήσεις έγινε ένα πανηγύρι, η δημοσιογράφος μπήκε και απάντησε καταρχάς ouch. Κατά δεύτερον, όπως ήταν αναμενόμενο, η απάντηση, αν και σπάνια και τόσο αιχμηρή, έγινε viral. Και ακόμα χειρότερο, άρχισε να επιτίθενται των εισαγωγικών οι χρήστες στο social, στη συγκεκριμένη δημοσιογράφο, και το ανέβασε και αυτό στα social, με αποτέλεσμα ο ηθοποιός να κάνει λίγο πίσω, να ζητήσει συγγνώμη για την γεμάτη ειρωνία απάντησή του και να πει ότι λυπάμαι αν κάποιοι σας επιτέθηκαν εξαιτίας του αυτού που έγραψε, του σχολείου μου, δεν ήταν αυτή η πρόθεσή μου, πάντως αν σας παρηγορεί, κάπως μου τα έσουραν και μένα. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι και στην πραγματική του ζωή ο Dr. House παραμένει Dr. House.

Πόση ώρα θέλετε να καθίσετε να δείτε μια ταινία και να την απολαύσετε? Άντε, άμα είναι και πολύ καλή, να παρασυρθείτε από αυτήν και να αφαιθείτε έτσι ώστε να ταξιδέψετε, ας πούμε. Ξέρω εγώ, ένας γνωστός μου λέει ότι 90 λεπτά είναι υπέρ αρκετά για να καταλάβω το story μιας ταινίας. Αυτό πάντως δεν θα ικανοποιούσε ως απάντηση τους Ντάνιελ Άντερσον και Έρικα Μάγνουσον από τη Σουηδία, οι οποίοι έφτιαξαν μια ταινία για το... η οποία διαρκεί 35 ημέρες και 17 ώρες και είναι η μεγαλύτερη ταινία στην ιστορία του κινηματογράφου. Η συνολικά λεπτά, να σας λέει κάτι, 51.420 λεπτά είναι όλο αυτό. Το Logistic είναι η ταινία, έκανε πρεμιέρα στη Σουηδία, προβλήθηκε σε Αυστραλία, Καναδά και Βραζιλία. Και τι δείχνει αυτή η ταινία? Λοιπόν, η ταινία αυτή ξεκίνησε από μια ιδέα. Από πού προέρχονται όλα τα ηλεκτρονικά μας αντικείμενα? Για να απαντήσουν στο ερώτημα, οι δημιουργοί αποφάσισαν να παρακολουθήσουν ολόκληρο τον κύκλο της ζωής ενός βηματομετρητή. Ξεκινά από ένα κατάστημα στο Στοκχόλμη, όπου πωλείται η συσκευή, και στη συνέχεια πάει προς τα πίσω, καταγράφοντας όλη τη διαδρομή που ακολούθησε για να φτάσει στον καταναλωτή. Πάει δηλαδή σε φορτηγό πλοίο, στο εμπορικό κέντρο, στα εμπορευματοκιβώτια, στο εργοστάσιο. Όλα αυτά σε πραγματικό χρόνο, δίνοντας στο κοινό μια ρεαλιστική μεν, αλλά εξαντλητική αίσθηση του χρόνου. Επαναλαμβάνω, 35 μέρες και 17 ώρες. Αν αναρωτιέστε ποιος θα κάτσει να τη δει αυτήν, δεν ξέρω. Αλλά εγώ θα σας πω ότι έχω δει σε ένα Σαββατοκύριακο το Berlin Alexanderplatz του Rainer Werner Fassbinder, το οποίο διαρκεί 15,5 ώρες περίπου, με ορό και καθετήρα, όπως είπε ένας γνωστός μου.

Λοιπόν, τι κάνει ο άνθρωπος αν δεν θέλει να δουλέψει ή τι άλλους πρωτότυπους τρόπους εξαπάτησης θα δούμε. Μια από τις πιο περίεργες έρχεται από τη Βραζιλία με πρωταγωνίστρια μια 37χρονη γυναίκα η οποία παρίστανε πως είναι 12 ετών κορίτσι για να κερδίσει την εμπιστοσύνη μιας οικογένειας και να υιοθετηθεί από αυτήν. Η κοπέλα, η γυναίκα 37 χρονών, πήγε σε μια εκκλησία της περιοχής και υποστήριξε ότι εγκατέλειψε το σπίτι της εξαιτίας της κακοποιητικής συμπεριφοράς που δεχόταν από την οικογένειά της. Συγκινήθηκε ο πάστορας εκεί και τα μέλη της ενορίας, τη φιλοξένησαν, της παρήχαν οικονομική υποστήριξη και στη συνέχεια τη συνέστησαν σε μια οικογένεια προκειμένου να τη φιλοξενήσει. Με την πάροδο του χρόνου η οικογένεια την αντιμετώπισε πραγματικό παιδί, άρχισε να σχεδιάζει ακόμη και την νόμιμη υιοθεσία της και η ίδια παρίστανε κανονικά το μικρό παιδί, ζητούσε κουβερτούλα για να κοιμηθεί επικαλούμενη τραυματικές αναμνήσεις από το παρελθόν και εφιάλτες και παρότι υπήρχαν κάποιες αντιρρήσεις και κάποιες υποψίες, ήταν έτοιμη αφού τις διοργάνωσαν και τα 12 γενέθλιά της για να πάνε για υιοθεσία. Τελικά ένα συγγενικό πρόσωπο της 37χρονης ενημέρωσε την αστυνομία ζητώντας τη διερεύνηση του παρελθόντος της και διαπίστωσε ότι ήταν 37 χρονών και συνελήφθη και κατηγορείται για απάτη και κλοπή ταυτότητας.

Κάπου εδώ έφτασε το τέλος του και το fade out της Τετάρτης. Χρήστος Σιδερίδης για δύο ολόκληρες ώρες στη ραδιοσκηνοθεσία εορτάζων σήμερα. Ακολουθεί αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με Ελένη Ατρού και με Γιάννη Παπαδόπουλο, έκπληκτο που έμαθε για τα γενέθλια του Χρήστου Σιδερίδη. Η νυχτερινή βάρδια μέχρι τα μεσάνυχτα. Ραντεβού αύριο στις 8 στον 102.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, νέες απειλές κατά του Ιράν από τον Ντόναλντ Τραμπ. Θα τους επιτεθούμε και μάλιστα πολύ σκληρά. Σήμερα θα επαναλάβουμε τους βομβαρδισμούς. Κατέριψαν το ελικόπτερό μας, έγραψε ο Αμερικανός Πρόεδρος στο Truth Social, προσθέτοντας πως τον περασμένο μήνα έδωσε εντολή στις μεγάλες αμερικανικές ενόπλες δυνάμεις να εκτελέσουν μυστική αποστολή με αποτέλεσμα περισσότερα από 100 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου να περάσουν από τα στενά και να φτάσουν στην ανοιχτή αγορά. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου απίφθινε έκκληση προς τους Λιβανέζους να ενώσουν τις δυνάμεις τους με το Ισραήλ στον αγώνα κατά της Χεσμπολάχ, υπογραμμίζοντας πως η χώρα τους είναι όμηρος του σιιτικού κινήματος που υποστηρίζεται από το Ιράν. Συνεχίζεται ο πόλεμος στην Ουκρανία με το Κίεβο να πλήττει πολεμική βιομηχανία στο Τσιμπαξάρι με ουκρανικής κατασκευής πυράβλου στη νύχτα καθώς και δηληστήριο πετρελαίου στην περιοχή της Σαμάρα, όπως ανακοίνωσε ο Ουκρανός Πρόεδρος Ζελένσκι.

0: Στη Βόρεια Ιρλανδία υπάρχουν φόβοι για νέα επεισόδια και ταραχές στο Μπέλφαστ, ενώ έκκληση για ηρεμία απευθύνει η οικογένεια του θύματος που νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση αφού έχασε το αριστερό του μάτι και φέρει τραύματα από μαχαίρι σε πρόσωπο, λαιμό και πλάτη. Ο αρχηγός της αστυνομίας δηλώνει πως είναι έτοιμος να διαθέσει 200 επιπλέον αστυνομικούς για τη φύλαξη των δρόμων, ενώ από τις ταραχές τραυματίστηκαν 2 αστυνομικοί. Μέχρι στιγμής για τις βίαιες διαδηλώσεις στη Βόρεια Ιρλανδία έχουν γίνει 3 συλλήψεις, ενώ σε 2 άτομα έχουν αποδοθεί κατηγορίες. Προφυλακίστηκε ο κατηγορούμενος, ο οποίος είχε λάβει καθεστώς πρόσφυγα με ισχύ έως το 2028. Αντιρατσιστική διαδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Μπέλφαστ το Σάββατο. Σήμα εκλογικής ετοιμότητας με ορίζοντα τις εθνικές εκλογές του 2027 έστειλε ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στην Πολιτική Επιτροπή του Κόμματος, η οποία συνεδρίασε με βασικό θέμα την εκλογή του νέου γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε το στίγμα της επόμενης περίοδου, συνδέοντας την οργανωτική ανασυγκρότηση της παράταξης με την πολιτική και εκλογική προετοιμασία της Νέας Δημοκρατίας, ενώ έστειλε σαφές μήνυμα διαρκούς κινητοποίησης προς τα κομματικά στελέχη. Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία από την Ολομέλεια της Βουλής η πρόταση του Προέδρου Νικήτα Κακλαμάνη να δοθεί δίμηνη προθεσμία υποβολής της έκθεσης της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Αναθεώρησης για την εκλογή Προεδρίου θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή το πρωί. Η Νέα Δημοκρατία αναμένεται να ψηφίσει για Πρόεδρο τον Μάκη Βορύδη και θα πρέπει να παραδώσει την έκθεσή της μέχρι τις 10 Αυγούστου. Οι τόνοι πάντως ανέβηκαν κατά τις τοποθετήσεις των πολιτικών αρχηγών. Στη διπλή δολοφονία στο Αίγιο, 26χρονος γιος που σπούδαζε στη Γερμανία ήρθε να πάρει τη μητέρα του μαζί του. Πιθανώς οικονομικά είναι τα κίνητρα της δολοφονίας σύμφωνα με τις αρχές. Σε αντιφάσεις υπέπεσε ο 65χρονος Ιταλός που διώκεται για ανθρωποκτονία. Στα χέρια του εντοπίστηκαν αμοιχές για τις οποίες, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν μπορούσε να δώσει εξήγηση για το πώς προκλήθηκαν. Τα στοιχεία διαβατηρίων όλων των παικτών της Εθνικής Αργεντινής, συμπεριλαμβανομένου του Λιονέλ Μέση, διέρευσαν εξαιτίας σοβαρού σφάλματος ασφαλείας πριν από το φιλικό προετοιμασίας για το Παγκόσμιο Κύπελο 2026 απέναντι στην Ισλανδία, όπως αποκάλυψαν δημοσιεύματα το μέσο μαζικής ενημέρωσης. Οι αριθμοί διαβατηρίων περιλαμβάνονταν στο επίσημο φύλλο αγώνα της ομάδας και κανονικά θα έπρεπε να έχουν καλυφθεί πριν δοθεί το έγγραφο στα μέσα ενημέρωσης και το κοινό. Ωστόσο, το σχετικό έγγραφο κυκλοφόρησε χωρίς να έχουν αφαιρεθεί τα προσωπικά στοιχεία των ποδοσφαιριστών. Στην πρόγνωση του αυριανού καιρού σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία προβλέπεται γενικά αιθρίος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι αιθρίος με λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνεύμεταβλητοί εντάσσεως 2 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 10.30.
1: Εκεί που οι έννοιες φιλανθρωπία και σύγχρονο κοινωνικό κράτος συναντιούνται, στο Παπάφι Ορφανοτροφείο Θεσσαλονίκης, η ΑΜΚΕ, Βυζαντινή Θεσσαλονίκη, το Σάββατο 13 Ιουνίου στις 11 το πρωί, μιλά για την φιλανθρωπία και τιμά σύγχρονους φιλάνθρωπους ευεργέτες. Μετά από πολλά χρόνια σιωπής, το Παπάφι ανοίγει τις πύλες του στο ευρύ κοινό για μια εκδήλωση που συνδέει την ιστορία της φιλανθρωπίας, της αλληλεγγύης, του κράτους πρόνοιας με την ιστορία της Θεσσαλονίκης. Στη Βυζαντινή Θεσσαλονίκη, εμπνεόμαστε από την ιστορία και σχεδιάζουμε για το μέλλον με στόχο την κοινωνική συνοχή, την κοινωνική δικαιοσύνη και την ευημερία. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, τομέας Μακεδονίας Τράκης, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Δήμου Θεσσαλονίκης.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
4: Ήξερες ότι το 60% των ατυχημάτων μπορούν να αποφευθούν? Ότι τα πρώτα δευτερόλεπτα είναι τα πιο κρίσιμα για τη ζωή ενός ανθρώπου? Μάθε πρώτες βοήθειες για ενήλικες, για παιδιά, για βρέφη, αλλά και για τα σκυλάκια μας, δίπλα στους έμπειρους εκπαιδευτές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.

0: Γίνε και εσύ ο ήρωας της Μιλάνης Πόρτας.
1: Κάθε προϊόν έχει τη δική του φροντίδα, τη δική του ξεχωριστή διαδρομή. Από το χωράφι στο ράφι, με το Λεωνίδα Λιάμη. Κυριακή στις 4.30 το μεσημέρι, στην ΕΡΤΡΙΑ.
2: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Με Eminem και Lose Yourself ξεκινήσαμε σήμερα την νυχτερινή βάρδια Τετάρτη, 10 Ιουνίου. Λίγο ακόμα να αντέξουμε και αρχίζει να αχνοφαίνεται το Σαββατοκύριακο. Ένα Σαββατοκύριακο που θα είναι ζεστό, οπότε θα μπορείτε να επισκεφτείτε κάποια παραλία για να δροσιστείτε. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, Χρήστος Σιδερίδης που από ό,τι έμαθα πριν από λίγο γιόρταζε, είχε τα γενέθλιά του. Χιλιόχρονες του ευχόμαστε και ραδιοφωνικά, να στείλετε κι εσείς τις ευχές σας. Ο νεότερος, νομίζω, σωστά. Ο νεότερος του... στην ΕΡΤ, ναι, εδώ στο ραδιόφωνο, ο νεότερος, έτσι. Να προλάβεις να φας πάρα πολύ σύνταξη, να φτάσεις σαν τα ψηλά βουνά να πας. Μέχρι και τις 12 θα τα λέμε παρέα για όσα έγιναν μέσα στην ημέρα, στην Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο. Αν θέλετε να μας στείλετε κάποιο μήνυμα, εμείς θα χαρούμε πολύ. Το στέλνετε μέσω Viber στο 6930078228, 6930078228. Να πούμε και την καλησπέρα μας στον Αλέξη που πρόλαβε και έστειλε μήνυμα πριν καν ανακοινώσουμε το τηλέφωνο και με ρωτάει τι κάνω. Είμαι μια χαρά, Αλέξη, ελπίζω να είσαι και εσύ το ίδιο καλά, να μείνεις κοντά μας για να απολαύσεις τις επόμενες δύο ώρες τη νυχτερινή βαρδιά.

Και δυστυχώς μετά από ένα τόσο ερωτικό τραγούδι θα πρέπει να πάμε στο διπλό φωνικό στο Αίγιο. Σας είπα χθες ότι υπήρχαν αρκετά στοιχεία που θα οδηγούσαν σίγουρα στον ένοχο για τη δολοφονία της 54χρονης και του 26χρονου γιού της. Όχι επειδή είμαστε detective, αλλά επειδή κάνουμε χρόνια αστυνομικό ρεπορτάζ και ξέρουμε πάνω κάτω τη διαδικασία που ακολουθεί η αστυνομία. Πώς κατάφεραν λοιπόν να δέσουν την υπόθεση το τμήμα ανθρωποκτονιών? Όπως είπα χθες, η 54χρονη είχε προκαλέσει αμοιχές στο δολοφόνο της και φυσικά έμεινε στα νύχια της βιολογικό υλικό. Ένα σημαντικό στοιχείο που είχε στα χέρια της ελληνική αστυνομία. Δεν ξέρω κάποιον βέβαια που να... Πώς να σας το πω. Εκτός από αυτό, το πολύ σημαντικό στοιχείο που είχε, στην αυλή βρέθηκαν και φρεσκοπλημένα ρούχα. Όταν πήγαν οι αστυνομικοί, δηλαδή, παρατήρησαν ότι υπήρχαν στην αυλή βρεγμένα ρούχα και δεν ξέρω κανέναν που να έγινε μάρτυρα σε φόνο και να ήθελε να βάλει ένα πλυντήριο. Και τρίτον, η έντονη μυρωδιά από ενόπνευμα που στην αρχή οι αστυνομικοί νόμιζαν πως ο 65χρονος Ιταλός είχε πιει, προερχόταν από την προσπάθειά του να εξαφανίσει στοιχεία. Χρησιμοποίησε ενόπνευμα. Γι' αυτό και υπήρχε μυρωδιά μέσα στο σπίτι και πάνω του φυσικά. Και λίγο οι αντιφάσεις κατά τη διάρκεια της κατάθεσης, όλα αυτά οδήγησαν στο να τον πιέσει πάρα πολύ η αστυνομία και να καταλήξουν στο ότι αυτός είναι ο ένοχος για το διπλό φωνικό. Η 54χρονη είχε 20 τραύματα από μαχαίρι. Ο γιος, εκτός από τον τραυματισμό που είχε από πυροβολισμό από αεροβόλο όπλο στο κεφάλι, δέχθηκε και 6 μαχαιριές. Μένει να μάθουμε τους λόγους που έγινε το διπλό φωνικό, αν και οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο ότι ο 26χρονος γιος της 54χρονης προσπαθούσε να την πάρει μαζί του και να φύγουν στη Γερμανία μακριά από τον σύντροφό της. Και γι' αυτό ο σύντροφος έκανε αυτές τις ενέργειες που έκανε. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε.

Και από το δολοφόνο σύντροφο στο Αίγιο θα σας πάω στη Πάτμο, που ένας νταΐς επιχειρηματίας ξυλοκόπησε άγρια και έστειλε στο νοσοκομείο έναν εργαζόμενο που πήγε να ζητήσει τα δεδουλευμένα του. Ήταν απλήρωτος για πάρα πολύ καιρό. Ελπίζουμε αυτή τη φορά η ποινή να είναι εξοντωτική, γιατί συσσωρεύεται πάρα πολύ η οργή του κόσμου όταν βλέπει κάτι ποινές χάδια, τύπου πλημελήματα 3 μήνες με χρηματική αποζημίωση, επειδή είχε έντιμο βίο πριν να τιμωρείται με 30 μέρες. Και αυτά είναι πάρα πολύ κακά παραδείγματα για ανθρώπους που έχουν τη ροπή προς το έγκλημα και λένε αφού ο διπλανός δεν τιμωρήθηκε θα εγκληματίσω κι εγώ, θα προβώ κι εγώ σε ανάλογες ενέργειες. Πρέπει να αυξηθούν, ξαναλέω, οι ποινές, να είναι μήνυμα προς αυτούς που έχουν ροπή προς το έγκλημα και να είναι αποτρεπτικές. Και από την Πάτμο θα σας πάω στον Οροπό, όπου ένας σύζυγος 32 ετών κακοποίησε βάναυσα την σύντροφό του, τη γυναίκα του, και είχε τη φαϊνή ιδέα να δημοσιεύσει και ένα βίντεο στα social media του, στο διαδίκτυο. Έλεγε, ενώ την ανέβαζε την κοπέλα που έκλαιγε και ήταν μέσα στα αίματα, έλεγε κοιτάξτε πως κλαίει, και την κορόιδευε. Όταν έπεσε για ύπνο επειδή ήταν και μεθυσμένος, η γυναίκα βρήκε την ευκαιρία, πήγε στο αστυνομικό τμήμα, κατήγγειλε τον ξυλοδαρμό. Δεν ήταν η πρώτη φορά, γινόταν για πάρα πολλά χρόνια αυτό το πράγμα. Το σώμα της γυναίκας ήταν γεμάτο με καψίματα και κοψίματα. Ο τελευταίος ξυλοδαρμός έγινε μπροστά στο 8χρονο παιδί τους. Και ακούστε τώρα να δείτε το κάρμα, η θεία δίκη. Ο 32χρονος, όταν αντιλήφθηκε ότι η σύζυγός του πήγε στο αστυνομικό τμήμα για να τον καταγγείλει, πήρε το κινητό και πήγε και το πέταξε στη θάλασσα. Ο 8χρονος γιος, όταν ήρθε η αστυνομία, τον πρόδωσε και είπε, όταν άρχισε να ψάχνει το κινητό η αστυνομία, είπε πως ο πατέρας πήγε στη θάλασσα και μάλλον το πέταξε εκεί το κινητό. Βρέθηκε το κινητό, σε αυτό το κινητό βρέθηκαν και άλλα καλούδια, κάποια ερωτικά βίντεο που φαίνεται ότι έχουν τραβηχτεί χωρίς τη συνένεση της σύζυγου του, και η αστυνομία ψάχνει αν τα διακινούσε στο διαδίκτυο. Όπως και να έχει, έχει συλληφθεί, θα δικαστεί και θα του απαγγελθούν κατηγορίες. Έχουν έρθει και πάρα πολλά μηνύματα, προλαβαίνω να τα διαβάσω. Ο Στέλιος μας στέλνει τα χαιρετίσματά του, του στέλνουμε και εμείς πίσω τα δικά μας. Η Δέσποινα μας ενημερώνει ότι τελικά βρήκε παρέα για να πάει στον Ακυλά. Ήθελα να σου ρωτήσω, Δέσποινα, το είχα άγχος, 2 εβδομάδες τώρα αυτό πολεμάς, να βρεις παρέα. Δεν μας λες όμως ποια είναι η παρέα σου, ποιος είναι ο ήρωας. Και η Δάφνη ζητάει να αρχίσουμε να μοιράζουμε προσκλήσεις για θερινό σινεμά. Δεν μου βρίσκονται σήμερα πάνω μου, Δάφνη, αλλά αφού μου το έβαλε σαν ιδέα, κάτι θα κάνω την επόμενη εβδομάδα, θα προσπαθήσω να βρω προσκλήσεις για να πάτε να δείτε κάποια ταινία στο θερινό. Έχεις δίκιο, το έχω αμελήσει. Τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Εικόνες χάους και οργή στην επόμενη ημέρα των σφοδρών συγκρούσεων στο Belfast. Παιδιά στο δρόμο και κόπη μια ζωή τάχτης. Μαρτύριες σοκ από το ρατσιστικό πογκρόμ. Αποκάλυψη Τραμπ για μυστική αποστολή. Βγάλαμε 100 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου μέσω ορμούς. Τρεις Ινδοί ναυτικοί αγνοούνται μετά το πλήγμα σε τάνκερ ανοιχτά των ακτών του Ομάν. Διαβοής εξελέγει νέος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας ο Κώστας Κυρανάκης. Εκλογές το 2027. Η Κυριακή της επιλογής θα είναι μία και πρέπει να φέρει την αυτοδυναμία, διεμήνυσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Επαφές με φορείς, αυτοδιοίκηση, αγροτικό και επιχειρηματικό κόσμο είχε νωρίτερα κυβερνητικό κλιμάκιο στην Ημαθία. Μηδενική ανοχή στη δημόσια διαφοροποίηση από τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ διεμήνυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Πολιτική διαμάχη στο ΣΥΡΙΖΑ για την απόφαση σύμπλευσης με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, αντιδράσεις στα πολιτικά κόμματα. Μήνυμα του Έλληνα Υπουργού Ενέργειας από την Ουάσιγκτον, γέφυρα συνεργασίας η ενέργεια, ακόμη και σε περιόδους πολιτικής έντασης. Στη Θεσσαλονίκη αυξανόμενο ενδιαφέρον στην αγορά ακινήτων για κατοικία αλλά και επένδυση. Στη διπλή δολοφονία στο Αίγιο, 26χρονος γιος που σπούδαζε στη Γερμανία ήρθε να πάρει τη μητέρα του μαζί του, πιθανώς οικονομικά τα κίνητρα της δολοφονίας. Επιχείρηση σκούπα στις παραλίες της Νέας Προποντίδας στη Χαλκιδική απομακρύνθηκαν μόνιμες κατασκευές και πακτωμένες ομπρέλες, ένταση μεταξύ λουωμένων και δημάρχου που βρέθηκε στην παραλία των νέων φλογητών. Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειος μπορούν να γίνουν πεδία συνεργασίας αλλά και σύγκρουσης χωρίς σωστή διαχείριση, διεμήνυσε ο πρώην Πρωθυπουργός της Τουρκίας, Αχμέτ Νταβούτογλου. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 11.
2: Νόμιζα ότι ήμουν μόνη, ότι θα φέρω στον κόσμο το παιδί μου και δεν θα μπορώ να του προσφέρω ούτε τροφή.
3: Ένιωθα χαμένη. Όταν είσαι Αίγιος, χρειάζεσαι στήριξη.
4: Πίστευα ότι το παιδί μου μεγαλώνοντας θα στερηθεί τα πάντα.
5: Δεν είσαι μόνη. Υπάρχει κάποιος που θα σε στηρίξει.
2: Που θα σε βοηθήσει να προσφέρεις στο παιδί σου ό,τι χρειάζεται για να μεγαλώσει όπως όλα τα παιδιά.
6: Αν και εσύ πρόκειται να φέρεις στον κόσμο ένα παιδί ή έχεις παιδί και νιώθεις ότι χρειάζεσαι βοήθεια, έλα στο Φιλανθρωπικό Σύλλογο Η Αγκαλιά. Τηλεφώνησε στο 210-8828-788 ή μπες στο agalia.org.gr. Εδώ θα βρεις την υποστήριξη και τη φροντίδα που χρειάζεσαι.
7: Τα μεσημέρια στον 102 αλλάζουμε σύστημα. Καθημερινά από τις 3 μέχρι τις 5 ο Βασίλης Βλαχόπουλος και ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος παίζουν σύστημα 352 στον 102.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Λοιπόν, καθώς ερχόμουν, παρατήρησα δύο πράγματα. Πρώτον, υπήρχε πάρα πολύς κόσμος μαζωμένος, μάλλον πηγαίνανε προς το λιμάνι που έχει συναυλία ο Γιώργος Μαζονάκης. Πάρα πολύς κόσμος, κυρίως νεαρό κόσμος. Και δεύτερον, είχε αρχίσει να φυσάει λίγο, είχε ένα ωραίο αεράκι που έριχνε τη θερμοκρασία. Τέτοιο αεράκι θα δούμε και από το αύριο το βράδυ. Λίγο μετά τις 10-11 θα αρχίσει να πέφτει η θερμοκρασία, θα το δείτε κι εσείς, και την Παρασκευή θα έχουμε βροχές. Δεν θα κρατήσουν πάρα πολύ, μέχρι το βράδυ της Παρασκευής, γύρω στις 9, και από εκεί και πέρα θα ξαναρχίσει να ανεβαίνει η θερμοκρασία. Όπως σας είπα, το Σαββατοκύριακο θα είναι τέλειος ο καιρός για να κάνετε μια εξόρμηση σε κάποια κοντινή παραλία. Αν θέλετε και μακρινή, κάντε την. Απλά εγώ το λέω επειδή η τιμή της βενζίνης είναι εκεί γύρω στο 2. Ασταθής θα είναι λοιπόν ο καιρός την Παρασκευή. Θα έχουμε και πτώση της θερμοκρασίας αρκετή, δηλαδή μέχρι και 3-4 βαθμούς. Ένα καλό διάλειμμα από το καύσωνα, γιατί σας θυμίζουμε ότι οι μετεωρολόγοι λένε ότι ακόμα δεν είδαμε τις πάρα πολύ ζεστές μέρες του Ιουνίου. Περιμένουν ότι προς το τέλος η θερμοκρασία θα δούμε μέχρι και 40 και είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα.

Προλαβαίνετε να δείτε τα δύο τελευταία λεπτά στο τελικό για το ελληνικό πρωτάθλημα μπάσκετ μεταξύ Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Αυτή τη στιγμή έχουν time out στο R2 Sports. Τώρα έχει αρχίσει και παίζει το ωραίο παιχνίδι. Μέχρι τώρα ήταν, ξέρετε, μια φάση διαμαρτυρίες Αταμάν, μια φάση διαμαρτυρίες Μπαρτσόκα. Έτσι πήγαινε όλο το παιχνίδι. Αλλά τώρα στο τέταρτο δεκάλεπτο έχει αρχίσει και γίνεται πολύ ωραίο το παιχνίδι. Μπορείτε να γυρίσετε στην τηλεόραση και να το δείτε. Αλλά μην μας κλείσετε, να μας ακούτε και εμάς. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τον κοινωνικό τουρισμό, που σήμερα κυκλοφόρησε μια πληροφορία που μάλλον θα πραγματοποιηθεί, ότι το Υπουργείο Εργασίας εξετάζει την προσθήκη 30.000 επιπλέον επιταγών στο πρόγραμμα Κοινωνικός Τουρισμός 2026, χωρίς να γίνεται νέα αίτηση. Δηλαδή, όσοι κάνατε την προηγούμενη φορά αίτηση και κοπήκατε, με τα μόρια που είχατε μαζέψει και τη θέση την οποία πήρατε, θα συμμετέχετε και στις καινούργιες 30.000 επιπλέον θέσεις που θα ανοίξουν. Οι νέοι δικαιούχοι λοιπόν θα επιλεγούν αυτόματα βάσει τη ήδη οριστικοποιημένη μοριοδότηση από του υπάρχοντε πίνακε κατάταξη. Οι επιλαχώντε θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν τι επιταγέ για διαμονή με χαμηλή ιδιωτική συμμετοχή σε τουριστικά καταλήμματα που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Σε ορισμένε περιοχέ προβλέπονται δωρεάν διανυκτερεύσει έω 12 βράδια και επιδότηση ακτοπλοϊκών εισιτηρίων με μειωμένο κόστο για του δικαιούχου. Η τελική απόφαση για την επέκταση του προγράμματο αναμένεται σύντομα και θα ανακοινωθεί. Οι πληροφορίε κάνουν λόγο για λίγο πριν το τέλος του Ιουνίου. Μια καλή εξέλιξη, γιατί πάρα πολλοί κόσμος ζορίζεται οικονομικά και δεν φαίνεται στον ορίζοντα μια ευκαιρία για να πάνε φέτος διακοπές.

Δώρο από μένα, άλλα 5 λεπτά μπάσκετ πήγαν παράταση οι 2 αιώνιοι αντίπαλοι. Προλαβαίνετε, σας είπα, γυρίστε να το δείτε. Έχει αρχίσει και γίνεται πολύ ωραίο το παιχνίδι. Πάνω κάτω, μπροξήματα, υπάρχει ένταση, είναι ωραίο. Πάμε να δούμε, να σας προτείνω μερικά πράγματα, γιατί είπαμε καλοκαίρι είναι και έχετε αρχίσει και βγαίνετε περισσότερο από ό,τι βγαίνατε το χειμώνα. Αύριο έχουμε κινηματογραφική πρεμιέρα. Αν εγώ έβγαινα αύριο, θα πήγαινα σίγουρα κινηματογράφο για να δω την καινούργια ταινία του Steven Spielberg, «Η μέρα αποκάλυψης». Καταπιάνεται με το αγαπημένο του θέμα ο πολύ έμπειρος σκηνοθέτης και πολύ ταλαντούχος, ο Steven Spielberg, φυσικά τους εξωγήινους. Είναι ένα θέμα που λατρεύει και οι πληροφορίες λένε ότι για να γυρίσει αυτή την ταινία έκανε έρευνα 2 και 3 χρόνια. Οπότε κάτι θα δούμε στην ταινία που ίσως μας αποκαλύπτει μέσα από το σενάριο πολλά πράγματα. Έχοντας κλέψει άκρος απόρριτα κυβερνητικά έγγραφα και καταδιωκόμενος από μυστικούς πράκτορες, ο Ντάνιελ Κέλνερ τρέφεται σε φυγή, παρασύροντας και τη φιλενάδα του Τζέιν. Την ίδια στιγμή, η τηλεπαρουσιάστρια Μάργαρετ αρχίζει να συμπεριφέρεται παράξενα, έχοντας αποκτήσει τηλεπαθητικές ιδιότητες. Όσοι την είδαν στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής λένε ότι είναι μία από τις καλύτερες ταινίες του Στίβεν Σπίλμπεργκ. Στο πολυχώρο τέχνης, η λυσασμένη γάτα, αν δεν γνωρίζετε που είναι, είναι πίσω από την ΕΙΑΘ εδώ στην Εγνατία. Με ελεύθερη είσοδο προβάλλεται η ταινία των Τόμας Γκουτιέρες Αλέα και Χουάν Κάρλος, «Φράουλα και σοκολάτα». Η πολυπλοκότητα των διαπροσωπικών σχέσεων στη σημερινή Κούβα μέσα από την ιστορία της φιλίας ενός μαρξιστή φοιτητή και ενός ομοφιλόφιλου καλλιτέχνη. Στη Μονή Λαζαριστών έχει δίνει συναυλία η Νεφέλη Φασούλη, που τη φιλοξενήσαμε σε αυτήν εδώ την εκπομπή, όπου παρουσιάζει τον ιδιαίτερο μουσικό της κόσμου με τραγούδια που κινούνται ανάμεσα στην pop ευαισθησία, τη jazz διάθεση και τις σύγχρονες μπαλάντες. Ξεκινάει την καλοκαιρινή της πρεμιέρα η Νεφέλη και πρέπει να πάτε να τη δείτε. Πάντα δίνει τον καλύτερό της σε αυτό. Και στο Θέατρο Δάσους, ο Γιάννης Κότσιρας έρχεται να γιορτάσει τα 30 χρόνια δισκογραφίας με τραγούδια που σημάδεψαν τη διαδρομή του και καλύτερα.

Ξέρετε πόσα εισιτήρια έχει κόψει ως τώρα η ταινία Michael, που μιλάει για τον Michael Jackson φυσικά. Έχει κόψει περισσότερο από 213 εκατομμύρια εισιτήρια, πάει για ρεκόρ, έχει φέρει στα ταμεία 800 εκατομμύρια δολάρια, πολύ παραπάνω από όσα περίμεναν η παραγωγή της ταινίας. Και την προηγούμενη εβδομάδα σας είπα ότι ξαναέφτασαν τραγούδια του Michael Jackson στο νούμερο 1 στο Spotify και έγινε και μια έρευνα που έλεγε παιδιά της ηλικίας 15 έως και 24 ετών άκουσαν για πρώτη φορά Michael Jackson και φυσικά ξετρελάθηκαν. Δεν είναι τίποτα τυχαίο. Σας πάω στη Χαλκιδική, όπου σύμφωνα με την ΕΡΤ, άνθρωποι του Δήμου Προποντίδα στη Χαλκιδική βρέθηκαν σήμερα το πρωί στην παραλία στα Φλογητά, όπου απομάκρυναν ομπρέλες που είχαν τοποθετηθεί. Τα συνεργεία του Δήμου λοιπόν σήμερα ξεκίνησαν να βάζουν τάξη στην παραλία. Εκεί βρέθηκαν τουρίστες και παραθεριστές που, όπως ήταν αναμενόμενο, αντέδρασαν στην αφαίρεση των ομπρελών και των κατασκευών. Με τους ανθρώπους του Δήμου βέβαια να τους εξηγούν ότι η μόνιμη τοποθέτηση ομπρελών στην παραλία είναι παράνομη. Τους είχε δοθεί η διορία να αφαιρέσουν από μόνοι τους τις ομπρέλες τους. Δεν το έκαναν και σήμερα λοιπόν τα συνεργεία έπιασαν δουλειά και καθάρισαν οι παραλίες και είναι ελεύθερες για όλο τον κόσμο. Δεν συμβαίνει μόνο στη Χαλκιδική, βέβαια στα Φλογητά είχε παραγίνει, είναι η αλήθεια. Συμβαίνει και στην Πιερία, σε αρκετές παραλίες και σε άλλα μέρη στη Χαλκιδική και στο δεύτερο πόδι. Η παραλία ανήκει στον κόσμο. Όχι σε κάποιον που πήγε και έβαλε μια δικιά του παράνομη κατασκευή ή μια ομπρέλα και ορίζει το χώρο σαν δικό του. Δεν είμαστε σκυλιά να ουρούμε, να κάνουμε την περιοχή μας, να τη σημαδεύουμε. Υπάρχουν κανόνες και πρέπει να τους σεβόμαστε. Γιατί μετά, αν δεν σεβαστούμε εμείς τους κανόνες που υπάρχουν, θα έρθουν κάποιοι ισχυροί, με γνωριμίες και θα καταλάβουν το χώρο στην παραλία και εμείς θα λέμε ότι τίποτα δεν δουλεύει στην Ελλάδα και ότι όλα δεν λειτουργούν σωστά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, μία και μόνη Κυριακή των εκλογών οφείλουμε να αποκρούσουμε τον κίνδυνο της ακυβερνησίας και περιπετειών που θα ανατείναζαν τις κατακτήσεις της κοινωνίας. Η Κυριακή της Μεγάλης Εκλογής θα είναι μία και αυτή πρέπει να φέρει αυτοδυναμία, τόνισε στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Χαρακτήρισε θίασο την αντιπολίτευση επισημένοντας ότι ο θίασος δεν έχει στόχο να κυβερνήσει, αλλά να εξαντλήσει την Ελλάδα. Πλαστογράφοι της ελπίδας και την βορύχη του θυμού θα γίνονται ένα για να ενωθούν με όσους πουλάνε τη θρησκεία, με το μέτρο και τον πατριωτισμό με το κιλό, είπε. Απίφθινε προσκλητήριο στους απογοητευμένους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας και αναφερόμενος στην ακρίβεια επισήμανε ότι η κυβέρνηση κινείται στα όρια των δημοσιονομικών δυνατοτήτων. «Η μάχη που έρχεται είναι μια μάχη ιδεών. Να βάψουμε ξανά το χάρτη γαλάζιο», δήλωσε ο νεοεκλεγής γραμματέας του κόμματος Κωνσταντίνος Κυρανάκης. «Όποιος διαφοροποιείται δημόσια μέσα από τις θέσεις του Πασόκ δεν έχει θέση στην επόμενη μέρα του κόμματος», δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, τονίζοντας χαρακτηριστικά. «Δεν θα είναι μέλος του κόμματός μας την επόμενη μέρα. Το κόμμα έχει ένα στόχο, την πολιτική αλλαγή και πολιτική αλλαγή με το σύστημα εξουσίας. Το σημερινό στην κυβέρνηση δεν μπορεί να υπάρξει». Υπό προϋποθέσεις θα γίνεται η μετακίνηση ζώων προς θερινούς βοσκοτόπους στη Θεσσαλία λόγω των κρουσμάτων ευλογιάς εγωπροβάτων. Αν και εκδόθηκε η εγκύκλιος από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ζητείται από τους κτηνοτρόφους να επικοινωνούν με τις κατατόπους αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές προκειμένου να πληροφορηθούν εάν και πότε μπορούν να μετακινηθούν και κάτω υπό ποιες προϋποθέσεις. Συνελήφθη 32χρονος στον Οροπό, κατηγορείται ότι κακοποιούσε τη σύζυγό του και ταυτόχρονα βιντεοσκοπούσε και ανέβαζε στο διαδίκτυο τις ιδεχθείς πράξεις του. Η γυναίκα προχώρησε σε καταγγελία μετά την κακοποίηση που υπέστη χθες μπροστά στα μάτια του 8χρονου γιού της. Είχε μεταβεί στο αστυνομικό τμήμα αρκετές φορές, αλλά είχε αποσύρει τις κατηγορίες. Επιχείρηση σκούπα στις παραλίες της Νέας Προποντίδας στη Χαλκιδική. Απομακρύνθηκαν μόνιμες κατασκευές και πακτωμένες ομπρέλες. Όμως προκλήθηκε ένταση μεταξύ λουωμένων και δημάρχων που βρέθηκε στην παραλία των νέων φλογητών. Στη διεθνή επικαιρότητα και συγκεκριμένα στη Βόρεια Ιρλανδία υπάρχουν φόβοι για νέα επεισόδια και ταραχές στο Μπέλφαστ, ενώ έκκληση για ηρεμία απευθύνει η οικογένεια του θύματος. Προφυλακίστηκε ο κατηγορούμενος, ο οποίος είχε λάβει καθεστώς πρόσφυγα με ισχύ έως το 2028. Αντιρατσιστική διαδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Μπέλφαστ το Σάββατο. Ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς εκτίμησε σήμερα πως το τέλος της σύγκρουσης με το Ιράν απέχει πολύ ακόμη στη διάρκεια ομιλίας του σε εκδήλωση στην Ιερουσαλήμ. «Εάν το Ιράν επιτεθεί στο Ισραήλ θα υποστεί συντριπτικό πλήγμα όπως έγινε πριν από μερικές ημέρες», είπε ο Κάτς, συμπληρώνοντας πως οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις είναι έτοιμες να εξαπολύσουν επιθέσεις με μεγάλη ισχύ. Νωρίτερα, νέες απειλές κατά του Ιράν είχε εξαπολύσει ο Αμερικανός Πρόεδρος. «Θα τους επιτεθούμε και μάλιστα πολύ σκληρά. Σήμερα θα επαναλάβουμε τους βομβαρδισμούς. Κατέριψαν το ελικόπτερό μας», έγραψε στο Truth Social, προσθέτοντας πως τον περασμένο μήνα έδωσε εντολή στις μεγάλες αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις να εκτελέσουν μυστική αποστολή με αποτέλεσμα περισσότερα από 100 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου να περάσουν από τα στενά του ορμούς και να φτάσουν στην ανοιχτή αγορά. Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειος μπορούν να γίνουν πεδία συνεργασίας, αλλά και σύγκρουσης, χωρίς σωστή διαχείριση, διεμήνησε ο πρώην Πρωθυπουργός της Τουρκίας, Αχμέτ Νταβούτογλου. Συνεχίζεται ο πόλεμος στην Ουκρανία με το Κίεβο να πλήττει πολεμική βιομηχανία στο Τσιμπαξάρι με ουκρανικής κατασκευής πυράβλους τη νύχτα, καθώς και δηληστήριο πετρελαίου στην περιοχή της Σαμάρα, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος Ζελένσκι. Στην πρόγνωση του καιρού σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία, αύριο προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι έθριος με λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή εντάσσεως έως 2 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 11.30.
2: Το Φεστιβάλ Επταπηγείου 2026 παρουσιάζει την όπερα «Μποέμ» του Τζάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση. Με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Εκεί που οι έννοιες φιλανθρωπία και σύγχρονο κοινωνικό κράτος συναντιούνται, στο Παπάφι Ορφανοτροφείο Θεσσαλονίκης, η ΑΜΚΕ, Βυζαντινή Θεσσαλονίκη, το Σάββατο 13 Ιουνίου στις 11 το πρωί, μιλά για την φιλανθρωπία και τιμά σύγχρονους φιλάνθρωπους ευεργέτες. Μετά από πολλά χρόνια σιωπής, το Παπάφι ανοίγει τις πύλες του στο ευρύ κοινό για μια εκδήλωση που συνδέει την ιστορία της φιλανθρωπίας, της αλληλεγγύης, του κράτους πρόνοιας με την ιστορία της Θεσσαλονίκης. Βυζαντινή Θεσσαλονίκη, εμπνεόμαστε από την ιστορία και σχεδιάζουμε για το μέλλον με στόχο την κοινωνική συνοχή, την κοινωνική δικαιοσύνη και την ευημερία. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, τομέας Μακεδονίας Τράκης, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Δήμου Θεσσαλονίκης.
0: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Έλα, πού είσαι?
5: Τρέχω, τι έγινε?
4: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
5: Ποιος?
6: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
5: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
6: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
5: Κλείσε ραντεβού στο 2313-313-151-154-117.
6: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
7: Δύο άνθρωποι, ένα έγκλημα, μία καταδίωξη χωρίς όρια και ένας δολοφόνος που είναι πάντα ένα βήμα μπροστά. Συλλέκτης οστών, η καταδίωξη. Η νέα σειρά της ΕΡΤ3 σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση. Καθημερινά στις 10 το βράδυ στην ΕΡΤ3.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

breaking point, kid, and they'll rat on you. The family niggas will rat on you. That's why we gotta be prepared. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της νυχτερινής βάρδιας. Να ξαναδώσουμε τρόπους επικοινωνίας. Μέσω Viber στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6930 07 82 28. Για όποιον δεν βλέπει το παιχνίδι, έχουμε και δεύτερη παράταση στο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Προηγείται αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός με 3 πόντους και μένουν 2 λεπτά για να λήξει το παιχνίδι. Και πάμε στην Ιταλία, όπου μπήκε πολιτήριο στην παραθαλάσσια κατοικία του Σίλβιο Μπερλουσκόνη. Η αλήθεια είναι ότι εγώ τον Σίλβιο Μπερλουσκόνη τον συμπαθούσα πάρα πολύ. Εντάξει, δεν τον κρίνω σαν πολιτικό, γιατί μπορεί να ήταν πρωθυπουργός για πάρα πολλά χρόνια της Ιταλίας. Όμως είχε τον δικό του τρόπο να κυβερνάει, έβαζε τα πράγματα κάτω από το χαλί, και γι' αυτό και η Ιταλία, όπως και η Ελλάδα, όπως και η Ισπανία, όλες οι χώρες του Νότου έχουν αυτά τα προβλήματα που έχουν σήμερα. Η Βίλα Σερτόζα, λοιπόν, η παραθαλάσσια κατοικία του Σίλβιο Μπερλουσκόνη στη Σαρδινία, ξεκινάει με τιμή πώληση στα 500 εκατομμύρια. Οι εκτιμητές πιστεύουν ότι πολύ γρήγορα θα πουληθεί. Έχουν έναν αστερίσκο, αν ενδιαφέρεστε να την αγοράσετε. Έχει μηνιαίο κόστος συντήρησης περίπου το 1 εκατομμύριο ευρώ. Τι διαθέτει? Πάμε να το δούμε μαζί. Καταρχήν είναι 580.000 τετραγωνικά μέτρα η έκταση του οικοπαίδου. Είναι μεγαλύτερη από το Βατικανό η παραθαλάσσια κατοικία του Μπερλουσκόνη. Τι έχει μέσα? Έχει πάρα πολλά μικρά εξοχικά κτίσματα εκτός από την κύρια κατοικία. Έχει εγκαταστάσεις σπα. Έχει εξωτερικές πισίνες. Έχει γήπεδο ποδοσφαίρου, γκολφ, παιδικές χαρές. Έναν ολόκληρο τεράστιο βοτανικό κήπο. Έχει ελικοδρόμιο σε περίπτωση που δεν βρείτε κάποιο αεροπλάνο της γραμμής και πάτε με το ελικόπτερό σας στο σπίτι σας, το παραθεριστικό σας. Έχει τεχνητό ηφαίστειο και έχει και πυρηνικό καταφύγιο. Γιατί ποτέ δεν ξέρεις με αυτά που γίνονται δεξιά και αριστερά στη Μέση Ανατολή, χρειάζεται ένα πυρηνικό καταφύγιο. Η οικογένεια του Μπερλουσκόνη, οι κληρονόμοι του, αποφάσισαν να το πουλήσουν, καθώς το κόστος συντήρησης, όπως είπαμε, είναι πάρα πολύ ακριβό. Έχει 14 υπνοδωμάτια και σε αυτά τα υπνοδωμάτια κοιμήθηκαν οι μεγαλύτερες προσωπικότητες του 20ου και 21ου αιώνα, να ξέρετε. Οπότε όποιος ενδιαφέρεται και ψάχνει σπίτι αυτή την περίοδο και δεν θέλει να δώσει 300.000 για να αγοράσει κανένα ισόγειο στη Κασάνδρου και στην Αγίου Δημητρίου, μπορεί να πάει στη Σαρδινία και να αγοράσει τη βίλα του Μπερλουσκόνη.

Λοιπόν, έληξε το παιχνίδι στο ΟΑΚΑ, κέρδισε ο Παναθηναϊκός και έτσι θα έχουμε ένα ακόμη τελευταίο παιχνίδι για να δούμε ποιος θα κερδίσει το φετινό πρωτάθλημα, ελληνικό πρωτάθλημα στο μπάσκετ. Ο Παναθηναϊκός βελτιώθηκε πάρα πολύ στο τέταρτο δεκάλεπτο, ισοφάρισε και πήρε την νίκη τελικά παίζοντας πολύ ωραίο επιθετικό μπάσκετ. Αμυντικά είχε κενά, αλλά δεν τα εκμεταλλεύτηκε και τόσο πολύ ο Ολυμπιακός. Αύριο θυμίζουμε, Πέμπτη, το πρώτο παιχνίδι για το Μουντιάλ του 2026 ανάμεσα στο Μεξικό και τη Νότια Αφρική. Έχετε τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε όλα τα παιχνίδια από το R2 Sports και το R1. Αναμένεται να είναι ένα δύσκολο Μουντιάλ για τους ποδοσφαιριστές, καθώς οι θερμοκρασίες είναι πάρα πολύ υψηλές. Οι ποδοσφαιριστές δεν είναι συνηθισμένοι σε τέτοιες συνθήκες που έχουν τα γήπεδα του Μεξικού και των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Στον Καναδά είναι πιο ήπια τα πράγματα, οι θερμοκρασίες. Ας ελπίσουμε να δούμε θέαμα, γιατί γι' αυτό ζουν οι φίλαθλοι. Μια χρονιά πολύ απαιτητική για τους περισσότερους από τους ποδοσφαιριστές που θα πάρουν μέρος. Και ας κερδίσει ο καλύτερος. Έχω δώσει εγώ τα προγνωστικά μου, πιστεύω ή η Πορτογαλία ή η Βραζιλία. Για να δούμε. Και αν γίνει έκπληξη, πιστεύω ότι θα είναι η Νορβηγία. Και σας πάω στην Αυστραλία και στο Πέρθ, όπου μια Ισπανίδα δημοσιογράφος κάνει και αυτή τη νυχτερινή βάρδια, σαν και εμένα. Μόνο που αυτή για 6 μέρες δουλειάς παίρνει 2.500 δολάρια, καθώς εργάζεται στον καθαρισμό μεταλλευτικών εγκαταστάσεων στην Αυστραλία. Και αμείβεται πάρα πολύ καλά, γιατί δεν πήγαινε κανείς να δουλέψει σε αυτά, λέει. Είδε και από είδε στην Ισπανία ανέβηκαν και πάρα πολύ τα νίκια, οι μισθοί παρέμεναν χαμηλοί και αποφάσισε να μεταναστεύσει. Και η μοναδική δουλειά που βρήκε στην Αυστραλία ήταν αυτή. Στην αρχή ήταν, λέει, πάρα πολύ περίεργο να βλέπουν μια γυναίκα σε μια τέτοια θέση. Δεν είναι πάντα, λέει, όλες οι μέρες δύσκολες. Οι περισσότερες είναι, αλλά υπάρχουν και μέρες, λέει, που δεν έχει και πάρα πολύ δουλειά. Και φτάνει να κερδίζει μέχρι και 7.500 ευρώ το μήνα. Τη μια εβδομάδα ξεκουράζεται. Είναι υποχρεωτικό, λέει, στην Αυστραλία, στη συγκεκριμένη δουλειά. Οπότε, αν σας ενδιαφέρει και θέλετε να μεταναστεύσετε κι εσείς στην Αυστραλία, υπάρχουν ακόμα δουλειές που αμείβουν πάρα πολύ καλά. Μαζεύετε, κάνετε ένα κομπόδεμα και γυρνάτε πίσω στην Ελλάδα να τα φάτε τον Σεπτεμβρίο σε κάποιο ελληνικό νησί.

Και με τους Killers που τραγούδησαν στο τελικό του Champions League και ενθουσίασαν το κοινό που βρέθηκε στο στάδιο στην Ουγγαρία, θα πάμε στους τίτλους ειδήσεων και αμέσως μετά θα σας θυμίσω ότι πρέπει να καθαρίσετε τα οικόπεδά σας γιατί έρχεται πρόστιμο και θα μιλήσουμε για τους μεγάλους χαμένους στο Μουντιάλ.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων ξεκίνησε εδώ και μισή ώρα και θα διαρκέσει μέχρι τις 5 το πρωί στην περιφερειακή οδό προς Χαλκιδική αεροδρόμιο για το flyover μεταξύ των κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Κλείνει το Σαββατοκύριακο για 48 ώρες ο περιφερειακός Θεσσαλονίκης για την κατεδάφιση της γέφυρας πανοράματος και πάλι λόγω εργασιών του flyover. Ξεκινούν αύριο εναέριοι ψυχασμοί για την καταπολέμηση των κουνουπιών στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Επιχείρηση σκούπα έγινε το πρωί στις παραλίες της Νέας Προποντίδας στη Χαλκιδική. Απομακρύνθηκαν μόνιμες κατασκευές και πακτωμένες ομπρέλες, ένταση μεταξύ λουωμένων και δημάρχων που βρέθηκε στην παραλία των νέων φλογητών. Εκλογές το 2027, η Κυριακή της επιλογής θα είναι μία και πρέπει να φέρει την αυτοδυναμία, διεμήνυσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Επαφές με φορείς, αυτοδιοίκηση, αγροτικό και επιχειρηματικό κόσμο είχε κυβερνητικό κλιμάκιο στην Ημαθία. Μηδενική ανοχή στη δημόσια διαφοροποίηση από τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ διεμήνυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Πολιτική διαμάχη στο ΣΥΡΙΖΑ για την απόφαση σύμπλευσης με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Αντιδράσεις στα πολιτικά κόμματα. Στη Θεσσαλονίκη αυξανόμενο ενδιαφέρον στην αγορά ακινήτων για κατοικία αλλά και για επένδυση. Στη διπλή δολοφονία στο Αίγιο, ζήλια και οικονομικές διαφορές όπλησαν το χέρι του δράστη, σκότωσε με μανία τον 26χρονο γιο και τη μάνα του που πήγε να τον σώσει. Στο Μπέλφαστ, οι ειρηνικές διαμαρτυρίες είναι ο μόνος δρόμος προς τα εμπρός, λέει η οικογένεια του 40χρονου που μαχαιρώθηκε από το Σουδανό, όμως από τα επεισόδια στην πόλη 27 άνθρωποι έμειναν άστεγοι. Ξεκίνησε η μεταμόρφωση της Καμάρας στη Θεσσαλονίκη σε σκηνικό μεγάλο αγώνα επικοντό για το Fly in SKG Sky το Σάββατο. Θα συμμετάσχουν 40 επικοντιστές από 7 χώρες. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Άκου να δεις, radio show μόνο στον 102, με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις radio show μόνο στον 102. Και είσαι κομπλέ.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Επιστρέψαμε και ήμουν ανάμεσα στο να σας πω μια είδηση από τη Βραζιλία και για τα καθάριστα οικόπεδα. Θα σας πω στα γρήγορα ότι δύο μοναχές εγκατέλειψαν μοναστήρι στη Βραζιλία και παντρεύτηκαν μεταξύ τους. Η Φρανσίλια Κώστα και η Λουίζα Σιλβέριο αποφάσισαν πως δεν μπορούν άλλο να είναι μοναχές. Βγήκαν, συγκατοίκησαν, ερωτεύτηκαν και τώρα παντρεύονται. Βίων ανθώς παρτο ευχόμαστε και πάμε στα καθάριστα οικόπεδα όπου λύγει η προθεσμία 15 Ιουνίου. Σας τη θυμίζω γιατί πρέπει να προχωρήσετε σε καθαρισμό των οικοπαίδων σας γιατί υπάρχει πρόστιμο. Εντός των επόμενων ημερών, συγκεκριμένα είπαμε μέχρι τις 15 Ιουνίου, πρέπει να έχουν καθαριστεί τα οικόπεδα από τους ιδιώτες και μάλιστα πρέπει να δηλωθούν και στην αντίστοιχη πλατφόρμα, έτσι, στο ακαθάριστα.gov.gr. Η διαδικασία καθορισμού έχει ξεκινήσει από την 1η Απριλίου, είναι πάρα πολύ καιρός, οπότε δεν έχετε κάποια δικαιολογία. Πρέπει να απομακρυνθούν οποιοδήποτε υλικό είναι έφλεκτο, ξερά χόρτα, κλαδιά, θάμνη. Την υποχρέωση τη φέρνει ο ιδιοκτήτης του οικοπαίδου και αν δεν βρίσκεται στη χώρα συγγενικά του μέλη. Προβλέπεται πρόστιμο που ξεκινάει από 2.000 έως και 2.000 ευρώ συν την ποινική δίωξη σε περίπτωση που ξεκινήσει κάποια φωτιά από το ακαθάριστο οικόπεδό σας. Σας ξαναλέμε, εκτός από το να το καθαρίσετε πρέπει και να το δηλώσετε. Ο χώρος πρέπει να παραμείνει καθαρός μέχρι και το τέλος της αντιπυρικής περίοδου, δηλαδή 31 Οκτωβρίου. Ας είμαστε προσεκτικοί για να μην είμαστε εμείς υπεύθυνοι για να καεί ένα ακόμη δάσος.

Κάποιος θα κερδίσει το Μουντιάλ, κάποιος θα έρθει δεύτερος και δεν ξέρω αν πονάει περισσότερο το να μην φτάσει στον τελικό ή να φτάσεις και να χάσεις εκεί. Το αρνητικό ρεκόρ λοιπόν της δεύτερης θέσης σε Μουντιάλ έχει όλος περιέργως η Γερμανία. Άρα δεν ισχύει αυτό που λένε στο ποδόσφαιρο, το ποδόσφαιρο είναι ένα άθλημα που παίζουν 22 ποδοσφαιριστές και στο τέλος κερδίζουν οι Γερμανοί. Σίγουρα η Γερμανία είναι από τις πιο πετυχημένες χώρες που παίρνουν μέρος σχεδόν συνέχεια σε Μουντιάλ. Έχει κατακτήσει το τρόπαιο 4 φορές, αλλά έχει δει και τη σκληρή πλευρά του αθλήματος να έρχεται δεύτερη. Έχασε το 1966 από τους Άγγλους, το 1982 έχασε από την Ιταλία, το 1986 έχασε από την Αργεντινή του Μαραντόνα και το 2002 ιτήθηκε από τη Βραζιλία του Ρονάλντο, του Φαινόμενο, στα γήπεδα της Ασίας.

με 2-0. Πίσω από τη Γερμανία με τις περισσότερες δεύτερες θέσεις βρίσκεται η Αργεντινή, η οποία κατάφερε να ξορκίσει φυσικά τα φαντάσματα του παρελθόντος στο 2022 στο Κατάρ, ενώ στην τρίτη θέση έρχονται και οι Ολλανδοί, όπου τρεις φορές και αυτοί έφτασαν μέχρι την πηγή και νερό δεν ήπιανε. Μένει να δούμε ποιος θα είναι φέτος. Φέτος δεν δίνει πάρα πολύ ψηλά σε προγνωστικά τη Γερμανία. Η αλήθεια είναι ότι διανύει μια κρίσιμη στιγμή η εθνική Γερμανίας. Δεν είναι τόσο ταλαντούχο όσο τα προηγούμενα χρόνια. Το ίδιο και η Ολλανδία. Φαβορεί δίνουν, ξαναθυμίζω, Ισπανία, Γαλλία και ακολουθεί μετά Πορτογαλία, Αγγλία και Βραζιλία και Αργεντινή. Θυμίζουμε ότι θα παιχτούν τα περισσότερα παιχνίδια που έχουν παιχτεί ποτέ σε Μουντιάλ. Είναι οι περισσότερες ομάδες που έχουν πάρει μέρος ποτέ σε Μουντιάλ. Να δούμε αν θα πετύχει αυτό το μοντέλο και αν θα χρειαστεί να το αλλάξουν στην επόμενη διοργάνωση. Όπως και να έχει, καλοκαίρι είναι, ποδόσφαιρο θα βλέπουμε. Δεν έχουμε λόγο να διαμαρτυρόμαστε και να γκρινιάζουμε εμείς οι ποδοσφαιρόφιλοι.

Τόσο εγώ, ο Γιάννης Παπαδόπουλος, όσο και ο Χρήστος Σιδερίδης, εδώ και 2 ώρες πεινάμε ικτρά, αλλά καταφέραμε και βγάλαμε την νυχτερινή βάρδια της Τετάρτης. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τις 10. Αν είστε έξω, να περάσετε φανταστικά, να σας μείνει αξέχαστη αυτή η νύχτα. Αν πάλι είστε στο σπίτι και ξεκουράζεστε, να έχετε έναν υπέροχο ύπνο. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Κίνδυνος νέας ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή, καθώς οι διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν φαίνεται πως εκτροχιάζονται. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χτύπησαν ξανά τάνκερ στα στενά του Ορμούς που επιχείρησε να σπάσει τον αποκλεισμό. Ένας νεκρός και δύο αγνοούμενοι είναι ο απολογισμός. Πρόκειται για το 8ο πλοίο που ακινητοποιούν οι Ηνωμένες Πολιτείες στο πλαίσιο της επιχείρησης επιβολής του Αμερικανικού Ναυτικού Αποκλεισμού κατά του Ιράν. Πριν από λίγο, νέα κλιμάκωση της έντασης με το Ιράν, προανήγγειλε ο Αμερικανός Υπουργός Πολέμου Pete Hegseth, δηλώνοντας ότι οι αμερικανικές δυνάμεις θα πραγματοποιήσουν απόψε ισχυρά πλήγματα κατά ιρανικών στόχων. Όπως ανέφερε, η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση θα έχει πολλή δουλειά απόψε, ενώ τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα χτυπήσουν σκληρά το Ιράν. Παράλληλα, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου απίφθινε έκκληση προς τους Λιβανέζους να ενώσουν τις δυνάμεις τους με το Ισραήλ στο αγώνα κατά της Χεζμπολάχ, υπογραμμίζοντας πως η χώρα τους είναι όμηρος του σιιτικού κινήματος που υποστηρίζεται από το Ιράν. Αυτή τη φορά ο πόλεμος δεν θα περιοριστεί στην περιοχή, τόνισε ο επικεφαλής της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Καμία βιώσιμη συμφωνία δεν μπορεί να επιτευχθεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω απειλών, εκφοβισμού ή χρήσης βίας, δήλωσε ο Ιρανός πρεσβευτής στα Ηνωμένα Έθνη. Νέα επεισόδια ξέσπασαν στο Μπέλφαστ, καθώς εκατοντάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν σε περιοχές της πόλης μία ημέρα μετά τις βίες αντιμεταναστευτικές ταραχές που ακολούθησαν την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος του 44χρονου Στίβεν Όγκιλβι. Οι διαδηλωτές εκτός

0: Έξευσαν πέτρες, μπουκάλια και άλλα αντικείμενα εναντίον αστυνομικών δυνάμεων. Απάντησαν με εκτοξευθύρες νερού. Οι εξελίξεις έρχονται λίγες ώρες μετά την εμφάνιση στο δικαστήριο του 30χρονου Σουδανού Χάντι Αλοντίτ, ο οποίος κατηγορείται για απόπειρα δολοφονίας. Την ίδια ώρα η πολιτική αντιπαράθεση γύρω από το μεταναστευτικό κλιμακώνεται. Ο ανεξάρτητος εποπτής της Βρετανικής Αντιτρομοκρατικής Νομοθεσίας υποστήριξε ότι η μετανάστευση πρέπει να εξετάζεται και ως ζήτημα εθνικής ασφάλειας, ενώ η κυβέρνηση επικεντρώνει την προσοχή της στη βία που ακολούθησε την επίθεση. Σύμφωνα με υπουργούς, 27 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους μετά από στοχευμένες επιθέσεις εναντίον μεταναστών και μειονοτήτων. Στην εσωτερική επικαιρότητα τώρα, μία και μόνη Κυριακή των εκλογών, οφείλουμε να αποκρούσουμε τον κίνδυνο της ακυβερνησίας και περιπετειών που θανατίναζαν τις κατακτήσεις της κοινωνίας. Η Κυριακή της μεγάλης εκλογής θα είναι μία και αυτή πρέπει να φέρει την αυτοδυναμία, τόνισε στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Χαρακτήρισε θίασο την αντιπολίτευση, επισημένοντας ότι ο θίασος δεν έχει στόχο να κυβερνήσει, αλλά να εξαντλήσει την Ελλάδα. Απίφθινε προσκλητήριο στους απογοητευμένους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας. Και αναφερόμενος στην ακρίβεια, επισήμανε ότι η κυβέρνηση κινείται στα όρια των δημοσιονομικών δυνατοτήτων. Όποιος διαφοροποιείται δημόσια από τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ δεν έχει θέση στην επόμενη ημέρα του κόμματος, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, τονίζοντας χαρακτηριστικά. Το κόμμα έχει ένα στόχο, την πολιτική αλλαγή, και πολιτική αλλαγή με το σύστημα εξουσίας το σημερινό στην κυβέρνηση δεν μπορεί να υπάρξει. Στη διπλή δολοφονία στο Αίγιο, ο 26χρονος γιος που σπούδαζε στη Γερμανία ήρθε να πάρει τη μητέρα του μαζί του. Πιθανώς οικονομικά είναι τα κίνητρα της δολοφονίας σύμφωνα με τις αρχές, σε αντιφάσεις υπέπεσε ο 65χρονος Ιταλός που διώκεται για τη διπλή ανθρωποκτονία. Δεν μπόρεσε να αιτιολογήσει τις αμοιχές που είχε στα χέρια του. Συνελήφθη 32χρονος στον Οροπό, κατηγορείται ότι κακοποιούσε τη σύζυγό του και ταυτόχρονα βιντεοσκοπούσε και ανέβαζε στο διαδίκτυο τις συνδεχθείς πράξεις του. Η γυναίκα προχώρησε σε καταγγελία μετά την κακοποίηση που υπέστη χθες μπροστά στα μάτια του 8χρονου γιού της. Είχε μεταβεί στο αστυνομικό τμήμα αρκετές φορές, αλλά είχε αποσύρει τις κατηγορίες. Αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων ξεκίνησε εδώ και μία ώρα και θα διαρκέσει μέχρι τις 5 το πρωί στην περιφερειακή οδό προς Χαλκιδική και αεροδρόμιο για το flyover μεταξύ των κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Στο μεταξύ, στο πλαίσιο της κατασκευής του flyover, κατεδαφίζεται μέσα στο Σαββατοκύριακο ο δεύτερος κλάδος της γέφυρας πανοράματος στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης. Τον περασμένο Ιανουάριο είχε κατεδαφιστεί ένας κλάδος, ενώ αυτό το Σαββατοκύριακο, 13 και 14 Ιουνίου, θα κατεδαφιστεί ο δεύτερος. Για το λόγο αυτό, από το βράδυ της Παρασκευής, θα εφαρμοστεί καθολικός αποκλεισμός της κυκλοφορίας και στις δύο κατευθύνσεις της ανατολικής εσωτερικής περιφερειακής οδού στην περιοχή του ανισόπεδου κόμβου K11, δηλαδή του κόμβου της Πηλαίας. Επιχείρηση σκούπα έγινε το πρωί στις παραλίες της Νέας Προποντίδας στη Χαλκιδική. Στην συνεργεία του Δήμου απομάκρυναν μόνιμες κατασκευές και πακτωμένες ομπρέλες, προκαλώντας αντίδραση των λουωμένων στα νέα φλογητά. Ακολούθησε ένταση ανάμεσα στους λουωμένους και τον Δήμαρχο που βρέθηκε στο σημείο. Στη Θεσσαλονίκη ξεκίνησε η μεταμόρφωση της Καμάρας σε σκηνικό του μεγάλου αγώνα επί κοντό που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο. Στη διοργάνωση θα συμμετάσχουν 40 επικοντιστές από 7 χώρες. Στην πρόγνωση του αυριανού καιρού, σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία θα είναι αίθριος ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις και τη θερμοκρασία να ανεβαίνει στους 33 βαθμούς Κελσίου. Αίθριος ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη, με λίγες νεφώσεις, η άνεμη θα πνεωμεταβλητή εντάσσεως 2 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν το αναλυτικό δελτίο στις 12 στο μικρόφωνο η Ελένη Ιατρού. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 7 το πρωί.
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάν Ελευθεριάδου.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. It's a lot.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.